0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
1: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουμπά.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
1: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

ξενύχτια χάζα που φοβόσου μη με δουν πουθενά. Όμως κοίτα μπαμπά, του είχες δίκιο τελικά, δεν ήταν πράγματα πάντα τόσο.

5 λεπτά. Και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά. Μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

0: Πρίσμα 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί μας.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Κρίσμα 90 και 2.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Ποιος πήρε την ολόξανθη και την ηλιοκαμένη, ο μπάτης με το διάφανό του φύσημα, γέρνει παντού. Μακριά έρωτας την υπόσχεσή του μουρμουρίζει, φλίσβος.

νερό. Μαθαίνω το μπορώ από το μηδέν. Δεν έχω δεν. Δεν μπαίνουν τα κορίτσια στο ιερό. Τα κόκκινα παπούτσια μου κρατάω για το χορό.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί μας.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

με γυμνές ώρες που κρατάν στα δάχτυλα την ύπαρξη κυματιστή, ξεφυλισμένη, ελεύθερη σαν φως

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Prisma 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί μας.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

σου. Ναι. Πριν σε γνωρίσω είχα επικίνδυνα πάθη και θυμό. Ναι. Παρατημένος από όλα, εγωιστής, κυνικός. Και τώρα άλλαξαν όλα, ναι. Αγκάλιασε με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου σε δεν είπα, θέλω τώρα να σου πω. Ναι, τώρα πια

0: ξέρω φοβόμουν να σου.
1: Ναι.
0: Δεν είχα πίστη, ελπίδα, αντοχές και χαρά.
1: Ναι.
0: Καταστρεφόμουν με λάθη πολλά ο τρελός.
1: Και
0: τώρα άλλαξαν όλα. Αγκάλιασε με, σφίξε με, να μείνω πάντα εδώ. Ποτέ μου όσα δεν είπα θέλω τώρα να σου πω. Τώρα πια

Λάθη γίναν πολλά, με και όλα άρχισαν στραβά, με και μα δεν μας νοιάζουν εμάς όλα αυτά.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνσο!
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζέ, νουμπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνσο!
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Εντάξει.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
6: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένου πα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
12: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
13: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
14: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
15: Ρίσμα 92.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ
5: ωραίο πόνσο.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 52. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: I love you.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και, δύο.
9: Κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό, όπως σε πόλη Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρντιτού, Ποσειδώνος, Αθηνών και στις εξόδους Γαλαμία, στην Αττική Οδό. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας έχει μπει στο επίκεντρο των ερευνών της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Έκαψαν μια γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το Πασόκ δίνει τον αγώνα του χωρίς εξαρτήσεις και με πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό, παρά τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εφόλιστη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειρά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι, αναλυτικά στο enikos.gr. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε η Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα 17χρονος, ο οποίος τα ξημερώματα έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Διερευνώνται τα αίτια της πτώσης του.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Πρόκριση για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Ισπανία νίκησε με 3-0 την Αυστρία, η Πορτογαλία απέκλεισε με 2-1 την Κροατία και η Ελβετία επικράτησε με 2-0 της Αλγερίας. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Ισπανία με την Πορτογαλία και η Ελβετία με τον νικητή του αγώνα Κολομβία-Γκάνα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εκτάκτο σήμερα 10-12 Γιάννης Παπαγιάννης. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026. Αύριο και μεθαύριο κανονικά στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα σε μια άκρος καλοκαιρινή ημέρα με αρκετή ζέστη. Έχουν επικρατήσει και νοτιάδες, θα μας τα πούνε οι μετεωρολόγοι σε λίγο. Και έχει ανέβει αισθητά η θερμοκρασία. Δεν ξέρω αν είναι τα απόνερα, όπως έλεγαν κάποιοι από τον καύσωνα της Ευρώπης, της κεντρικής Ευρώπης. Αλλά ήταν αφύσικο να μην είχαμε ανεβασμένη θερμοκρασία εδώ αρχές Ιουλίου και στην Ελλάδα. Πολλοί κόσμος έφυγε το πρωί, άρχισαν οι πρώτες άδειες, καλοκαιρινές άδειες. Ήταν γεμάτο το λιμάνι του Πειραιά από τις 6 ώρα τα ξημερώματα μέχρι και τις 8-8.30 που αναχώρησαν τα πρώτα πλοία. Έφυγε πολλοί κόσμος, χιλιάδες ταξιδιώτες. Όπου και αν πάτε να περάσετε όμορφα, καλό ταξίδι και καλή διαμονή, να αλλάξετε παραστάσεις. Λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ να πούμε ποιοι είμαστε όμως. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα εκτάκτο σήμερα, 10-12 το πρωί. Γιώργος Ντιβελεκίδης απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη, πάντα ευγενικά, απαντά στο τηλέφωνο. Και βέβαια θα έχουμε ρεπορτάζ, δημοσκοπήσεις, σχόλια, μηνύματα κροατριών, ακροατών, τηλεφωνικές κτλ. Κτλ. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Δεν ξέρω αν έχετε δει στο Μουντιάλ, αυτοί οι απίθανοι άνθρωποι, τι φίλοι είναι αυτοί οι Ιάπωνες, είναι φοβεροί, που κυκλοφορούν με μπλε σακούλες, αποκλείστηκαν βέβαια τώρα από το Μουντιάλ, σε όποιο παιχνίδι πήγαιναν, έφερναν μαζί και τις μπλε σακούλες απορριμμάτων και μάζευαν ό,τι υπήρχε, ό,τι σκουπίδι υπήρχε στο γήπεδο, τρομερός λαός. Και το ίδιο έκαναν και οι ποδοσφαιριστές, αφού τελείωναν τα παιχνίδια. Σήμερα είναι ο αντίθετα Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, γιατί αναδεικνύουμε λόγω του περιβάλλοντος τις χάρτινες σακούλες. Είτε έτσι είτε αλλιώς, φίλες και φίλοι, θα πούμε αρκετά πράγματα και για την συνέχεια του Μουντιάλ, καθώς έχουμε μπει πλέον στη φάση των 16 και πλέον τα παιχνίδια κρίνονται μία και έξω, δηλαδή είναι παιχνίδια knockout. Εγώ έχω κάνει την πρόβλεψη και την έχω πει ότι μετά από πολλές δεκαετίες το Μουντιάλ θα το σηκώσει η Αγγλία. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθώ. Ξέρετε, αυτή η ομάδα που όλοι τη χαρακτήριζαν loser, αλλά έχει το καλύτερο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα της Αγγλίας να σηκώσει το Μουντιάλ. Προσωπική μου εκτίμηση, μην το δέσετε, ούτε πάτε να το παίξετε στοίχημα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου με δεδομένες και τις διασταυρώσεις που βλέπω ότι θα γίνουν. Γιατί στις διασταυρώσεις θα παίξει σίγουρα μία ευρωπαϊκή ομάδα με μία εκτός Ευρώπης χώρα. Θα είναι η Βραζιλία, θα είναι η Αργεντινή, θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι κάποια άλλη ομάδα, ο Καναδάς, θα είναι κάποια ομάδα από την Αφρική, όπως είναι το Μαρόκο. Φαίνεται ότι οι διασταυρώσεις εκεί οδηγούν. Δηλαδή μια ευρωπαϊκή ομάδα και μια εκτός Ευρώπης στον τελικό. Για να δούμε όμως. Λοιπόν, εδώ είμαστε όλοι. Να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, μετά τη κίνηση. Έχουμε το φίλο τον Σύγαβρο, τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Πώς το βλέπεις τον Μακιντάιρ?
1: Πολύ δυνατή μεταγραφή. Χρειαζόταν να παίρνει πόντους και από τον Άσο Ολυμπιακός. Τώρα πιστεύω θα τους έχει.
0: Περιμένουμε και το νούμερο 2.
1: Σωστά. Το Γιάν Μοντέρο θα ανακοινωθεί σύντομα.
0: Σύντομα. Μετά τι θα κάνουμε στη θέση 3-4.
1: Στο 3 πιστεύω θα πορευτεί με Φουρνιέ.
0: Ναι.
1: Στο 4 ένα backup θέλει για τον Βεζένκοφ.
0: Ναι. Την εθνική την είδες, απογοήτευσε χθες.
1: Ναι, είδα λίγο.
0: Χάσαμε από τη Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Και θα έχουμε και προβλήματα, βλέπω στη συνέχεια, στο θέμα της πρόκρισης. Τι λες?
1: Σωστά, τώρα μπλέκει λίγο η κατάσταση, αλλά νομίζω έχει την ικανότητα να ανακάμψει.
0: Παρότι δεν βγάζουμε την παλιά φουρνιά Έλληνων παικτών.
1: Όχι, πλέον όχι.
0: Ίσως παίζει ρόλο και το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ξένοι. Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι γίνεται, ξημέρωσε ένα καλό πρωινό για την Αττική ή έχει πολλή κίνηση παντού?
1: Παντού δεν έχει κίνηση. Ειδικά στο Κηφισό είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με άλλες μέρες. Στην άνοδο του Κηφισού είναι αυξημένη κίνηση από Ακαδημία Πλάντωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους.
0: Ναι.
1: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κυκλοφορία στην κάθοδο, κίνηση έχει μόνο σε ύψος του Περιστερίου εκεί. Mm-hmm. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Mm-hmm. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια.
0: Ναι.
1: Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
0: Mm-hmm.
1: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και από το πρωί.
0: Άρα δεν είναι από τα εύκολα πρωινά λοιπόν, ούτε σήμερα. Τι, παρότι είναι Παρασκευή και έχει φύγει αρκετός κόσμος, παραμένουν προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας. Εσύ πώς τη βλέπεις την κίνηση? Στα κανονικά επίπεδα θα έλεγες, ε?
1: Στα κανονικά, εκεί όμως προς το λιμάνι του Πειραιά, Πειραιός και όλες αυτές οι.
0: Είδε το πρωί τι γινόταν.
1: Εκεί, ναι, είχε πανικό.
0: Μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και στο λιμάνι του Πειραιά, μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και στο λιμάνι της Ραφίνας. Τα δύο κεντρικά λιμάνια δηλαδή της Αττικής έχουν τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Σωστά. Αν και στο λιμάνι της Ραφίνας σήμερα έχει 24 ώρια απεργία.
0: Νομίζω κρίθηκε παράνομη. Εξαρτάται βέβαια από τους ναυτεργάτες τι θα κάνουν. Νομίζω ότι κρίθηκε παράνομη χθες. Θα το παρακολουθήσουμε όμως. Να είσαι καλά, αγαπητέ Παναγιώτη. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Δεν σχολιάσαμε με τον Παναγιώτη πώς είδε το νέο Καραϊσκάκης. Γεώργιος Καραϊσκάκης, για πες μας, θέλουμε ένα σχόλιο και γι' αυτό.
1: Μιλάμε για τρομερή αναβάθμιση, ειδικά τώρα σχεδόν διπλασιάζεται η χωρητικότητα, σχεδόν όχι ακριβώς, αλλά...
0: 53.000.
1: Απλά φεύγει λίγο αυτή η νοσταλγία με τα κόκκινα κάγκελα που υπάρχουν γύρω-γύρω, αυτό και γίνεται πιο εξχρονισμένο ευρωπαϊκά, με το άλλο μοτίβο εξωτερικά που φαίνεται σαν μεγάλο σαν φούσκα. Ωραίο είναι, όμορφο, πιο εξχρονισμένο. Αλλά θεωρώ ότι καλό θα ήταν να μείνουν αυτά τα κάγκελα τα κόκκινα που υπάρχουν τώρα και από μακριά φαίνονται.
0: Θα βρεθεί κάτι άλλο κόκκινο. Να σου πω, από τη στιγμή που θα βγει η άδεια, η οικοδομική, η πολεοδομική άδεια, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κ. Μερνάκης, είπε χθες ότι θα χρειαστούν 2 χρόνια μέχρι να μπει η ομάδα μέσα. Που σημαίνει θα παίζει στο Ολυμπιακό στάδιο, σε αυτό το κρύο πράγμα.
1: Ναι.
0: Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό?
1: Δεν είναι ποδοσφαιρική έδρα.
0: Μάλιστα.
1: Στάδιο είναι για οποιαδήποτε άλλη αθλητική δραστηριότητα. Ναι.
0: Να σε καλά,
1: έδρα.
0: Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μου. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σου.
0: Σαββατοκύριακο δεν έχουμε εμείς την τύχη να έχουμε αυτό το παιδί μαζί μας, γιατί Σαββατοκύριακο δεν υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, μέχρι πριν από κανένα τέταρτο ήταν λοιπόν τα μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα. Όλα βαίνουν ομαλώς. Εκτός απρόπτου, εύχομαι να μην συναντήσετε κάποιο απρόπτο ή κάποιο τροχαίο στην πορεία σας. Φαίνεται πως η κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής έχει ομαλοποιηθεί νωρίς το πρωί, κατά τις 6.30-7 η ώρα, λίγο πριν φύγουν τα μεγάλα πλοία, δηλαδή για Κυκλάδες. Γινόταν όχαμος στον Πειραιά. Ήθελες για να διασχίσεις το κέντρο του Πειραιά για να πας στο λιμάνι πάνω από μισή ώρα. Και φαίνεται έτσι θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα το τριήμερο, Παρασκευή δηλαδή κυρίως, αλλά και τα Σάββατα το πρωί. Άρα πάρτε το χρόνο σας, γιατί μέχρι τα μέσα Αυγούστου ο χρόνος που θα χρειάζεστε και για τον Πειραιά και για το λιμάνι του Πειραιά και για το λιμάνι της Ραφίνας θα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τον συνηθισμένο. Λοιπόν, βλέπω και πολλά μηνύματα. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα σήμερα. Η επικαιρότητα τρέχει και σε πολιτικό, αλλά και όχι μόνο επίπεδο. Τώρα λέγαμε για τον καιρό εδώ στην Ελλάδα, διάβαζα ότι στη Νέα Υόρκη, πού στη Νέα Υόρκη τώρα, περιμένουν τις επόμενες μέρες πρωτοφανή καύσωνα με αίσθηση θερμοκρασίας λόγω της υγρασίας που θα υπάρχει πάνω από 43 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε τώρα για τι πράγμα μιλάμε. Ο Μαμντάνι, ο καινούριος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ζητά να βάλουν τα κλιματιστικά στους 25 βαθμούς Κελσίου και αντιδρούν οι κάτοικοι γιατί ζεσταίνονται, η ζέστη είναι πολύ έντονη. Λένε μάλιστα ότι σε κάποια από τα προάστια της Νέας Υόρκης η αίσθηση της θερμοκρασίας μπορεί να ξεπεράσει, να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 46 βαθμούς Κελσίου. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης προειδοποίησε από χθες ότι πρόκειται για ένα από τα πιο

Λοιπόν, για να πω την καλημέρα μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο και να σε καλά Γιώργο και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στο φίλο τον Real Blogger. Γιαννάκη, τι έγινε, σε βρήκαν μικρό και σε μάρανε βάρδια. Καλή εκπομπή, να σε καλά Real Blogger. Καλημέρα στο φίλο τον Στέφανο τον Κακανάκη. Μη χαλάμε τη συνήθειά μας στα ελληνικά τραγούδια, παρακαλώ. Στέφανε, ελληνικά τραγούδια Σάββατο και Κυριακή. Τώρα αντικαθιστούμε συναδέλφους, οπότε σεβόμαστε την playlist που έχουν βάλει οι καλοί συνάδελφοι. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό μήνα Γιάννη. Έχω δύο μέρες που προσπαθώ να μπω και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο βρίσκω.gr και στο χρυσό οδηγό για να ελέγξω τιμές καυσίμων στην περιοχή μου και οι σελίδες αυτές δεν ανοίγουν. Γιατί επίσης, όπως όλοι γνωρίζετε, τα καύσιμα πάλι άρχισαν να ανεβαίνουν. Γιατί, τι να σου πω, Γιώργο, ανορθόγραφε, περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Σε όλο τον πλανήτη πέφτουν. Το Brent έχει επιστρέψει σε προπολεμικά επίπεδα. Εδώ όμως, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα λειτουργούν ανάποδα. Όπως συμβαίνει πάντα δηλαδή. Νάτος και ο αδερφός, ο Παντελής ο Χάρος, ο φίλος ο ταξιτζής. Όταν λέμε αδερφός, κανονικός αδερφός. Από το 2007 παρακολουθεί η Real FM. Καλημέρα Γιάννη. Προχθές το βράδυ έβαλα πετρέλαιο με τιμή 1,47. Σήμερα που ξαναέβαλα το πλήρωσα 1,68. Προπολεμικά το πετρέλαιο είχε 67 δολάρια το βαρέλι και στην κάνουλα 1,37. Σήμερα έχει 70 το βαρέλι, πιο κάτω από 70. 68 έχει σήμερα. Και η τιμή είναι 68. Είναι φανερό ότι κάποιος μας κλέβει. Πες μου τη γνώμη σου. Και υποτίθεται ότι έλεγαν και οι εκπρόσωποι, αλλά και από το Υπουργείο, ότι θα ομαλοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Αυτή που διανύουμε δηλαδή. Καλημέρα στο Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική. Θέλει πιο συχνά να γίνεται τέτοια ευχαριστή έκπληξη. Έλα, το Σαββατοκύριακο μαζί είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα. Βλέπω αρκετή Premier League, Γιάννη. Δεν συμφωνώ για την Αγγλία του Τούχελ. Καλά, Κατερίνα, εκτίμηση έκανα εγώ. Όποιος βλέπει Μουντιάλ παρατηρεί ότι η Γαλλία είναι δύο ταχύτητες πιο πάνω από όλες τις ομάδες. Ναι, αλλά συνήθως δεν το παίρνει πάντα η ομάδα που εμφανίζει το σφαβορί. Πάντα στο τέλος το παίρνει κάποια άλλη ομάδα. Είναι νόμος αυτό στο Μουντιάλ. Σίγουρα η Γαλλία νομίζω ότι είναι και πρώτη στα στοιχήματα. Είναι το φαβορί στα στοιχήματα μαζί με την Αργεντινή και μετά την Βραζιλία. Αλλά έχω την αίσθηση πως θα το πάρει η Αγγλία. Αυτό το περίεργο ποδόσφαιρο που παίζει δηλαδή θα έχει αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Γιωβογιατζή. Καλημέρα Γιάννη μου, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή εκπομπή σήμερα. Άκουγα χθες πάλι τον κύριο Μαρκόπουλο και την κυβέρνηση να διακηρύττει τη δεξιά και αριστερά ότι η λύση είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Πως θα γίνει αυτό όταν δεν δίνεται ο 13ος και 14ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Εδώ βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και ηθικό θέμα. Ο πρώην υπουργός τους έλεγε να μην προσφύγουν σωστέ. Μόνο με τις αυξήσεις που δίνουν οι εργοδότες και η κυβέρνηση τους θα παίρνει πίσω κόβοντας βάουτσερ από τις κατασκηνώσεις και τους παιδικούς σταθμούς και μέσω της ακρίβειας μέρος της οποία καρπώνεται και η κυβέρνηση λόγω του υψηλού ΦΠΑ. Στη χώρα που η υπογεννητικότητα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αύξηση των εισοδημάτων μόνο από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η λύση. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Κοίταξε, στο πακέτο που έχει εγκρίνει ο Πιερακάκης κατά το δικό μου ρεπορτάζ και το οποίο θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, παίζεται αν θα ανακοινώσει επιστροφή 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Μπορεί να μην τους ανακοινώσει όλους, αλλά κάποια τεταρτημόρια, ένα μέρος δηλαδή της επιστροφής αυτής να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Δεν έχει κλειδώσει το πακέτο παροχών, θα κλειδώσει όμως σύντομα και θα μάθουμε τι ακριβώς πρόκειται. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Γιάννη, καλημέρα. Έγκλημα από τρόπαιο τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Όμως κατάπτυστος, κατά τη γνώμη του φίλου του Παναγιώτη, ο Κυρανάκης για τις δηλώσεις του, που με την εμφυλιοπολεμική δήλωσή του στο άξιον 24 πριν στεγνώσει το αίμα των θυμάτων, επιχειρεί να συσπυρώσει την Ουδού. Σίγουρα με λάθος τρόπο, γράφει ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλημέρα στον Αλκέτα. Μπράβο, ρε Γιάννη, που είσαι σήμερα εδώ. Εκτάκτος, εσένα θέλουμε να ακούμε. Ο φίλος Αλκέτας δεν είναι παλιός ακροατής, αλλά τον βλέπω πρώτη φορά. Αλκέτα, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Η πιο ανεξάρτητη εκπομπή του Σαββατοκύριακο μου γράφει. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στο Γιάννη από το όμορφο και δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου επισημαίνει το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Γιάννη, σε περιμένουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη. Γεια σου, Αποστόλη. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα που επισημαίνει ότι από 1η Ιουλίου η Σουηδία έκανε δεύτερη μείωση στο φόρο στα καύσιμα. Η αμόλυβδη πλέον έχει 1,40. Από 1η Ιουλίου επίσης η Αυστρία έκανε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, ψωμί, γάλα, κρέας από 10% στο 4,9%, διότι λόγω των προηγούμενων αυξήσεων τιμών είχαν υπεραπόδοση στα έσοδα από το ΦΠΑ. Εμείς εδώ, γράφει ο φίλος ακροατής, σταθερότητα. Καλημέρα στην Εύη, καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί. Καλημέρα στον Αποστόλη που συμφωνεί με την εκτίμησή μου ότι θα το πάρει η Αγγλία.

0: Καλημέρα και στην Ατάσα Καρούζου. Αντί να φτιάξετε το εκεί στον Πειραιά μια γέφυρα να αποσυμφορηθεί η πόλη προς το λιμάνι, αυτό το μόνιμο χάος κάνετε γήπεδο του Γαύρου. Εμείς το κάνουμε το γήπεδο του Γαύρου. Με τα λεφτά του, με τα λεφτά της πάει ο Ολυμπιακός θα γίνει το γήπεδο του Γαύρου, αγαπητή μου Νατάσα. Έτσι είπε η ιδιοκτησία, δεν το άκουσες θες. Καλημέρα στο Στέφο. Ενδεικτική τιμή λοιπόν με τις πιο φτηνές. Ο Στέφανος μου στέλνει ενδεικτικές τιμές με τις πιο φτηνές τιμές σε ακτίνα 25 χιλιόμετρων. Από εκεί που μένουμε, σε κάποια βενζινάδικα είναι πάνω από 2 ευρώ. Ο φίλος ο Στέφανος στέλνει την καλημέρα του από το εξωτικό Μέρινγκ της Βαβαρίας. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Σας έχω συνδέσει χρόνια εδώ στο Real FM τα Σαββατοκύριακα που δεν έχει κίνηση και σας ακούω σήμερα έκπληκτος. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Πατάγια. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Ευχάριστη έκπληση να είσαι σήμερα κοντά μας. Να είσαι καλά Γιώργο, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στη Δήμητρα Ρίγα. Ξέρετε ποια είναι η κυρία Δήμητρα Ρίγα? Φαν του Real FM. Γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιάννη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ευχάριστη έκπληξη σημερινή. Πήρα μια μέρα άδεια για διάφορες υποχρεώσεις και το ραδιόφωνο άνοιξε στον γνωστό σταθμό. Πού αλλού, στο Real FM. Ας ακούσουμε και λίγη ξένη μουσική, γιατί από αύριο ξανά στα δικά μας με τα ελληνικά σου τραγούδια. Καλημέρα και στην Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Εδώ μπήκαν οι τιμές στην κατάψυξη στα ψηλά, όμως είστε η έκπληξη της εβδομάδας. Καλό πρωινό. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι δύναμη. Είσαι δύναμη τόσα χρόνια εδώ στο Real FM. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Προβλέπεται Σαββατοκύριακο με υψηλούς τόνους και υψηλές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Όλα γυρίζουν γύρω από τους δράστες του φωνικού χτυπήματος σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες. Θα ακούσουμε στη συνέχεια πώς εξελίσσονται οι έρευνες και αν πράγματι έχουν ή όχι ταυτοποιηθεί οι δράστες. Δεν ξέρω αν μάθατε μια ιστορία πάλι με μαϊμού υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ και λογιστές από το Ζεφύρι. Είναι μια ιστορία που αφορά μια μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ζεφύρι. Εγκληματική οργάνωση ήταν από πίσω, μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή λογιστές. Δεν ξέρω πώς κατάφεραν και έπειθαν τους ανθρώπους και κατασχέθηκαν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά φαίνεται ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα αυτοί οι υπάλληλοι, οι λεγόμενοι υπάλληλοι, οι μαϊμού υπάλληλοι, είχαν φτιάξει και μπλουζάκια αλλά και κάρτες για να εμφανίζονται ως πραγματικοί υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ και κατέκλεβαν τον κόσμο. Φανταστείτε ότι η ηλία τους ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Είχαν κατακλέψει τον κόσμο. Επίσης μας ενημερώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και άλλη μια τέτοια υπόθεση που αφορά το ρεύμα, αλλά όχι με μαϊμού υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. Πάλι μια μεγάλη υπόθεση ρεύματοκλοπής. Που και εκεί δεν εμπλέκονται μόνο, όπως διαπιστώσατε και όπως διαβάσατε στα δελτία τύπου της αστυνομίας, μόνο οικισμοί και Ρωμά, καταβλισμοί Ρωμά, αλλά και κάποιοι επιχειρηματίες με πανάκριβα εστιατόρια, αν είναι δυνατόν. Εντόπισαν δηλαδή ρευματοκλοπές στα εστιατόρια της παρελιακής που θέλεις για να πας εκεί περίπου 100 ευρώ το άτομο. Να σας πω ότι το πρωί ένας ανήλικος Άγγλος, προφανώς μεθυσμένος, πιτσιρικάς, χόρευε στο μπαλκόνι με τους φίλους του και έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Νοσηλεύεται το παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Επίσης σήμερα το πρωί δύο Τούρκοι συνελήφθησαν με 50 όπλα, 50 πιστόλια μέσα σε φορτηγό στη Θράκη. Θα εφοδίαζαν εγκληματικές ομάδες οι οποίες εδρούν εδώ ανεξέλεγκτες στην Αττική, κυρίως στην Αθήνα. Και βέβαια μία ακόμα είδηση από το αστυνομικό δελτίο, φίλες και φίλοι. Νομίζω είδατε και εσείς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες. Το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωνική φωτιά στο ωραιόκαστρο της Βορείου Ελλάδος, όπου όλα ξεκίνησαν από έναν ανεκδίκητο οδηγό, ο οποίος πέταξε το τσιγάρο, αναμένο τσιγάρο, από το αυτοκίνητό του και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία, φίλες και φίλοι, στήχησε τη ζωή σε έναν 65χρονο πατέρα και στο 12χρονο γιο του. παρουσίασε ένα συγκλονιστικό βίντεο χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα που κατέγραφε την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκλήθηκε από αυτόν τον ασυνείδητο οδηγό που πέταξε αναμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα δίπλα στο δρόμο. Τρομερό. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πετάνε τσιγάρα από τα αυτοκίνητα. Ντροπή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μάρκα αυτοκίνητου που να μην έχει τασάκι. Ακόμα και τώρα που καπνίζει μια μικρή μειοψηφία του πληθυσμού, όλα τα αυτοκίνητα έχουν τασάκι. Καλημέρα στο Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Διάβασα χθες τη δήλωση του Κασελάκη ότι αν το κόμμα του δεν μπει στη Βουλή θα παρατήσει την πολιτική. Την ίδια ακριβώς δήλωση που είχε κάνει το 12 η Ντόρα Μπακογιάννη ως επικεφαλής του ΔΣΥ. Τελικά ή όχι, σταμάτησε την ανασχόληση με την πολιτική. Όχι. Δεν τη θυμάμαι τη δήλωση της Μπακογιάννη, αλλά εντάξει. Ό,τι λένε οι πολιτικοί, μη το δένεις κιόλας. Ότι θα γίνει πράξη όλο αυτό. Κι άλλοι έχουν πει κατά καιρούς. Πολλά και διάφορα τα οποία δεν τα υλοποίησαν ποτέ. Ο Κασελάκης πάντως το λέει τελευταία αρκετά συχνά αυτό. Θα πούμε στη συνέχεια με τον Ζαχαρία Ζούπη τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δύο δημοσκοπήσεις έχουμε τις τελευταίες δύο μέρες. Μία της εταιρείας Mark για λογαριασμό του Αντένα και μία της Μέτρων Ανάλυσης για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, να σε καλά Πέτρο. Καλημέρα και στο Βασίλη, να σε καλά Βασίλη. Σήμερα δεν παίζω ελληνική μουσική. Δεν επιτρέπεται γιατί αντικαθιστώ συναδέλφους. Αύριο όμως Σάββατο και Κυριακή κανονικά και με τον νόμο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Γεια σου άρχοντα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων για να έχουμε χρόνο και να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αμέσως μετά, κυρίως όμως, να μπούμε στην επικαιρότητα με συνεντεύξεις, με τηλεφωνικές, με πληροφορίες. Έχουμε αρκετά νέα σε σχέση με την κινητικότητα που παρουσιάζεται σε πολιτικό επίπεδο, κυρίως με τα νέα κόμματα αλλά και με τα σενάρια περί ιδρύσεως νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Θα τα πούμε όλα αυτά συνέχεια. Αφού πω την καλημέρα μου στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Να είστε καλά, κυρία Προμπονά, την καλημέρα μου. Στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα και στον Βασίλη. Το τασάκι μου γράφει έχει την κατασταθεί από την ποτηροθήκη. Αυτό εννοώ με τασάκι. Το κινητό τασάκι. Το πλαστικό το οποίο μπαίνει στο χώρο της ποτηροθήκης. Δεν εννοώ το παλιό τασάκι, που και εκείνο έβγαινε βέβαια για να μπορείς να πετάξεις από τσίγαρα. Ενώ αυτά τα πλαστικά τασάκια που είναι σαν ποτηράκια και τα οποία μπαίνουν στην υποδοχή της ποτηροθήκης. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και ειδήσεις βέβαια και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
6: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνζο.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Ρίσμα 92.
6: 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 30 στη Σάμο και 28 στο Καστελόριζο και την Καλαμάτα.
7: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν προς Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο και στο κέντρο σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, καθώς και στη Βουλιαγμένης από Άλιμο έως Ελληνικό και από Γλυφάδα έως Ηλίουπολη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου του 2026, εκτάκτος σήμερα ο Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Και ευκαιρία να βάλουμε και ξένα τραγούδια που δεν βάζουμε το Σαββατοκύριακο. Γιώργος Διβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου εδώ απέναντί μου. Καλημέρα Γιώργο. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά πάντα στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@lfm.gr για τα email. Και βέβαια η κυρία Πελαγία Κατσούλη την ακούστε πριν από λίγο στις ειδήσεις του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη τη Σταυρούλα Δρογκίτου. Καλημέρα Σταυρούλα. Καιρό έχουμε να τα πούμε, να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου το Διονύση τον Καντιάνη, η φωνάρα μαζί μας σήμερα. Να σε καλά αγαπητέ Διονύση, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Δημήτρη. Κανέναν από το κουκουέ θα φωνάξετε. Παρακολουθώ ποσοστά στις δημοσκοπήσεις αλλά και αποτελέσματα σε εργασιακούς χώρους και συγκεντρώσεις καθημερινά σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς όχι από το Real. Γιατί? Εγώ το αντίθετο πιστεύω. Ότι ο Real FM είναι από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναλογικά έχει βγάλει τις περισσότερες φορές εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και πολύ περισσότερες στο Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Αντίθετη άποψη έχω. Αν θέλεις να στο επιβεβαιώσω κιόλας.

0: Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger που γράφει από το πρωτοσέλιδο της Εστίας που διαβάζει ότι η Ελλάδα συνένεσε στη δημιουργία δύο στρατηγιών των απέναντι στην πόλη και τα Άδανα. Οι συνέπειες για μας και στην Κύπρο είναι ανυπολόγιστες. Οι απέναντι θα μας καπελώσουν κανονικά. Αν είναι έτσι, πρωθυπουργός και υπέξ πάνε καλά. Πάντως δεν επιβεβαιώνεται το δημοσίευμα που διαβάζεις, αγαπητέ φιλέ. Το αντίθετο μάλιστα. Φαντάζομαι και εγώ ότι δεν μπορούσε να σταθεί κάτι τέτοιο και θα ήταν εξαιρετικά αρνητικό για τη χώρα μας. Δεν επιβεβαιώνει ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών ούτε το Άμυνας το δημοσίευμα αυτό. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Τέλη. Καλημέρα Τέλη. Καλησπέρα φίλε Γιάννη. Χαίρομαι που σε ακούω. Δυστυχώς κάποια αυτοκίνητα επιτοπλίστων τα τελευταία χρόνια δεν έχουν τασάκι και κάποια όπως το δικό μου δεν έχει και ρεζερβουάρ, δεν έχει και ρεζέρβα λάστιχο. Γράφει ο φίλος ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο που μου γράφει: έχεις ακριβώς δίκιο, Γιάννη. Πράγματι τα αυτοκίνητα βγαίνουν με τασάκι, αλλά είναι επιλογή του κάθε αγοραστή αν θα το πάρει με αυτό ή όχι. Ναι, γιατί είναι μετακινούμενο το τασάκι. Είναι πολύ σωστή η άποψή σου και νομίζω ότι όλο αυτό αποτελεί, πώς το λένε, χαρακτηριστικό της πίεσης που έχουν και οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες για να κάνουν πόλεμο στο τσιγάρο. Και πολύ καλά κάνουν εδώ που τα λέμε. Καλημέρα και στο Στάθη. Μια χαρά τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα μετατόπισαν το κόστος της σακούλας, Γιάννη, στους καταναλωτές. Ακόμα και τα καταστήματα ρούχων χρεώνουν τη σακούλα ευκαιρίες δοθήσεις και ας έχει και τη διαφήμισή τους επάνω. Ντροπή πραγματικά, γράφει ο φίλος ο Στάθης. Καλημέρα και στον Πέτρο που ζητά να ερευνήσουμε το θέμα με τους οδηγούς μικρών φορτηγών. Αλλάξουν αυτή την άδικη διάκριση, δεν έχουν βαρέα ένσημα, οδήγηση υπό μεγάλη πίεση, άγχος βοηθός μαζί δεν υπάρχει, βάρη πολλά και δύσκολα, οκτάωρο ίσως. Οι εργοδότες κρύβονται πίσω από το μικρών φορτηγών και δίνουν ψίχουλα, γι' αυτό δεν βρίσκουν Γιάννη οδηγούς. Τα καθημερινά βάρη είναι πολλά, φτάνουν και τα 1000 κιλά, έβαλαν ταχογράφους στα ίδια οχήματα όμως μόνο σε αυτό που βγαίνουν εκτός Ελλάδας. Γιατί, αναρωτιέται ο φίλος ο Πέτρος, που σίγουρα έχει κάποια σχέση με το επάγγελμα. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Λάμπρο Κυρίτση από την Άφακτο. Καλημέρα, καλώς από τον κύριο Γιάννη με υγεία. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Κωνσταντίνο Κουτσούρη από το Παλαιό Φάληρο. Τι έγινε με τις τροφές και τα μεταλλαγμένα? Τι απόφαση έβγαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Καλημέρα και στο Βασίλη, από τον Κίζη. Είμαι παλιός ηλεκτρολόγος, Γιάννη. Με πήραν τηλέφωνο από τον δίθεν ΒΔΕ. Όταν πήρα τηλέφωνο την ελληνική αστυνομία να το καταγγείλω, μου ζήτησαν να πάω αυτοπροσώπως. Εγώ όμως είμαι 82 ετών και δεν μπορώ να πάω. Τι πρέπει να κάνω? Έχει βγάλει η ελληνική αστυνομία και η υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος αλλά και το τμήμα ασφαλείας χρηστικές πληροφορίες, αγαπητέ κύριε Βασίλη, από την περιοχή του Γκίζη, πώς πρέπει να αντιδράσει κάποιος πολίτης όταν του χτυπήσουν το κουδούνι και του πούν ότι είναι από τον ΔΔΕ. Αν θέλετε να τη συζητήσουμε μετά με τον Γιώργο τον Καλιακμάνη που θα βγάλουμε στην πορεία στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει σχετικά με τις εξελίξεις που αφορά την δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπης, ο γνωστός δημοσκόπος και πολιτικός αναλυτής της Opinion Poll. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Δεν τρέχεις άλλη έρευνα για το κανάλι μας, το Action 24. Ξεκουράζεσαι για καλοκαίρι ή όχι?
1: Όχι, έρευνες κάνουμε. Απλά είπαμε να μην
0: δημοσιοποιηθούν.
1: Να πάμε το Σεπτέμβριο να δημοσιεύσουμε.
0: Άρα γίνονται έρευνες και τώρα, απλά δεν δημοσιοποιούνται, σωστά?
1: Βέβαια. Δεν υπάρχει μέρα χωρίς να γίνεται μια ερευνητική δραστηριότητα.
0: Χθες και προχθές είχαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις. Ζαχαρία, φαντάζομαι τις είδες. Μία για τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα από τη ΜΑΡΚ και μία από την Μέτρων Ανάλυσης του Σταύρου Φαναρά για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Δείχνουν περίπου τα ίδια πράγματα σε γενικές γραμμές. Η χθεσινή ανεβάζει τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση στο 30,4%. Με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς να είναι στο 17,1%, επίσης ανεβασμένο από το 15,2% που ήταν τον προηγούμενο μήνα, πήγε στο 17,1%. Τρίτο με μεγάλη διαφορά το Πασόκ στο 11,4% και από εκεί και πέρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τέταρτο με 6,2%, η Ελληνική Λύση πέμπτη με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας έκτη με 5,6% και τη Φωνή Λογικής με 3,8 και το Μέρα 25 με 3,1 και όλοι οι άλλοι εκτός Βουλής. Ξέχασα να σου πω ότι καταγράφεται ένα 7,5% για την ελπίδα της κυρίας Καρισιανού και έτσι διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Πού οφείλεται το γεγονός ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις το κυβερνητικό κόμμα έχει τσιμπήσει μια-δυο μονάδες σε σχέση με τις προηγούμενες?
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια... Καταρχάς να πω ότι τα αποτελέσματα χθες που είδαμε στην έρευνα της Μέτρων σε σχέση με τις ΜΑΡΚ είναι σχεδόν τα ίδια. και θα έλεγα ότι συμπίπτουν με αυτά που βλέπουμε και εμείς. Μετρώντας και μετά τη τελευταία έρευνα.
0: Ναι, λίγο πιο δυνατά στο τηλέφωνο, αν μπορείς, αγαπητέ. Ναι,
1: στις αρχές Ιουνίου, λέω, και αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε τώρα περίπου συμπίπτουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει μία άνοδο. Νομίζω ότι οφείλεται σε μία έντονη όντως δραστηριότητα που έχει και κυβερνητική με διάφορες πρωτοβουλίες και κομματική με παρουσία σε όλη την Ελλάδα κτλ.
0: Αυτό είναι τη βοηθά το δίπολο που έχει αναδειχθεί Μητσοτάκη-Τσίπρα. Τσίπρα-Μητσοτάκη. Παραπέμποντας το πρόσφατο παρελθόν.
1: Και αυτό λίγο, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει την πλήρη επίδραση, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση περισσότερο παρακολουθούμε ένα ανέβασμα της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας μέσα από αυτή τη δραστηριότητα.
0: Ναι, κυρίως επειδή πάμε και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, σωστά.
1: Και ασφαλώς ναι, και ξέρουμε όλοι ότι οδεύοντας προς εκλογές, πολλά διλήμματα, πολλά ζητήματα λειτουργούν αλλιώς το μέσο άνθρωπο που απαντάει και το ψηφοφόρο τον αυριανό.
0: Άρα, αν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, είναι πως φαίνεται παγιωμένη η δεύτερη θέση. Και αυτό αποτελεί ένα καινούριο στοιχείο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που δεν είχε ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από την Ελλάς, και μάλιστα με ποσοστά αρκετά μεγάλα και ευδιάκριτα ως προς τις διαφορές της με το ΠΑΣΟΚ, ενώ τις διαφορές της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ, πήγε το μυαλό στην ελληνική αστυνομία, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και επίσης ευδιάκριτη και διψήφια διαφορά του δεύτερου από το πρώτο κόμμα, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, υπάρχει μια διαφορά 13-14 μονάδων του πρώτου από το δεύτερο κόμμα. Είναι αυτό που λέμε όλοι οι δημοσκόποι εδώ και καιρό. Ότι αν υπάρχει μία σταθερά, είναι ότι ξέρουμε ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα. Αυτό από εκεί και πέρα που παίζει είναι το ποσοστό του και αν θα καταφέρει να πετύχει την αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα όντως έχει πάει στη δεύτερη θέση. Βρίσκεται σε μία απόσταση 6 μονάδων και θα έλεγα ότι εμφανίζει και κάποια στοιχεία δυναμικής. Δηλαδή από την προηγούμενη έρευνα, όταν ιδρύθηκαν τα νέα κόμματα, έχουμε περίπου μία μισή μονάδα πάνω. Και φαίνεται ότι ίσως υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Θα δούμε. Έχει μία δυναμική πορεία. Ενώ το ΠΑΣΟΚ φαίνεται περισσότερο να είναι κάπως σταθεροποιημένο, έχοντας και προβλήματα να απαντήσει.
0: Αν σου ερωτούσα, κατά τη γνώμη σου, αν και είναι αρκετά νωρίς, αλλά μέσα στον χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος της συνταγματικής τετραετίας, δηλαδή, ασχέτως αν ο Μητσοτάκης πάει νωρίτερα σε εκλογές, αυτό θα το δούμε μετά τον 15 Αύγουστο, τι θα αποφασίσει τελικά. Έχει κλειδώσει η δεύτερη θέση, ή ακόμα πιθανολογείς ότι υπάρχουν κάποιες μικρές πιθανότητες ανατροπής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ?
1: Κοίταξε, Γιάννη, οι εκλογές μπορεί να γίνουν και το Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει στην πολιτική διάφορα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όταν δημιουργείται μια διαφορά 6 μονάδες, είναι μεγάλη. Όταν δε σε αυτό προστίθεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία δυναμικής στην Ελλάς, ενώ το ΠΑΣΟΚ, πρόσεξε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, εμφανίζεται σταθεροποιημένο. Στις μετρήσεις το βρίσκουμε από 10,5 έως 11,5% στην εκτίμηση ψήφου, που στην απλή πρόθεση αυτό μεταφράζεται σε ένα 8-8,5.
0: Ναι.
1: Έχει κάποια θέματα που πρέπει να λύσει. Για παράδειγμα, φαίνεται να μην πείθει, δεν πείθει. Ασφαλώς ο εκλογικός του στόχος να βγούμε πρώτοι με έστω μία ψήφο διαφορά.
0: Μα αυτό μάλλον έχει καταρριφθεί από μόνο του. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το,
1: ναι, εντάξει,
0: να το αναλύσουμε εμείς. Το καταρρύπτουν οι ίδιες μετρήσεις, οι έρευνες.
1: Ναι. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργείται ένα κλίμα ότι πάει να χάσει τη μάχη για τη δεύτερη θέση, που δημιουργεί νέα δεδομένα για το ίδιο. Τώρα περιμένω να δω τα αντανακλαστικά του, τις αμυνές του, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει στοχεύσει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, αυτό φαίνεται, και επειδή είναι πιο επικοινωνιακός από τον Ανδρουλάκη, φαίνεται ότι του βγαίνει μέχρι στιγμής.
1: Συν
0: η ιστορία
1: κατά ψέματα, το ΠΑΣΟΚ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία 2 χρόνια που έπαιζε μόνο του. Αυτό άνοιξε με μια έννοια το δρόμο στον Αλέξη Τσίπρα, που σου λέει οι άλλοι αυτό που έλεγε
0: Θεός. Τώρα,
1: δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον Μητσοτάκη.
0: Βλέπω ότι στα στοιχεία έχετε αρχίσει και συμπεριλαμβάνετε και τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή, στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, ο Μητσοτάκης έχει 29. Ο Τσίπρας 15, αρκετά ψηλά ο Τσίπρας. Ο Ανδουλάκης έχει μόλις 5. Ο Βελόπουλος 4, η Κωνσταντοπούλου 4, η Μαρία Καρσιανού 4. Και ο Σαμαράς είναι πολύ πίσω με 2%. Δεν ξέρω, αυτό πώς καταγράφεται χωρίς να έχει κάνει ο ίδιος ακόμα το κόμμα, χωρίς να έχει ανακοινώσει δηλαδή το νέο πολιτικό κομματικό φορέα, αν το ανακοινώσει τελικά, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το τέλος.
1: κάνουμε διάφορες ερωτήσεις για τον κύριο Σαμαρά. Καταρχάς, μία βασική είναι η δυνητική ψήφος.
0: Ναι, θα το πούμε μετά αυτό. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργιά, πώς βγαίνουν χωρίς να έχει ανακοινώσει ο ίδιος κόμμα.
1: Ναι, οπωσδήποτε κάτι του κοστίζει σε πλήν. Γιατί αυτή η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι αυθόρμητη.
0: Ναι.
1: Άρα ο άλλος, υπάρχει ένα 2% που απαντάει τον Αντώνη Σαμαρά, ακόμα και αν δεν έχει δηλώσει κόμμα.
0: Ναι.
1: Τώρα, θα αυξηθεί λίγο όταν θα το δηλώσει. Γιατί προσέξτε, είχαμε με 3 opinion poll.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά πριν να ανακοινώσει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και τον βρίσκαμε στο 10-11, δηλαδή ήταν ψηλότερα.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυθόρμητη απάντηση κιόλας. Θέλω να πω ότι δεν είναι απεριόριστα και τα περιθώρια του κύριου Σαμαρά, από αυτό το δείκτη τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Τώρα, το κόμμα Σαμαρά πού το βλέπετε, γιατί εδώ διαβάζω μια θεωρία, η οποία είναι μάλλον περίεργη και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτή, ότι δηλαδή αν ο Σαμαράς δημιουργήσει κόμμα, θα πάρει περισσότερους ψηφοφόρους από τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νουδού, Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής, Σπαρτιάτες, ενδεχομένως και από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρζιανού, παρά από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή υπάρχει μια πολιτική προσέγγιση της ανάλυσης αυτής που λέει ότι όσοι νεοδημοκράτες θα ψηφίσουν Σαμαρά έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν προσμετράτε σωστά το ποσοστό τους αυτήν. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Κοίταξε, καταρχάς βρίσκουμε δυνητική ψήφο 3,5% σίγουρα. Τα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα και άλλο ένα 6-6,5 ότι θα μπορούσα να το ψηφίσω. Ναι. Αυτό μας κάνει ένα άθροισμα κοντά στο 11. Ναι. Αν αναλύσουμε αυτό, το οποίο αυτό το ερώτημα το βάζουμε από τον Οκτώβριο, αλλά πάλι ως μήνες, άρα έχουμε πολύ υλικό να αναλύσουμε από πού αντλεί.
0: Ναι.
1: Και το σίγουρα και το μάλλον θα μπορούσα. Τώρα, φαίνεται, καταρχάς ας μην να το, δεν χρειάζεται να δίνονται ακραίες ερμηνείες, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία προφανώς κάτι θα αντλήσει. Δεν θα αντλήσει κατά τη γνώμη μου όσο...
0: Δεν θα πάρει το μεγάλο ποσοστό που θα είναι καθοριστικό, ναι. Πόσο θα αντλήσει όμως, 1-2-3%, τι βλέπετε από τις δικές σας μετρήσεις, από τις δικές σας έρευνες?
1: Θα πω με βάση αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή από το 30% που καταγράφεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, στην περίπτωση που δημιουργηθεί κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, πόσο θα μειωθεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σε βάθος χρόνου?
1: Αυτές μας μετρήσεις, opinion poll που μπορώ να επικαλεστώ, μελετώντας τη δυνητική ψήφο, θα είναι στη 1,5 μονάδα. Σε κάθε περίπτωση δεν ισχύει.
0: Και αυτό είναι όμως θα είναι κρίσιμο ποσοστό, το 1-1,5%.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ειδικά στον στόχο, αν επιθυμούν, δηλαδή αν θέλουν να στοχεύσουν στην αυτοδυναμία σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι, ας πούμε το εξής. Καταρχάς, ο κ. Σαμαράς όντως εισπράττει από Φωνή Λογικής, λίγο από Ελληνική Λύση και ίσως και από το κόμμα της κυρίας Καρισιανού.
0: Ναι.
1: Άρα γι' αυτό θα συγκεντρώσει κάτι που θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα στην πρόθεση ψήφου. Τώρα εκεί είναι απόλυτο δικό, Γιάννη. Και μισό τα 100 να εισπράξει υπάρχει ένα θέμα. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς με το που θα ανακοινώσει θα βρεθεί σε έναν ασφυκτικό κλειό ερωτημάτων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή δεν υπάρχει ένα σαφές αφήγημα, θα έλεγα, φτιάχνω ένα κόμμα γιατί θέλω να αλλάξω αυτά τα 5 πράγματα. Ή φαίνεται περισσότερο να είναι σαν μια προσπάθεια ανακοπής του δρόμου του κυρίου Μητσοτάκη για τρίτη.
0: Προς την αυτοδυναμία, μάλιστα.
1: Αυτό του κοστίζει, γιατί και οι νεοδημοκράτες έχουν μια συστήρωση.
0: Ναι. Εμφανίζει δηλαδή προς τα έξω περισσότερο σαν μια προσωπική ρεβάνς και μια εκδίκηση, παρά σαν μια ουσιαστική πολιτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και επειδή συνοδεύεται και με ένα παρελθόν. Δεν.
0: Mm-hmm. Εννοείς το παρελθόν που είχε παλαιότερα ο Αντώνης Σαμαράς με την πολιτική άνοιξη.
1: Καταρχάς έριξε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Διάβαζα με ενδιαφέρον μια επιστολή της κυρίας Αλεξίας Εύερ.
0: Ναι.
1: Η οποία έλεγε και τότε στην πρώτη μονομαχία του αείμνηστου του Μιλτιάδη.
0: Ναι, ήταν σκληρή επιστολή κατά του Αντώνη Σαμαρά. Ναι.
1: Απέναντι στον Κώστα Σιμίτη, ότι η παρουσία της πολιτικής άνοιξης έκανε στρατηγική ζημιά στο να χάσει τον
0: Εύερτ. Λέει η κυρία Εύερτ ότι δεν προσχώρησε τότε ο κύριος Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία για να δώσει αυτό το 2-3% που ήθελε η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη, και ότι αυτό αποτέλεσε μια από τις βασικότερες αιτίες της εκλογικής ήττας της Νέας Δημοκρατίας το 1996, για εκείνες τις εκλογές μιλάμε.
1: Συμπληρώνω για 2% διαφορά. Ναι.
0: Τώρα, με βάση, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, Ζαχαρία, την εικόνα που έχεις τη δημοσκοπική και επειδή είσαι πολιτικός αναλυτής και έχεις εμπειρία από συμβουλές σε πρωθυπουργούς και σε πρόσωπα πολιτικά γενικώς, Εσύ τι θα στοιχημάτιζες, πότε θα αποφάσιζε ο Πρωθυπουργός να πάει σε εκλογές? Ποιο είναι το πιθανότερο κατ' εσέ σενάριο?
1: Για να μιλήσω με πλήρη ειλικρίνεια, δεν βλέπω. Έχει δείξει μια θεσμικότητα σε αυτό ο Πρωθυπουργός που οφείλουμε να αντιλαμβάνουμε υπόψη.
0: Ναι.
1: Και για το χρόνο εκλογών το 2023.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σκέψου και όλη αυτή τη συζήτηση ότι θα άλλαζε τον εκλογικό νόμο.
0: Ναι. Άρα δεν βλέπεις νωρίτερα εκλογές.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς τα κυβερνητικά επιτελεία, τα επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας, θα μελετήσουν έρευνες, θα μελετήσουν δυναμικές. Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω μέσα στο 26 εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να πιέζεται. Αντίθετα, το έχω βαφτίσει αυθαίρετα τακτική του λαχανιάσματος απέναντι στις δυνάμεις αντιπολίτευσης.
0: Mm-hmm.
1: Στο να έχει χρόνο και να έχει μπροστά του χρόνο. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, στην πολιτική τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις τις φέρουν τα απρόοπτα.
0: Σωστά. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρία Ζούπη, της Opinion Poll. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας.
1: Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Φαγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Θεοδόσης Πάνου, να μας πει πού βρίσκονται οι έρευνες και αν έχουν ταυτοποιηθεί ή όχι οι δράστες του φωνικού χτυπήματος σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που έχει ξεκινήσει η αντιτρομοκρατική. Καλημέρα, Θεοδόση.
1: Καλημέρα, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Mm-hmm. Ακόμα ταυτοποίηση δεν έχουμε. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτή δεν θα αργήσει, πλην όμως χρειάζεται υπομονή, γιατί οι έρευνες δεν εξελίσσονται από στιγμή σε στιγμή, αλλά θέλουν κάποιες ημέρες. Γεγονός είναι ότι οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής, ιδιαίτερος εμπειρία, άλλωστε μία αφετηρία την έχουν. Και ποια είναι αυτή? Είναι και το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και εργαστηριακά ευρήματα, τα οποία φαίνεται να προέκυψαν εσχάτως. Και τι εννοώ? Και επειδή ο διάβολος κρύβεται συνήθως στην λεπτομέρεια, έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας που χρησιμοποιήθηκε για να δέσουν τον καζάκι με το μικρό μπουκαλάκι, δηλαδή το μπουκαλάκι του νερού του μισού λίτρου που είχαν τοποθετήσει μέσα το έφλεκτο υγρό. Αυτή η ταινία θεωρείται πολύτιμη. Γιατί? Γιατί η πίσω μέρος της ταινίας, εκεί που έχει δηλαδή την κολώδη ουσία, συνήθως φυλακίζει αποτυπώματα, αλλά και γενετικό υλικό. Εκεί λοιπόν τώρα επικεντρώνεται η προσπάθεια. Έχει μεταφερθεί στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας.
0: Αν υπάρχει, βέβαια, αν είναι συσημασμένος ο εμπλεκόμενος.
1: Γιατί αν δεν είναι, πάρα πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Πιάστα βγω και κούρευτο.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Διότι μία από τις εκτιμήσεις των αστυνομικών ποια είναι? Προφανώς υπάρχει ένα καθοδηγητικό κέντρο, πλην όμως οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτές τις ενέργειες, με αποτέλεσμα βεβαίως το θάνατο της 72χρονης μητέρας της δικηγόρου και πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, κατά πάσα πιθανότητα είναι αχαρτογράφητο. Παρένθεση. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει το εύρος της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Είναι μικρότερη. Κατά συνέπεια, η χαρτογράφηση αυτών των ομάδων που έχει γίνει κατά το παρελθόν και ιδιαίτερα μετά τις εκενώσεις των καταλήψεων, τόσο σε ένα κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όσο και στην κατάληψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εκεί είχε γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη χαρτογράφηση του χώρου, όπως ονομάζεται. Ναι. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι κάπου εκεί βρίσκεται η
0: άκρη. Μου, επειδή υπάρχει το άσχημο προηγούμενο με τη Μαρφίν που ακόμα αναζητά η ελληνική αστυνομία και η αντιτρομοκρατική τους ενόχους, τους δολοφόνους που έκαψαν τόσους ανθρώπους ζωντανούς, και επειδή περνάνε οι μέρες και δεν βλέπω την ίδια βεβαιότητα και σιγουριά από την πλευρά του κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, φαντάζομαι ότι έχουν καταλάβει πως υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να επιβληθεί ο νόμος και η τάξη. Το έχουν καταλάβει και στην αστυνομία. Και φαντάζομαι ότι θα κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους για να συλληφθούν οι δολοφόνοι.
1: Από τη στιγμή που έχει αναλάβει τις έρευνες η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, διότι συνήθως αυτές τις ενέργειες θα αναλαμβάνει η κρατική ασφάλεια, που άλλως είναι υπεύθυνη και για την χαρτογράφηση που σας ανέφερα, δείχνει την αναβάθμιση των ερευνών πάνω σε αυτό το πεδίο. Γι' αυτό και ανέφερα στην αρχή ότι έχουμε να κάνουμε με αστυνομικούς οι οποίοι είναι ιδιαιτέρως έμπειροι πάνω σε αυτό που κάνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι οι έρευνες δυστυχώς δεν πάνε με το πώς θέλει κάποιος να πάνε οι έρευνες, αλλά πάνε βήμα-βήμα και υπάρχει πάρα πολύ συγκεκριμένη Μάλιστα. μεθοδολογία. Διότι αν πας στους ανθρώπους αυτούς στο δικαστήριο, τα στοιχεία θα πρέπει να είναι δεμένα.
0: Προφανώς. Διότι, να πας τους...

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Nikki, wait. I was gonna ask you,
6: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς, 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
8: Άσε μας, ένουπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
13: Ώρα συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με 73-66 ιτήθηκε εκτός έδρας η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από τη Ρουμανία για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον αλόγωνο του ομίλου, το Μαυροβούνιο νίκησε με 72-68 την Πορτογαλία. Ελλάδα και Μαυροβούνιο ισοβαθμούν στην πρώτη θέση του ομίλου με 8 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλοκαιρινή, καλημέρα. Εκτάκτο σήμερα στο μικρόφωνο, Γιάννης Παπαγιάννης μέχρι τις 12. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, Γιώργος Τζιβελεκίδης, ο άρχοντας που βάζει και την ωραία μου σκούλα απέναντί μου. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας email, στα δικά σας τηλέφωνα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@3lfm.gr για τα email. Να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει, φίλες και φίλοι, και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απαλαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia Application, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Να σας πω επίσης ότι η εποχή του θερινού κινηματογράφου έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για αυτό το θερινό κινηματογράφο και δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Έχω πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγα λεπτά. Έχουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, τι μας είπε ο Θεοδόσης Πάνου τα τελευταία στοιχεία που προκύπτουν από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Όμως υπάρχει μια έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη. Έχουν περάσει 2,5 μέρες, 3 για την ακρίβεια, 2,5 μέρες από τη στιγμή της επίθεσης, της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Και ακόμα η ελληνική αστυνομία λέει ότι δεν έχει ταυτίσει τους κουκουλοφόρους, τους εμπλεκόμενους, τους δολοφόνους. Μπορείς να μου πεις τι πραγματικά συμβαίνει
1: η αστυνομία,
0: για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της Μαρφίν?
1: Ναι, η αστυνομία δεν λειτουργεί μαγικά. Λειτουργεί σύμφωνα με τα στοιχεία. Λοιπόν, τι στοιχεία έχει λοιπόν αυτή τη στιγμή? Έχει κάποια στοιχεία από κάμερες. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο μεγάλη ευκρίνεια και να έχει, όσο καλή ευκρίνεια μπορεί και να έχει μια κάμερα, δεν είναι δυνατόν να δεις ακριβώς τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου. Λοιπόν, προσπαθεί λοιπόν να τακτοποιήσει καταρχήν το μηχανάκι που χρησιμοποίησαν και κατόπιν τη διαδρομή, προκειμένου να δει που πήγαν αυτά τα άτομα, προκειμένου να μπορέσει να τα ταυτοποιήσει.
0: Ναι.
1: Υπήρχε φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, και ένα τσιλιαθόρος, ίσως υπήρχε και ένα δεύτερο μηχανάκι. Αυτή η διαδικασία με τις κάμερες παίρνει χρόνο. Απ' την άλλη, η αστυνομία έχει ζητήσει και από τις εταιρείες της τηλεφωνίας να δει μέσω των κεραιών ποιοι ήταν στα σημεία αυτά εκείνη την ώρα, ποια τηλέφωνα εξέπεμπαν από αυτά τα σημεία. Αυτή όλη η διαδικασία θέλει έρευνα. Δεν γίνεται μαγικά.
0: Εμείς δεν πιέζουμε το ερευνητικό έργο της ελληνικής αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής, αλλά επειδή υπάρχει το προηγούμενο, το κακό προηγούμενο με τη Μαρφίν,
1: ναι,
0: προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί στην αρχή έβγαινε μια αισιοδοξία από τον κύριο Ξοχοίδη και τους αστυνομικούς της ελληνικής αστυνομίας ότι έχουν ταυτοποιηθεί, ότι είμαστε κοντά το ένα το άλλο κτλ. Τελικά βλέπω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
1: Μπορεί να είναι και κοντά, θα δούμε.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε.
1: Ανεβαίνει ο ίδιος ο Χρυσογοήδης επάνω, το έκανε πάντα ο Χρυσογοήδης και καλά έκανε, και εγώ το ίδιο θα έκανα στις μεγάλες υποθέσεις. Γιατί εδώ είναι μια μεγάλη υπόθεση, γιατί πρόκειται για ένα τρομοκρατικό χτύπημα
0: μια ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, να αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της μεθοδικά, αναλύοντας τα στοιχεία, για να μπορέσει να φτάσει στα άτομα αυτά και ελπίζω. Ελπίζω να φτάσει.
0: Ναι.
1: Ελπίζω
0: δεν
1: να
0: σε
1: φτάσει.
0: Βλέπω και σένα πολύ σίγουρο πάντως.
1: Όχι, όχι. Υπάρχουν στοιχεία, Γιάννη. Υπάρχουν στοιχεία. Αλλά εγώ δεν μπορώ. Ποτέ δεν ήμουνα. Ποτέ δεν κοίταζα τη λάμπα του medium. Πάντα προσπαθούσα να δω τι στοιχεία και από εκεί θα μπορούσα και εγώ να αναλύσω
0: κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο διαρρέει επισήμως η αστυνομία. Εσύ γνωρίζεις από πληροφορίες σου αν ήταν τρεις ή περισσότεροι δράστες που επιτέθηκαν?
1: Την άποψή μου, την εμπειρία μου. Από τη στιγμή που έγιναν 3 χτυπήματα, φαίνονται ένα μηχανάκι με 2 άτομα, 2 αναβάτες. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πίσω αναβάτης ήταν αυτός που τοποθέτει τους μηχανισμούς και τους θεσμηχανισμούς. Και από τη στιγμή που υπήρχε και ένα άλλο άτομο το οποίο ήταν τσιλιαδόρος, πιστεύω ότι θεωρώ ότι υπήρχε και άλλο μηχανάκι. Πρέπει να υπήρχε και άλλο άτομο.
0: Μάλιστα.
1: Με μηχανάκι πάλι. Που μετακινούσε τον τσιλιαδόρο. Θα δούμε όμως να περιμένουμε την έρευνα των αρχών.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Γιάννη, πιστεύω πως θα τους βρουν. Η βία δεν είναι επανάσταση, είναι ανοησία με τραγικές συνέπειες για αθώους ανθρώπους. Στέλνει την καλημέρα του Θεσσαλονίκη, Αβραάμ. Να σε καλά, Αβραάμ. Καλημέρα. Μακάρι να τους βρουν, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην αγαπητή τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Να σε καλά, Σοφάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό τριήμερο, καλό Σαββατοκυριακό. Καλημέρα στη φίλη την Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Είναι πραγματικά εξοργιστικό, Γιάννη, να βλέπουμε εν έτη 2026 να καταφεύγουν κάποιοι σε πρακτικές τυφλής βίας, ρισκάροντας ανθρώπινες ζωές μόνο και μόνο για μικροκομματικές σκοπιμότητες και φανατισμό. Αυτές οι συμπεριφορές είναι καθολικά καταδικαστές και το μόνο που καταφέρουν είναι να δηλητηριάζουν την κοινωνία. Δεν χωράει καμία ανοχή στη βία, από όπου και αν προέρχεται. Και την ίδια ώρα η υπόλοιπη επικαιρότητα μας προσγειώνει σε μια σκληρή πραγματικότητα. Από τη μία η αγωνία για τις πυρκαγιές. Και το αν ο μηχανισμός είναι όντως έτοιμος να προστατεύσει τη χώρα, και από την άλλη η καθημερινή οικονομική πίεση με την ακρίβεια που συνεχίζει να εξαντλεί τους προϋπολογισμούς μας. Αντί λοιπόν να αναλωνόμαστε σε τοξικούς διχασμούς και τυφλά χτυπήματα, η κοινωνία έχει ανάγκη από ουσιαστική ασφάλεια, προστασία της καθημερινότητας του πολίτη και σοβαρότητα από όλους.

Ο Αντώνης Σαμαράς στις εσωκομματικές εκλογές, στις εσωκομματικές διαδικασίες, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θα έβγαινε αυτός ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο Ευάγγελος Μεμαράκης. Like είναι σωστή επισήμανση σου. Πράγματι, ο Αντώνης Σαμαράς στο δεύτερο γύρο, ειδικά στο δεύτερο γύρο, στήριξε ανοιχτά και με όποιον τρόπο μπορούσε σε εσωκομματικό επίπεδο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μάλιστα, επειδή ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με εξαίρεση αυτήν την παρένθεση με τον Ευάγγελο Μαϊμαράκη, ο οποίος δεν οδήγησε την παράταξη σε εκλογική νίκη, είχε μεγάλη εσωκομματική δύναμη μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα επηρέασε σε μεγάλο βαθμό ένα σημαντικό κομμάτι εκλογέων και ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη τελικά να εκλεγεί. Καλημέρα και στη Μαρία που επισημαίνει ότι έχω το ράδιο από το πρωί στο βράδυ από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τον κύριο Κουτσούμπα, έχουν τον βγάλουν να δεν με απατάει η μνήμη μου από το Μάρτιο. Για τις δράσεις δε που κάνει δεν αναφέρεται καθόλου, λες και δεν υπάρχει και δεν γίνεται τίποτα. Είναι δηλαδή ένα νεκρό κόμμα. Μακριά από εμένα, αγαπητή Μαρία, αυτά για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και για τον κύριο Κουτσούμπα, τον οποίο το θεωρώ έναν πολύ αξιοπρεπή και πολύ σοβαρό πολιτικό. Μπορεί να διαφωνώ εγώ με τις απόψεις του, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Όμως ο ίδιος είναι εξαιρετικά προσεκτικός και μέσα στη γενικότερη τοξικότητα που αναδύεται, θα έλεγα πως ο κύριος Κουτσούμπας δίνει μαθήματα ευπρέπειας, σταθερότητα στον πολιτικό του λόγο, σε αυτό το οποίο πιστεύει. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω τέτοια διάθεση αποκλεισμού. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι ο σταθμός δίνει το βήμα στο κουκουέ. Καλημέρα στον Τάσο. Το πέταγμα Γιάννη του αναμένου τσιγάρου από το αυτοκίνητο δεν είναι σπάνια συνήθεια. Παλαιότερα ο οδηγός αυτοκινήτου πέταξε το τσιγάρο σε δάσο στο Διόνυσο και σταμάτησα εγώ να το σβήσω. Ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δυστυχώς, αγαπητέ φίλε, υπάρχει ακόμα η συνήθεια να πετάνε αναμένα τσιγάρα από το αυτοκίνητο, από το παράθυρο του αυτοκίνητου, αν είναι δυνατόν. Πραγματικά είναι δυνατόν. Τώρα δεν ξέρω αν θα εντοπιστεί από κάμερες. Από την ίδια κάμερα που εντόπισε, είδατε το ρεπορτάζ, φαντάζομαι, στο κεντρικό δελτίο του Αντένα. Από τσιγάρο, αναμένο τσιγάρο. Που πετάχτηκε από αυτοκίνητο, από φορτηγό, από λεωφορείο, δεν ξέρω ακριβώς από τι. Ξεκίνησε η φωτιά, η φωνική φωτιά στο ωραίο κάστρο που έκαψε δύο ανθρώπους. Λογικά οι κάμερες ίσως έχουν εστιάσει και σε κάποιο αυτοκίνητο, λεωφορείο ή φορτηγό που πέταξε το αναμένο τσιγάρο. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Μακάρι να βρεθεί ο ένοχος. Καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα και στον Σταύρο. Καλημέρα Γιάννη. Σαν πολύ δεν δίνεται, λέει, σημασία στο θέμα της Θεσσαλονίκης. Αν αντί για από την πολιτεύθρια ήταν απλός πολίτης, έχει πάρει ανάλογη έκταση στο θέμα. Μα επειδή ήταν πολιτεύθρια και έχει πολιτική σημασία και υπόβαθρο το θέμα, παίρνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση, βρε Σταύρο. Οποιοδήποτε κόμματος πολιτεύθρια και αν ήταν, δεν καταλαβαίνεις ότι έχει άλλη πολιτική βαρύτητα, άλλη βαρύτητα το γεγονός από μόνο του. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Το 1992-93 ήμουν στην πολιτική άνοιξη της νομικής στην Αθήνα. Ξέρω λοιπόν πολύ καλά για το προσωπικό μίσος του Αντώνη Σαμαρά προς γενικότερα τον Μητσοτακέικο, όχι μόνο προς τον Κυριάκο, αλλά και προς τον πατέρα και την αδερφή. Γενικά, αν ακούσεις τι λένε, είναι μια βεντέτα μανιάτικη που έχει ιστορικό μίσος. Άλλαξαν αυτά βέβαια στη συνέχεια, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπουργοποιήθηκε επί Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίχθηκε από εσωκομματικά από τον Αντώνη Σαμαρά και είχαμε την εντύπωση ότι έπεσαν οι τόνοι. Τελικά, τα μίση δεν ξεχνιούνται ποτέ. I'll be there in a hurry. Λοιπόν, να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στο υπέροχο ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, πολύ κοντά στην πρωτεύουσα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο είναι 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα. Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλοιο της E-Jets. Για να πάρετε μέρος, φίλες και φίλοι, στον διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Τώρα δεν μπορούμε να δώσουμε ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις. Απλά να σας πω ότι σχηματίστηκε δικογραφία από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε βάρος τεσσάρων πολύ γνωστών προσώπων. Πολύ γνωστών. Influencer, ο ένας είναι φωτομοντέλο, φωτομοντέλο και ηθοποιός, φωτομοντέλο και τράπερ. Πολύ γνωστός τράπερ και ένα γνωστό μοντέλο επιχειρηματία, ένα γνωστό influencer και ένα ακόμα άτομο που επίσης είναι ευρέως γνωστό σε ένα συγκεκριμένο κύκλο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται τον Ιούλιο του 2025. Προσέξτε την κατηγορία, γιατί έχει περάσει νέος νόμος. Να προώθησαν την παράνομη διαφήμιση μέσω Instagram. Όλοι αυτοί που σας λέω έχουν εκατοντάδες χιλιάδες followers. Εκμεταλλευόμενοι την υψηλή τους αναγνωρισιμότητα και το γεγονός ότι στο σύνολο όλοι τους έχουν περισσότερους από 1.720.000 ακολούθους. Τι έκαναν οι τύποι αυτοί? Προφανώς με το αζημίωτο. Έπαιρναν χρήματα για να διαφημίζουν ιστότοπους οι οποίοι είναι παράνομοι. Παρέχαν παράνομες υπηρεσίες διαδικτύου, δηλαδή παράνομα καζίνο στοιχημάτων, ηλεκτρονικά καζίνο στοιχημάτων, για να τα πούμε έτσι απλά. Είναι μη αδειοδοτούμενες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού και η δικογραφία που σχηματίστηκε για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιχνιδιών είναι σε βαθμό κακουργήματος. Να σας πω ότι πρόσφατα, ίσως δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών, το έφερε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, που σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ένα αυστηρό νέο πλαίσιο κανόνων και αυξημένες υποχρεώσεις ταυτοποίησης για να διασφαλίζονται τα χρήματα των παιχτών που μετέχουν νόμιμα σε στοιχηματισμό μόνο στις εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει άδεια. Είναι πολύ γνωστοί και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι, σε αυτούς οι οποίοι ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Δυστυχώς δεν μου επιτρέπει η δυνατότητα και η ιδεολογία να αναφέρω τα ονοματεπώνυμά τους. Αν έχω το και από τη διεύθυνση, ευχαρίστως να τα πω. Τώρα να καλημερίσουμε τον γνωστό ιδιωτικό ερευνητή, τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Καλημέρα κύριε Τσούκαλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Βλέπω ότι οι influencers βγάζουν καλά λεφτά, κονομάνε έτσι, αλλά τώρα η τσιμπίδα του νόμου και η ΑΔΕ τους πλησιάζει, τους σφίγγει ο κλοιός όλο και περισσότερο.
1: Είναι γεγονός ότι ο Έλληνας πάντα είναι ένας λαός που βρίσκει τρόπους και στην παρανομία. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει κάποτε.
0: Ναι, πρέπει να έβγαλαν πολλά χρήματα από ό,τι υπολογίζεται από την Διεύθυνση Κυβερνοεγκλήματος. Δηλαδή, με τόσα εκατομμύρια followers, τόσες εκατοντάδες χιλιάδες followers, αρθριστικά είναι 1.700.000 ακόλουθοι, καταλαβαίνετε, απευθύνονταν σε πάρα πολύ κόσμο όλοι αυτοί. Η καινούρια μόδα είναι, κύριε Τσούκαλη.
1: Είναι μια καινούρια μόδα. Μάλλον δεν θα έλεγα καινούρια μόδα, θα έλεγα μια μόδα η οποία ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλώς εδώ τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μια έξαρση.
0: Ναι.
1: Έτσι θα καταθέσω την εκπομπή σας μια προσωπική έτσι, εμπειρία που είχα πριν από λίγα χρόνια. Είναι γνωστό ότι έχω την τρέλα με την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας.
0: Ναι, βεβαίως, χρόνια. Και έχετε βοηθήσει πάρα πολύ τις αρχές.
1: Έχουμε παραδώσει 17.188 αρχαιότητες στην πολιτεία. Με πλησίασε λοιπόν κάποιος κύριος, εκπροσωπώντας όπως μου είπε κάποια επιχείρηση και μου πρότεινε ένα ποσό σε κάθε φορά που βγάζουμε μια φωτογραφία με τις αρχαιότητες οι οποίες κατασχέτονται και πηγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να έχω κάτι στα χέρια μου. Το αρνήθηκα φυσικά διότι είμαι...
0: Τι εννοεί να έχετε κάτι στα χέρια σας?
1: Θα έχω κάτι από το εμπόρευμα...
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Να κρατάω στα χέρια μου κάτι από το εμπόρευμα που αντιπροσώπευε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Το αρνήθηκα γιατί έχω σπουδάσει οικονομολόγος, γνωρίζω ότι αυτό είναι μια παράνομη διαφήμιση και αρνήθηκα. Και μάλιστα επέμενε αρκετό καιρό και έφτασε στο σημείο να μου πει, επειδή είχαμε και μια σχετική γνωριμία, μου λέει: Γιώργο, μια ζωή κορόιδο θα είσαι. Δεν παίρνει χρήματα από το Υπουργείο
0: που. Είναι μεγάλη η βοήθειά σας και το λέω παντού, κύριε Τσούκαλη. Έχετε βοηθήσει σημαντικά να καταπολεμηθούν, να συλληφθούν και να παταχθούν εγκλήματα αρχαιοκαπηλείας και όχι μόνο, και ναρκωτικών.
1: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάψουμε, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ζει με ηθική σιλικόνη. Προσαρμόζουμε την ηθική σύμφωνα με το πώς του συμφέρει. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει στο DNA του Έλληνα να λειτουργούμε έτσι. Δεν το έχουμε ανάγκη. Ο Έλληνας είναι ένας ξεχωριστός λαός και μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα χρησιμοποιώντας το μυαλό του νόμιμα και σε σωστές κατευθύνσεις.
0: Ναι, έγινε χαμός πριν από λίγο στη Βουλή. Μαθαίνω, θα κοιτάξω να βγάλουμε και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Άγρια σύγκρουση στη Βουλή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Συγκρούστηκε ο κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός εργασίας, με τον κύριο Ηλιόπουλο. Το λόγο πήραν βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας. Γενικά θα προσπαθήσω να βρω και το απόσπασμα. Έγινε ένας χαμός. Η εμπειρία σας τι λέει θα βρεθούν οι δολοφόνοι? Γιατί πρέπει, το πάνε από μέρα σε μέρα και από εκεί που εμφανίζονταν οι αρχές σίγουρες για την ταυτοποίηση των συγκεκριμένων δολοφόνων, τελικά το γυρίζουν το πράγμα. Δεν ξέρω, τι λέτε εσείς?
1: Εγώ έχω την αίσθηση, καταρχάς θέλω να καταθέσω κάτι το οποίο το οφείλω στη μνήμη αυτού του σπουδαίου ανθρώπου, του συναδέλφου σας, του Γιώργου του Μπέρτζου, του πρώην διευθυντή της Μεσημβρινής, ο οποίος είχε τη γνωστή ιστορία άλλωστε και όταν ήταν στη Μακεδονία διευθυντής, με τη γνωστή ιστορία Λαμπράκη. Μου είχε πει ότι η τρομοκρατία, Γιώργο, είναι τα φόπλακα για ένα λαό.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πάνω απ' όλα όλοι, να πυροδοτήσουμε το ενδιαφέρον μας και όποιος γνωρίζει κάτι, όποιος αφουγκράστηκε ή είδε, να ενημερώνει τις αρχές. Γιατί οι αρχές θέλουν και τη δική μας βοήθεια. Εγώ είμαι αισιόδοξος, επειδή πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική αστυνομία έχει κάνει προόδους και κινείται σε ρυθμούς ραφάλ, θα έλεγα, ή F-35, θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα.
0: Υπάρχει ένα μελανό σημείο, αγαπητέ Γιώργο Τσουκαλή, στην ιστορία των ερευνών και αναφέρομαι στην υπόθεση της Μαρφίν. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Να καούν ζωντανοί τόσοι άνθρωποι και να μην έχει βρεθεί ούτε ένα πραγματικό στοιχείο που να οδηγήσει στη φυλακή τους δολοφόνους που διέπραξαν αυτό το απεχθές έγκλημα. Αυτό λοιπόν έχει στοιχειώσει την ελληνική αστυνομία. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί αποτέλεσμα. Θα βρεθεί. Οι έρευνες θα αποδώσουν.
1: Εύχομαι αυτή τη φορά και το πιστεύω, γιατί πραγματικά οι Έλληνες αστυνομικοί εργάζονται με περίσσιο φιλότιμο, ότι θα βρεθούν να λογοδοτήσουν αυτοί οι άναντροι, ούτε καν, δεν θέλω δηλαδή, μόνο δολοφόνους πρέπει να τους αποκαλούμε.
0: Ξέρετε, όσο δεν βρίσκονται και οι δολοφόνοι, και όσο δεν σφίγγει ο κλοιός γύρω από το πρόσωπό τους, τόσο περισσότερο κυκλοφορούν, κυρίως στο διαδίκτυο, fake news ή θεωρίες συνωμοσίες ότι πρόκειται για πράκτορες, ότι πρόκειται για κυβερνητικό δάκτυλο, ότι πρόκειται το ένα, ότι πρόκειται για το άλλο. Ο καθένας μπορεί να αναπτύσσει τη δική του θεωρία συνωμοσίες. Είναι δικαίωμά του μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
1: Λέω με βεβαιότητα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτά είναι αφηγήματα σαφρά.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου, Γιώργο, που τα πιστεύει αυτά τα πράγματα.
1: Τα πιστεύω.
0: Θες από κομματικές παροπίδες, θέλεις επειδή δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, θέλεις το ένα, θέλεις το άλλο. Υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που πιστεύει αυτό το πράγμα.
1: Σίγουρα, δεν αμφιβάλλω, αλλά λέω, η άποψή μου είναι 100% ότι είναι σαφρά αφηγήματα σαφρών μυαλών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο Τσούκαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
2: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάμας.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ μαζί μας.
5: Ωραίο πόγκο.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
7: Άνω του 1,5 εκατομμυρίου ηλία τους. Συνελήφθη ένστολος του λιμενικού στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Αναλυτικά στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τα Κτέλια ως την Αχαρνών, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, στο κέντρο σε Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλία Σταδίου και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Εκτάκτως εδώ και σήμερα, εκτός από το Σαββατοκύριακο δηλαδή, Γιάννης Παπαγιάννης, αντικαθιστώ τη συνάδελφο τη Ρίτσα και τον συνάδελφο τον Νίκο Ρογκάκο και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γεια σου Γιώργο. Αυτός ο φίλος, το καλό παιδί ο Γιώργος, κάνει την επιλογή των ξένων τραγουδιών που δεν βάζουμε ποτέ ξένα το Σαββατοκυριακό, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε μερικά ξένα τώρα. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, όπως πάντα ευγενική, σηκώνει τα τηλέφωνα, απαντά στα μηνύματά σας, στα email, στο 211-200-8200 που είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας και το studio@3lfm.gr που είναι το email επικοινωνίας. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη.

0: Να πω την καλημέρα μου στη φίλη την Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα Γιάννη. Δεν έχει σημασία αν είναι γονέας πολιτικού ή όχι. Είναι άνθρωπος, είναι ψυχή που χάθηκε χωρίς ουσιαστικό λόγο τόσο απλά. Η τοξικότητα στην πολιτική να έχει ένα μέτρο, γιατί δεν κάνει καλό. Είναι πραγματικά έσχος αυτό το οποίο συμβαίνει. Όπως η κρατική μηχανή να συντρέχει τον πολίτη και όχι να τον αφήνει στην τύχη του. Έρμεο στην απόγνωση και στην αδιαφορία. Καλημέρα στον Ιωάννη. Γιατί βρήκαν τους δολοφόνους του Καραϊβάζ ή του Μπλιόνια. Μπλιόνια ενώ αν δείτε Μπλιόνας, τότε με τη Λάρισα, ενώ αν διαβάσετε την δικογραφία της Μαρφίν, αφήνει πολλά κενά και για την ιδιότητα των δολοφόνων. Είναι μια ιστορία που θα στοιχειώνει για χρόνια την ελληνική αστυνομία και την ελληνική δικαιοσύνη. Η ιστορία αυτή με τους νεκρούς της Μαρφίν, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, αλλά έχουμε εξελίξει το πολιτικό ρεπορτάζ. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο Γιάννης Τσακίρης. Έχουμε εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν κάτι το αναμενόμενο, θα σου έλεγα. Η παρέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη, μάλλον η αποχώρησή του ουσιαστικά από το κόμμα μετά την παρέτηση του και από εκπρόσωπο τύπου. Γνωρίζαμε τις τελευταίες μέρες ότι σήμερα η θέση σήμερα θα ανακοίνωνε την αποχώρησή του από το κόμμα. Προφανώς είναι. Με προορισμό την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όπως καταλαβαίνεις. Στην δήλωσή του αναφέρει ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα. Σε αυτή τη νέα συνθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε δίνη εσωστρέφειας και εν όψη της Κεντρικής Επιτροπής σε 16 Ιουλίου τίθεται ζήτημα, όπως λέει, πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Ξανά εσωστρέφεια και ας έχουμε όλοι ομολογήσει ότι τα περιθώρια έχουν εξαρτηθεί προπολού, τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης. Και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι κατά τη γνώμη του, ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ταυτίζεται απόλυτα με τον πρώην Πρωθυπουργό. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ήταν στενός του συνεργάτης, ήταν από τα πρόσωπα που το στήριζαν πάντα. Και ναι. Η κατεύθυνσή του πλέον είναι προς την Ελλάδα του Αλέξη.
0: Βέβαια, εδώ γεννάται και ένα άλλο ερώτημα. Όλοι αυτοί που παρετούνται και κοιτάζουν, λοξοκοιτούν προς τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, ο Τσίπρας τους θέλει, θα τους αξιοποιήσει τα ψηφοδέλτια? Έχω δηλαδή πραγματικά μια απορία, η οποία πότε θα μας λυθεί? Όταν ανακοινωθούν οι λίστες της Ελλάς, σωστά?
1: Ναι, αυτό θα αργήσει βέβαια ακόμα, όπως καταλαβαίνεις. Κοίταξε, σε πρώτη φάση είναι φανερό πως ο Αλέξης Τσίπρας θέλει μόνο πρόσωπα τα οποία είναι πολύ κοντά. Δηλαδή, τον Κώστα Ζαχαριάδη προφανώς θα τον θέλει κοντά του. Για παράδειγμα, θα ήθελε την Όλγα Γεροβασίλη. Η Όλγα Γεροβασίλη αργεί ακόμα να γίνει αυτή η κίνηση, καθώς είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής, έχει άλλα κολλήματα. Υπάρχουν στελέχη που σίγουρα θέλει να χρησιμοποιεί, θέλει να εντάξει στα ψηφοδέλτια του. Σίγουρα δεν είναι όλοι όπως λες. Και αυτό είναι φανερό, γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη, με τον Νίκο Παπάκη, με την Ρένα Δούρου, που έχουν χαράξει ένα άλλο δρόμο και θέλουν να οδηγήσουν σε αυτόνομη πορεία το κόμμα, καθώς δεν βλέπουν τον εαυτό τους μέσα στο νέο εγχείρημα του Άλεξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα, συνάδελφε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιάννης Τσακίρης. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη.

Σε προεκλογικούς ρυθμούς, φίλες και φίλοι, ο Μητσοτάκης ήταν προχθές στη Νέα Σμύρνη. Τον είδατε να παίζει από μπάσκετ μέχρι τάβλη και να μιλάει και στα στελέχη και τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται Σαββατοκύριακο περιοδιών και για τους άλλους πολιτικούς αργηγούς. Τώρα το πρωί είναι προγραμματισμένο, τώρα την ώρα που μιλάμε, ο Πρωθυπουργός να επισκεφθεί το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Έχουμε την ανακοίνωση, η οποία μας ήρθε κατά τις 10 και 4 με 10 και μισή. Δεν ξέρω αν θα μιλήσει σε κάποια τοπικά στελέχη ή γενικότερα σε στελέχη και ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας σε μια προεκλογικού τύπου περιοδία. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, έχουμε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία των εθνικών εκλογών. Καλημέρα στη φίλη τη Δώρα από την Πάτρα. Να σε καλά, Δώρα, να σε καλά, κορίτσι μου. Βλέπω πολλά θετικά μηνύματα για τη δολοφονία στη Μαρφίνωτη. Δηλαδή έπρεπε να σχολιαστεί έτσι και να μην ξεχνάμε, και πολύ καλά κάνετε κύριε Παπαγιάννη, ότι ποτέ δεν βρέθηκαν οι ένοχοι δολοφόνοι αυτού του εγκλήματος. Και πολλά τα μηνύματα τα οποία μου ζητούν να μην ξεχνάμε και την μαύρη επέτειο, την γκρίζα επέτειο από την δολοφονία της Μαρφίν, και να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα ποτέ. Πρέπει η ελληνική αστυνομία και η δικαιοσύνη να επιτελέσουν σωστά και με αποτελεσματικότητα το καθήκον τους, το λειτουργήμα τους. Αυτονόητο είναι αυτό. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει προκληθεί σοκ, το σχολιάζαμε και νωρίτερα, με την πτώση του 17χρονου Βρετανού, τουρίστας ήταν ο πιτσιρικάς, από μπαλκόνι του ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Πριν από λίγο με ενημερώνουν ότι συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ που του πούλησε αλκοόλ του νεαρού. Ο νεαρός βρίσκεται οικογενειακός στην Ελλάδα για διακοπές. Είναι μαθητής λυκείου, 17 ετών. Χθες λοιπόν είχε πάει βόλτα με ένα φίλο του, σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου του, γιατί το παιδί δεν είναι σε θέση να καταθέσει, στο Νέο Ηράκλειο, από το οποίο βρήκαν ένα μίνι μάρκετ και αργόρασαν αλκοόλ παράνομα. Απαγορεύεται να αγοράεις αλκοόλ κάτω των 18 ετών. Προσέξτε όμως τώρα. Τραβιέται ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ. Για ποιο λόγο νομίζετε? Όχι γιατί πούλησε αλκοόλ στον νεαρό, αλλά γιατί πούλησε αλκοόλ στον ανήλικο, ο οποίος του επέδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγησης, ότι δηλαδή ήταν ενήλικος. Τι να κάνει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ? Να ταυτοποιήσει το έγγραφο? Αστυνομικός είναι? Να δει αν η ταυτότητα είναι πλαστή ή γνήσια? Και πώς να πάει το μυαλό του ότι ένας 17χρονος πιτσιρικάς Άγγλος θα του επιδείξει πλαστό δίπλωμα οδήγησης? Έχει συλληφθεί λοιπόν τώρα ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ και, όπως καταλαβαίνετε, επειδή το 17χρονο παιδί έχει υποστεί σοβαρότατο τραυματισμό, δηλαδή παλεύει για τη ζωή του νεαρός, ο άνθρωπος κάνει το σταυρό του να μην συμβεί το μοιραίο. Η κατάσταση του νεαρού είναι κρίσιμη, φέρει πολλαπλά τραύματα από το κεφάλι και τον αυχένα μέχρι τη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη. Έπεσε από δεύτερο όροφο ξενοδοχείου. Ήτανε λιώμαστο μεθύς ο πιτσιρικάς. Και τώρα τρέχει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ να αποδείξει, που ευτυχώς το παραδέχθηκε ο φίλος του νεαρού, ότι πράγματι το δίπλωμα οδήγησης που του έδειξαν ήταν πλαστό, του το έδειξαν σε ηλεκτρονική μορφή, όχι σε φυσική μορφή. Και όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος του πούλησε το αλκοόλ, δεν ξέρω τι πήραν, ουίσκι, βότκα, δεν ξέρω τι ακριβώς, και έχει μπλέξει και τώρα είναι στην αστυνομία, είναι στην Γαδά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να μπούμε για λίγο, φίλες και φίλοι, σε διαφημιστικό mood. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Protergia Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia Application, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες και στις σχέσεις συνιδιοκτησίας. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ίσπραξη κοινοχρήστων, το αποθεματικό και την ασφάλιση των κτηρίων. Οι νέες υποχρεώσεις για διαχειριστές και ιδιοκτήτες. Η μάχη στη Βουλή για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μετά την επίκαιρη ερώτηση του ΠΑΣΟΚ. Για χαμένη ευκαιρία μιλάει η αξιωματική αντιπολίτευση. Τι απαντά η κυβέρνηση? Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη για οικονομία και πολιτική αλλαγή μέσω της συνέντευξης στο Ενώπιο Σενοπείο. Δεμένα σήμερα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας παρά τη δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την απεργία των ναυτεργατών. Ποια δρομολόγια μεταφέρονται στο Λαύριο και ποια ακυρώνονται τα αιτήματα του κλάδου?
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πάμε προς το τέλος του διόρου. Εκτάκτως σήμερα Παρασκευή. Κανονικά όμως αύριο Σάββατο και Κυριακή. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Γιώργος Τζιβελεκίδης μαζί μου. Και βέβαια πάντα στα τηλέφωνα και τα email επικοινωνίας η κυρία Ειρήνη Κούρτη ευγενικά απαντά στο 211-200-8200 και στο studio@3lfm.gr για τα email. Ωραία ευκαιρία στα 7-8 λεπτά που έχουμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα που είναι δυνατά κατά τη γνώμη μου και περνάνε τα μηνύματά τους από φίλες ακροάτρες και ακροατές. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Σε αντίθεση με την συνωμοσιολογία, να δείτε που στο τέλος θα είναι ένα μάτσο πειραγμένων εγκεφάλων και σκατόψυχων ανθρώπων που νομίζουν ότι είναι σπουδαίοι και θα σώσουν το λαό από τα αδυνάτου. Με σημαία τους μια άρρωστη ιδεολογία, ανεπρόκοπη, άεργη, με βιωμένη τάση προς το έγκλημα, νομίζουν ότι είναι τα παιδιά του λαού και θα λύσουν τα προβλήματά μας με τρομοκρατία και φόνους. Τα αντίθετα αποτελέσματα έχουν οι πράξεις τους, οι οποίες βεβαίως, μάλλον υπέρ της Νέας Δημοκρατίας θα λειτουργήσουν τελικά. Έσχος και βαθύ κρίμα για την κατάντια της κοινωνίας. Είχαμε όλα μας τα προβλήματα, έχουμε και το φόβο ότι θα ξημερώσει. Για σκεφτείτε το δράμα να χάσει η κοπέλα από το πουθενά τη μάνα της και όλους όσοι έχουν χάσει τα παιδιά τους και τους γονείς τους από τέτοιες πράξεις. Καλή σας ημέρα και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Στέλλα. Νομίζω είναι καλή ευκαιρία το μήνυμά σου, Στέλλα, να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο. Τι είπε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Νέστορας, που έχασε τη γυναίκα του από την τελευταία δολοφονική επίθεση. Παρακαλώ.
1: Κάποιοι για μένα εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άσθημες σκέψεις ή ιδέες. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει προς τον καλό, προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
0: Αυτά είπε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Νέστορας, φίλες και φίλοι, που έλαβε εξτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, σύζυγος της άτυχης Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τους, να το τονίσουμε αυτό, στο ίδιο τους το σπίτι, στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, αγαπητέ φίλε Real Blogger, και η υπόθεση της δολοφονίας του Καραϊβάς είναι μια ακόμα υπόθεση ανεξιχνίαστη σύμφωνα με τα αποτελέσματά της. Εκεί μάλιστα έγινε κάτι το πρωτοφανές. Συνελήφθησαν δύο, ενώ είναι κατά κοινή γενική ομολογία αποδεκτό από όλα τα στοιχεία ότι ήταν έργο της Greek Mafia. Συνελήφθησαν δύο, οι οποίοι πήγαν στη φυλακή και στη συνέχεια αφήθησαν ελεύθεροι. Δεν προέκυψαν στοιχεία δηλαδή, όπως αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε αγαπητέ. Την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλημέρα στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Γιάννη. Σχεδόν μόλις είχα τελειώσει τη Σχολή Καλών Τεχνών και είχαμε ένα τελιέ με κάποια άτομα στο άκουσμα του γεγονότος. Ξεκίνησα και αποτύπωσα τον παρακάτω πίνακα. Απεικονίζει την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, η οποία κάει και ζωντανή, έχασε τη ζωή της εις διπλούν τραγικά γεγονότα εις μνήμη των γεγονότων. Να σε πάντα καλά, Ελένη. Πολύ δυνατό το αποτέλεσμά σου. Πολύ δυνατό το έργο σου. Τότε η Ελένη τελείωνε τη Σχολή Καλών Τεχνών.

0: Τώρα έχει σκάσει μια είδηση σε διεθνές επίπεδο, αλλά έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά από το αστυνομικό δελτίο της χώρας μας. Για να μην λέμε ότι μόνο η χώρα μας είναι διεφθαρμένη, μόνο η χώρα μας διαθέτει δολοφόνους, βιαστές, ανώμαλους, παιδεραστές και πάσης φύσεως εγκληματικά στοιχεία. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φίλες και φίλοι, μεγάλη παγκόσμια διεθνής αστυνομική επιχείρηση. Και μάλιστα την είδηση ανέβασε πριν από λίγο με έκτακτο δελτίο το CNN, οργανωμένων δικτύων ανδρών οι οποίοι ναρκώνουν και βιάζουν τις συντρόφους τους. Καινούρια μόδα είναι αυτή. Προσέξτε, όχι κάποια άγνωστη. Τη γυναίκα τους, την αραβωνιαστικά τους, τη σύντροφό τους, τη φίλη τους. Οργανώνουν λοιπόν πάρτι, ναρκώνουν εν αγνία τις γυναίκες αυτές και έρχονται κάποιοι άλλοι και τις βιάζουν. Μιλάμε ότι η ανομαλία έχει ξεπεράσει κάθε επίπεδο. Δεν προσδιορίζεται δηλαδή πλέον ως ανομαλία. Τι ακριβώς είναι αυτό. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Επτά χώρες είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή το ντου, η έφοδος από την Europol και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Και από ό,τι φαίνεται τα δίκτυα αυτά λειτουργούσαν διαδικτυακά, έφτιαχναν ομάδες διαδικτυακά, υπήρχαν συγκεκριμένοι χώροι συντονισμού όπου οι δράστες ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον τρόπο δράσης τους και δημοσιεύουν ο ένας τον άλλον βίντεο και φωτογραφίες των επιθέσεων, ενθαρρύνοντας να συνεχίσουν τις εγκληματικές πράξεις. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποια sites τα οποία είναι με συγκεκριμένους κωδικούς, κλειδωμένα δηλαδή, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, Καναδά, Γαλλία, Ουγγαρία, Ολλανδία και Ισπανία, που δημοσιοποιούνται οι βιασμοί αυτοί σε μορφή βίντεο ή φωτογραφιών και τα θύματα δεν γνώριζαν καν ότι έχουν υποστεί την επίθεση αυτή, αν είναι δυνατόν. Πόσοι εμπλέκονται? Ολόκληρη Ακαδημία Βιαστών. Πάνω από 2.000 άτομα σε όλο τον πλανήτη, σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν και χειρότερα λοιπόν από ό,τι φαίνεται εδώ. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βρεθεί κάποιος τέτοιος ανώμαλος να υπάρχει και στην Ελλάδα, αν και μικρή σημασία, γιατί υπάρχει ντόκ στην Ελλάδα και εμείς ακολουθούμε τη διεθνή μόδα γενικώς και ειδικώς. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στο δίδυμο της καθημερινότητας, στον Παπαδημητρίου και τον Ιφλή, τον Ιφλή και τον Παπαδημητρίου. Πριν όμως έχουμε δελτίο ειδήσεων με την Πελαγία Κατσούλη. Από όλους εμάς, φίλες και φίλοι που ήμασταν εκτάκτως εδώ, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Να είστε όλοι και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα. Και προσοχή στο δρόμο.
1: Real FM.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής μου.

0: και 2.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε εδώ στο Πρίσμα 92. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Και σήμερα όμως δεν ήταν μαζί σας ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, θα είναι τη Δευτέρα κανονικά στο πόστο το 8 με 10. Την καλημέρα μας στο Γιώργο, ξέρω ότι μας ακούει και να γυρίσει γρήγορα, λείπει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας είναι τα Plessas The Market με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιδή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος, Πίκαμπού, και το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Plessas The Market στους Κήπους, πλατεία Σολομού με το δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και τα Plessas Food Service Cash & Carry στην Οδό Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε όλα αυτά τα καταστήματα Plessas The Market, κάντε τις αγορές σας και θα βρείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών με πάρα πολύ καλές τιμές σε πολλά προϊόντα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τον καιρό. Έθριος, δεν έχει αλλάξει κάτι από εχθές, παραμένει έθριος και ζεστός με υψηλά τα επίπεδα της υγρασίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 33-34 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν νότιο-ανατολική εντάσεως 2-3 μποφόρ. Αλλάζει όμως το σκηνικό του καιρού από... Σήμερα το απόγευμα και ιδιαίτερα αύριο έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Από το μεσημέρι λοιπόν και μετά θα σημειωθούν πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση στα βόρεια με μέγιστες τιμές από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με την περιοχή. Για αύριο λοιπόν προβλέπεται λίγο έτσι άστατος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, αυξημένες νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία, στην Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα αυτά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές. Τώρα και εδώ στο νησί μας δείχνει σε αρκετά συννεφιασμένο καιρό και μία πιθανότητα 40% για βροχή. Θα δούμε αν αυτές οι προβλέψεις θα γίνουν για αύριο. Η θερμοκρασία πάντως θα σημειώσει μία μικρή πτώση και την Κυριακή παραμένει γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. Οι τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ελλάδα, σποράδες και την Εύβοια. Από τις επόμενες ημέρες ο καιρός επανέρχεται στα κανονικά για την εποχή επίπεδα θερμοκρασιών. Αυτές λοιπόν είναι ειδήσεις σχετικά με τον καιρό. Να δούμε κάποια άλλα έτσι θέματα από την, να ξεκινήσουμε από την εξωτερική πολιτική. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Εχθές σας είπαμε για το σφοδρό χτύπημα της Ρωσίας με πάρα πολλούς πυράβλους και ντρόουνς εκεί στο Κίεβο. Περίπου 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΣΥΠΑ Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ. Συμφώνησαν για διάβλο επικοινωνίας με στόχο την καταγραφή παραβιάσεων και του μνημονίου κατανόησης. Λοιπόν, ο Υπουργός τώρα Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των συνομιλιών. Αυτή τη φορά οι συνομιλίες γινόταν στο Κατάρ σχετικά με την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης, έτσι το έχουν ονομάσει μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, για τον τερματισμό του πολέμου. Τώρα λοιπόν οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι έως και τη Δευτέρα θα δημιουργηθεί ένας διάβλος επικοινωνίας για την αναφορά και την καταγραφή παραβιάσεων του μνημονίου
Αφήστε να πάνε. Δεν φαίνεται να υπάρχει λύση εκεί. Μνημόνιο, ακούμε, καταγραφή συμφωνίας. Τέλος πάντων, σταματάνε για λίγες μέρες από ό,τι έχουμε καταλάβει οι εχθροπραξίες και συνεχίζονται και ξανασταματάνε έως ότου. Έως ότου τερματιστεί κάποια στιγμή αυτός ο πόλεμος. Τώρα έκανε μία δημόσια εμφάνιση ο Βαχίντι, αυτός είναι ο νέος αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης που καταζητείται από την Ιντερπόλ. Είναι ένας πάρα πολύ σκληροπυρηνικός ηγέτης, έχει πρόσβαση στα ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης και ακολουθεί ένα δικό του δρόμο, είναι πάρα πολύ σκληρός και δεν συμφωνεί και πάρα πολύ με τον τερματισμό του πολέμου με αυτούς τους όρους μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ακολουθεί έτσι μια δική του πορεία. Ο συγκεκριμένος ο Βαχίντι συμμετείχε εκτές το βράδυ σε σύσκεψη για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ και σε μια μικρή τελετή κοντά στην κατοικία του στο κέντρο της Τεχεράνης, με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης να δημοσιεύουν φωτογραφίες δικές του που να αποδίδει φόρο τιμής στο δολοφονηθέντα πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Έκαναν μια μικρή τελετή στο σημείο που ήταν το σπίτι του όπου δέχτηκε την επίθεση την πρώτη μέρα του βομβαρδισμού της επίθεσης εκεί στην Τεχεράνη, όπου βρήκε το θάνατο αυτός και μέλη της οικογένειάς του. Αυτά λοιπόν από το Ιράν. Εμείς να δούμε σήμερα, πριν προχωρήσουμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις από την εξωτερική πολιτική, να δούμε τι θα ασχοληθούμε σήμερα. 12:30 θα έχουμε τον εντεταλμένο αντιδήμαρχο καθημερινότητας, κύριο Βίτσο Αγαπητό, για να τον ρωτήσουμε για το τι γίνεται μέσα στην πόλη. Έχουμε πει ότι πάρα πολλά σημεία της πόλης θέλουν πλύσιμο, καθάρισμα, κάπως να δείξουμε έτσι μια καλύτερη εικόνα. Και μία η ώρα έχουμε καλεσμένο εδώ τον κύριο Χρήστο Κοντονή, πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλαμακίου, για να δούμε εκεί με το δάσος με τι γίνεται με τους Ρωμά, με τα σκουπίδια που είχαν μαζευτεί μέσα στο δάσος. Έχουν κατασκηνώσει σήμερα, δεν έχουν κατασκηνώσει. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε μετά το διάλειμμα των 12:30.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ασχοληθήκαμε χτες με το θέμα της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, σε τρία στελέχη. Τρεις πολιτευτές ήταν ανήκαν βέβαια στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θύμα είχε το θάνατο στη μία από τις τρεις επιθέσεις, σε μία άτυχη στην Νέστορα. Τραυματίστηκε ο σύζυγος, ο Παναγιώτης Νέστορας, και η κόρη του Αφροδίτη, πέστανε εγκάβματα. Χτες λοιπόν βγήκε από το νοσοκομείο ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας, έλαβε εξιτήριο από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο μετά το τραυματισμό του, και είπε εκεί στα μέσα ενημέρωση που τον περίμενα απ' έξω ότι η επίθεση εύχεται να είναι η τελευταία. Δήλωσε αισιόδοξο για την πορεία της υγείας της κόρης του Αφροδίτης, όπου υπέστη εγκάβματα όχι πάρα πολύ σοβαρά, και τόνισε ότι ήταν μια δύσκολη στιγμή για την οικογένειά μας, διότι πριν από 5 χρόνια έχασα την κόρη μου, τη μικρή, και τώρα έφυγε και η γυναίκα μου, μένω εγώ και η κορούλα μου η Αφροδίτη. Αυτά λοιπόν με τις δηλώσεις. Η αστυνομία ψάχνει τους δράστες. Έχουμε ακούσει διάφορες έτσι εικασίες και δηλώσεις στελεχών από την αντιπολίτευση, δηλαδή να χαρακτηρίζουν όλο αυτό που έγινε προβοκάτσια, δηλαδή ότι κάποιος έστειλε αυτά τα άτομα να βάλουν έτσι, να τοποθετήσουν γκαζάκια για να ανεβάσει τα ποσοστά του κυβερνών κόμμα. Εντάξει, αυτό είναι λίγο παράλογο. Λοιπόν, σήμερα το πρωί, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς ερχόμουν εδώ στην εργασία μου, συνάντησα ένα γνωστό μου. Είναι ένα νέο παιδί, λίγο πάνω κάτω στην ηλικία των παιδιών μου, λίγο κάνα 2 χρόνια μεγαλύτερο. Έχει μία μικρή επιχείρηση στο Λαγανά, ένα εστιατόριο. Προσπαθεί το παιδί, είναι οικογενειακή επιχείρηση, μαζί με τους γονείς του δουλεύει. Από τη νέα γενιά εδώ του νησιού μας, καλλιεργημένο, ένα παιδί μορφωμένο, με ήθος, και προσπαθεί σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε να στήσει την επιχείρησή του. Λοιπόν, πάρα πολύ απογοητευμένο, πάρα πολύ απαισιόδοξο για την κατάσταση που επικρατεί στο Λαγανά. Και δεν μιλάω για το Λαγανά γύρω-γύρω, μιλάω για εκείνο τον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, που έχουν μαζευτεί όλα τα καταστήματα, τα μπαρ, τα φτηνά μαγαζιά, τα εστιατόρια, τέλος πάντων ο δρόμος προς την παραλία. Λοιπόν, έχει απογοητευτεί πάρα πολύ όταν μου είπε ότι η γενιά του πατέρα του, που έστησε το κατάστημα μαζί με τη μητέρα του, πέρασαν καλές εποχές στη δεκαετία του 90, έτσι. Και καλό κόσμο είχανε, και Έλληνες είχανε στο εστιατόριο, πολύ, πολύ γνωστό εστιατόριο εκεί στην περιοχή. Και προσπαθούν τώρα να προσεκλήσουν ένα κόσμο που να μπορεί να χαλάσει λίγο περισσότερο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο Λαγανά είναι ό,τι χειρότερο έχουμε από τουρισμό στο νησί μας. Πολύ νεαρές ηλικίες, 17, 18, 19 χρονών. Οι περισσότεροι είναι αυτή την περίοδο, έχουν αρχίσει να καταφθάνουν οι Σέρβοι, Άγγλοι, Σκανδιναβοί, Πολωνοί. Λοιπόν, μεθούν, γίνονται κάποια πάρτι. Δεν θέλω να ονομάσω από την εκπομπή μου αυτά τα πάρτι που γίνονται, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά για ποια πάρτι μιλάω και τι γίνεται σε αυτά τα πάρτι. Λοιπόν, μετά λοιπόν από αυτά τα πάρτι που γίνονται, 2-3 η ώρα, η κατάσταση είναι αφόρητη. Βγαίνουν έξω στο δρόμο αυτά τα παιδιά, μεθυσμένα, γυμνά, αφοδεύουν κάτω, κάνουν μετό, σε μια αλλοπρόσαλη κατάσταση, δεν ξέρουν πού είναι τα καταλήμματά τους. Οι πρωινές ώρες το χάραμα τα βρίσκει κάτω στο δρόμο.

πετώνει σκουπίδια. Η περιοχή θυμίζει, μου περιέγραψε το παιδί ότι είναι σαν να είμαστε στην Ινδία. Βρωμάει, ο δρόμος βρωμάει από ποτά, από μπύρες. Η κατάσταση είναι ανυπόφορη εκεί. Και δυστυχώς, χρόνο με το χρόνο, από ό,τι μου είπε, γίνεται ακόμη χειρότερη. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα μπει μια τάξη εκεί πέρα. Πολύ δύσκολο, το βλέπω, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η οποία πραγματικά δυσφημίζει το νησί μας.

Πάμε σε μια πάρα πολύ δυσάρεστη και τραγική είδηση. Αφορά τον θυγμό ενός 6χρονου παιδιού σε πισίνα στην Καλαμάτα. Να δούμε πως έγινε η τραγωδία σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Ημέρα. Λοιπόν, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χτες το απόγευμα, λίγο μετά τις 4. Το παιδί ξέφυγε για λίγα λεπτά από την επίβλεψη της μητέρας, η οποία τον εντόπισε λίγο αργότερα μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Όπως έχει γίνει γνωστό, η 32χρονη εργαζόταν ως καθαρίστρια σε διόροφο κατοικία της περιοχής και είχε μαζί και το γιο της. Ενώ λοιπόν εκείνη βρισκόταν στον πάνω όροφο και εργαζόταν, το παιδί ξέφυγε της προσοχής της μητέρας και έπεσε μέσα στην πισίνα. Μόλις η μητέρα αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ειδοποίησε για βοήθεια. Έφτασε πάρα πολύ γρήγορα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες κάρπα, ενώ στη συνέχεια ο 6χρονος διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πύλου. Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών να τον επαναφέρουν, το παιδάκι δεν τα κατάφερε. Η άτυχη γυναίκα παραμένει σε κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, σοκ, και φυσικά οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το τραγικό περιστατικό.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βαδίζουμε σιγά σιγά, πάμε σιγά σιγά προς το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας. Αμέσως μετά, ένας ακροατής μας θέλει να κάνει μια παρέμβαση, θα μιλήσω σε λίγο μαζί του και θα έχουμε καλεσμένο τον αντιδήμαρχο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο Αγαπητό. Πάμε σε διαφημίσεις.

τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί
4: ωραίο πόνσο.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τώρα τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο Αγαπητό. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλημέρα. Και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν. Είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, για να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Βίτσο, τώρα μέσα στην πόλη, αυτή την περίοδο, έτσι, τα συνεργεία του Δήμου ασχολούνται μέσα στην πόλη ή έχετε πάει στις τουριστικές περιοχές?
1: Είμαστε και στις τουριστικές περιοχές, mm-hmm. αλλά και εμείς στην πόλη. Έχουμε μοιραστεί τα συνεργεία ανά ομάδες,
0: ναι.
1: και όπου βλέπουμε μετά από τις αυτοψίες που κάνουμε ότι θα πρέπει άμεσα να δώσουμε την άμεση λύση σε ό,τι πρόβλημα υπάρχει, είτε σε τουριστική περιοχή είτε μέσα στην πόλη μας,
0: ναι.
1: Δίνουμε την άμεση λύση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουν χωριστεί, όπως είπα και πριν, σε ομάδες. Δεν διαχωρίζουμε όλη η καθημερινότητα στην πόλη ή όλη η καθημερινότητα, το τμήμα καθημερινότητας σε μια τουριστική περιοχή, παραδείγματος χάρη είτε Αργάς είτε Λαγανά είτε Τσιλίκη.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, έχω εντοπίσει και εγώ και αρκετοί πολίτες σε κάποια σημεία μέσα στην πόλη ότι εξαιτίας και των τουριστών που έχουμε αυτή την περίοδο χρειάζεται λίγο περισσότερο καθαριότητα. Δηλαδή το θεατράκι που είναι στην πλατεία, λίγο το μπροστά εκεί που είναι η στάση του ΚΤΕΛ, που δεν είναι βέβαια στη δική σας αρμοδιότητα, αλλά δεν υπάρχει κάποιος άλλος έτσι να το καθαρίσει. Και η Αλεξάνδρου Ρώμα, είναι κάποια χόρτα που πρέπει να κοπούν σε δρόμους, σε στενά, σε σοκάκια μέσα στην πόλη. Αυτά έτσι, πότε πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν?
1: Ήδη ο καθαρισμός,
0: ναι.
1: τα πλαισίματα, στα σημεία, δεν είναι μόνο η πλατεία, το θεατράκι, είναι το θεατράκι,
0: ναι.
1: είναι η Αλεξάνδρου Ρώμα, όπως είπατε,
0: ναι.
1: είναι ο δρόμος, ο κεντρικός δρόμος του Λαγανά, είναι οι βάσεις του σκάδους που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Ήδη έχουν προγραμματίσει από Δευτέρα,
0: ναι.
1: από Δευτέρα ξεκινάμε τα πλαισίματα.
0: Ναι, εννοείται πλαισίματα πού?
1: Τους καθαρισμούς στο θεατράκι, στην πλατεία ναι. μας, πλατεία mm-hmm. στους σκάδους, στον κεντρικό mm-hmm. δρόμο του Λαγανά,
0: ναι.
1: στην ναι. πλατεία Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Όμως,
0: ναι.
1: Θα πω το εξής, ότι υπάρχουν σημεία σε διάφορα στην πόλη μέσα,
0: ναι.
1: που κάποιοι συμπολίτες μας, mm-hmm. κάποιοι επιχειρηματίες,
0: ναι.
1: Σέρνουν τις σακούλες με τα σκουπίδια,
0: το ξέρω, έχετε δίκιο,
1: και τα ζουμιά και τα ναι. λάδια κάνουν
0: ναι.
1: τη δικιά τους εικόνα, τη ξεχωριστή εικόνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα, μήπως κάπως κάτι να γίνει.
0: Ναι. Εννοείται από εστιατόρια που είναι
1: από
0: μέσα
1: εστιατόρια, από εστιατόρια.
0: Ακούστε, εγώ αυτό το ερώτημα δεν το κάνω σε εσάς, θα το κάνω, το έχω κάνει στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, ο οποίος μου είπε, ο κύριος Γιακουμέλος, δεν ξέρω βέβαια αν έχουν προμηθευτεί όλες οι επιχειρήσεις στα εστιατόρια μέσα στην πόλη, κάδους, ένα για την ανακύκλωση και άλλο για τα σύμμικτα, ούτως ώστε να βάζουν τα απορρίμματά τους μέσα, να μην χρειάζεται να τα σέρνουν, και όταν περνάει το απορριμματοφόρο να τα βγάζουν και να τα φορτώνουν στο απορριμματοφόρο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και εγώ αν ισχύει αυτή η εικόνα που έχουμε. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, εσείς κάτι τέτοιο.
1: Ο κύριος Γιακουμέλος έχει
0: ναι.
1: κάνει ένα μεγάλο έργο και μπράβο του, προς τιμή του. Κάνει το δικό του αγώνα όλοι, και όλοι οι συνάδελφοι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι κάποια
0: ναι.
1: στιγμή ο συμπολίτης μας θα καταλάβει
0: ναι.
1: αυτό που πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να το κάνει.
0: Mm-hmm. Ναι. Ναι, αυτό έχετε δίκιο, αλλά να σας πω και το άλλο, δεν θέλω να λαϊκίσω αυτή τη στιγμή, όμως και αυτές οι κυρίες που έχουν την καθαριότητα, οι σακούλες που βγάζουν ζυγίζουν 10 και 15 κιλά. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ ότι δεν τις μπορούν, τις έχω δει με τα μάτια μου, να τις φορτώσουν στον νόμο και να πάνε στους κάδους. Δηλαδή αυτό είναι καθαρά ευθύνη του επιχειρηματία που έχει την επιχείρηση.
1: Έτσι όπως το πάτε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θέλω να πιστεύω ότι, δηλαδή δεν τα κάνουν όλα τα εστιατόρια.
0: Ναι, μερικά.
1: Εάν δούλευαν όλα τα εστιατόρια έτσι, τότε θα είμαστε...
0: Mm-hmm.
1: Άξιζε τη μοίρα μας. Ναι. Αν μου επιτρέψετε να πω.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω, το πρωί είχα συναντήσει ένα παιδί, ένα νέο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται εκεί στο Λαγανά. 25-26 χρονών παιδί ήταν, έχει μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση και μου περιέγραψε την πραγματικά πάρα πολύ άσχημη κατάσταση που κυριαρχεί στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά από τη Βρωμιά όταν κλείσουν τα μαγαζιά. Αυτός ο όγκος σκουπιδιών πώς μαζεύεται, κύριε Αντιδήμαρχε? Υπάρχει τόσο πολύ προσωπικό εκεί στο Λαγανά για να καθαρίσουν τους δρόμους?
1: Αύριο το πρωί τώρα έφυγα.
0: Δεν το λέω ότι, καταλαβαίνετε, σας το λέω, εκεί δεν ξέρω, η πεζή καθαριότητα θέλει 10 άτομα για να καθαριστεί. Και καταλαβαίνετε, κινδυνεύει και η υγεία αυτών που καθαρίζουν με αυτά που αντικρίζουν.
1: Δυστυχώς η εικόνα που αντικρίζουμε και εμείς εδώ οι αιρετοί, τις πρωινές πρώτες ώρες στο Λαγανά είναι, τι να πω, αρνητική, ξάφητη, δεν υπάρχει λέξη.
0: Ναι.
1: Όμως τώρα πριν λίγο έφυγα από το τμήμα παιδής καθαριότητας του κοινόχρου του χώρου, αύριο το πρωί ξεκινάει 4 άτομα για ξεκίνημα παιδής καθαριότητας στο Λαγανά.
0: Μάλιστα.
1: 4 άτομα στον κεντρικό δρόμο και όπου αλλού χρειαστεί στην κοινότητα Λαγανά.
0: Αυτά τα άτομα δηλαδή θα ξεκινήσουν, ας πούμε, τι ώρα θα ξεκινούν το πρωί?
1: Ξεκινάνε το πρωί τις 7 η ώρα.
0: Ναι, 7, γιατί
1: πάει.
0: Κινδυνεύει και η υγεία τους. Η σωματική τους ακαιρεότητα
1: πάει.
0: Ξεκινήσουν πιο νωρίς από τις 7.
1: 7 η ώρα, 7 η ώρα ξεκινάνε κανονικά.
0: Ναι.
1: Πάμε και εγώ μαζί, πάμε κοντά και εγώ εκεί μαζί τους.
0: Ναι.
1: Και όσο τραβήξει.
0: Ναι. Και μετά,
1: κάθε πρωί.
0: Ναι. Κάθε πρωί. Και μετά αυτό το πραγματικά θα επιδιώξω και εγώ ένα πρωί να έρθω εκεί για να δω με τα μάτια μου την κατάσταση που κυριαρχεί εκεί πέρα. Αυτές τις πρωινές ώρες. Μετά λοιπόν, αφού καθαριστούν όλοι αυτοί οι δρόμοι, θα πλένετε, όχι βέβαια κάθε μέρα, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά τουλάχιστον πιο συχνά.
1: Ναι, θα γίνει ένα ξεκίνημα, ναι, αυτό από αύριο, παιδί καθαριότητα, και μέσα στη εβδομάδα μας έρχεται. Θα μπει μετά το μηχάνημα που έχουμε με το ζεστό νερό, όπως κάναμε και πέρυσι, και
0: μάλιστα,
1: οι υδροφόροι του Δήμου μας και το προσωπικό του Δήμου μας, δηλαδή του τμήματος κοινόχρησης του χώρου και της καθημερινότητας, ώστε μία με δύο φορές, και αν χρειαστεί και περισσότερο το μήνα, θα δίνουμε τη λύση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω τώρα ένα μήνυμα από μια ακροάτρια, η οποία για σας είναι, λοιπόν, για καθαρισμό πρόκειται. Λοιπόν, λέει ακριβώς απέναντι από το ιατρείο του κυρίου Δραγώνα στην Ευγενίδου, υπάρχει ένα χωράφι, ένα οικόπεδο που έχει μέσα πάρα πολλά ξερά χόρτα και σκουπίδια. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εάν πέσει κάτι, ένα τσιγάρο ή να πιάσει φωτιά, θα καεί, λέει, όλη η γειτονιά. Εάν μπορείτε, παρακαλεί πολύ, να βρείτε τον ιδιοκτήτη και να τον... δεν θέλω να πω το όνομα του ιδιοκτήτη, μου το αναφέρει η κυρία στον αέρα. Λοιπόν, σας παρακαλεί πάρα πολύ να φροντίσετε να βρείτε υπηρεσίες του Δήμου τον ιδιοκτήτη και να τον προτρέψετε να καθαρίσει το οικόπεδό του. Είναι απέναντι από το ιατρείο του κυρίου Δραγώνα στην Ευγενίδου.
1: Κατάλαβα. Ωραία. Θα ενημερώσω και εγώ την πολιτική προστασία του Δήμου μας και θα μιλήσω και με τον συνάδελφο τον κύριο Κόπορη, ώστε
0: λοιπόν,
1: να δούμε άμεση λύση.
0: Ναι, επειδή έχει και ξερά χόρτα, έχει και σκουπίδια αυτή την περίοδο. Έχουν βάλει και σκουπίδια και εγώ κατάλαβα που είναι και δίκιο έχει η κυρία η ακροάτρια.
1: Κατάλαβα και εγώ που είναι.
0: Ναι. Οπότε σας παρακαλεί πάρα πολύ να επικοινωνήσετε με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν μένει εκεί.
1: Θα ψάξουμε να δούμε τον ιδιοκτήτη, ό,τι μας αναφέρει ο νόμος, να τον ενοχλήσουμε τον ιδιοκτήτη. Και μετά από εκεί πέρα ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να λάβει τις ευθύνες του.
0: Ναι. Να πάμε σε ένα άλλο τελευταίο θέμα για την Αγία Τριάδα, οι καθαρισμοί εκεί. Τι γίνεται εκεί, συνεχίζονται? Επίσης, στην Αγία Τριάδα θέλω να σας πω ότι κατασκηνώνουν και Ρωμά. Εσείς καθαρίσατε, αλλά έχουν βρει να κατασκηνώνουν εκεί. Δεν είναι και τόσο έτσι ωραίο θέαμα. Δεν ξέρω αν έχουν φύγει αυτή την περίοδο, αλλά είναι ένα αγαπημένο μέρος.
1: Όπου χρειάζεται η Αγία Τριάδα καθαρισμούς και ό,τι χρειάζεται, δεν είναι μόνο στην Αγία Τριάδα, είναι όλη η Ζάκυνθο, έτσι, αλλά τώρα μιλάμε μόνο για την Αγία Τριάδα. Άμεσα και η καθημερινότητα και το πράσινο και κοινόχρηστο του χώρου, δίνουμε άμεση λύση. Mm-hmm. Όσο για τους Ρωμά, όπου τους ανακαλύψουμε, ενημερώνουμε τη δημοτική αστυνομία, την αστυνομία.
0: Ναι, όπου ότι χρησιμοποιούν το χώρο
1: δεν μπορούν να, ναι. Απλά θέλω να καταλάβουμε ότι γίνεται μεγάλος αγώνας.
0: Ναι.
1: Γίνεται μεγάλος αγώνας.
0: Ναι.
1: Και εδώ να ευχαριστήσω τα παιδιά και της καθημερινότητας.
0: Ναι.
1: Και τα παιδιά που ασχολούνται με τα ογκώδη.
0: Και
1: τα
0: την παιδιά, πεζή καθαριότητα, βέβαια.
1: Χώρου, ναι, με πεζή καθαριότητα και του πρασίνου, γιατί πιστέψτε με, μέσα στην κάψα και μέσα στο κρύο, mm-hmm. δίνουν τη δικιά τους μάχη, το δικό τους αγώνα.
0: Ναι, ειδικά αυτές τις μέρες τους βλέπουμε κι εμείς, δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες με αυτή τη ζέστη.
1: Δεν είναι εύκολο αυτές τις μέρες, δεν είναι εύκολο αυτό, δηλαδή το να πάνε να κόψεις χόρτα mm-hmm. με τόση κίνηση και τέτοια ζέστη, ξεκινάνε τα παιδιά νωρίς με το χάραμα, mm-hmm. που δεν έχει την κίνηση και δεν έχει και τόση ζέστη, ώστε να βγάλουν όσο μπορούν περισσότερη δουλειά.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, όταν σε συνθήκες κάψωνα, τι προβλέπετε για τους εργαζόμενους που δουλεύουν για την πεζή καθαριότητα, που σε πολύ έτσι δύσκολες εργασίες, όπως είναι το κλάδεμα των δέντρων, η κυπουρία, οι οδοκαθαριστές. Τι προβλέπει η νομοθεσία?
1: Η νομοθεσία,
0: δηλαδή όταν έχουμε 38 βαθμούς Κελσίου, 39.
1: Η εγκύκλιος που έρχεται αναφέρει στους πόσους βαθμούς Κελσίου θα πρέπει να είναι ο εργαζόμενος υπό σκιά, ώστε να μην έχουμε κάποιο σοβαρό θέμα με την, είτε ζαλιστεί, είτε λιποθυμήσει, είτε πάθει κάποιο πρόβλημα με την υγεία του. Όμως, να λέμε τα πράγματα όπως πρέπει, γιατί μου αρέσει να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένουμε εμείς μία εγκύκλιο. Εμείς κοιτάμε, και εγώ, άλλο που δεν τους έχω πει στους προϊσταμένους, και ο δημαρχός μας, mm-hmm. ότι είμαστε ανθρώποι, mm-hmm. και θα πρέπει να καταλάβουμε από μόνοι μας,
0: μάλιστα.
1: εάν αυτή τη στιγμή στην κάψα που νιώθουμε κάψα, να σταματήσουμε και να χαλαρώσουμε, να ερεμήσουμε και να πάμε να δοσιστούμε. Mm-hmm. Δεν περιμένουμε μία εγκύκλιο. Όχι. Εμείς κοιτάμε τον υπάλληλο του Δήμου μας να είναι υγιέστατος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε αγαπητέ, δύο παρατηρήσεις δικές μου τελευταίες, αν παρακαλώ θέλετε να τις λάβετε υπόψη. Προσπαθήστε λίγο να σε συνεννόηση με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Γιακουμέλο, να βγάλετε τους κάδους πίσω από το θέατρο και να καθαριστεί εκεί το πεζοδρόμιο.
1: Έχει ξεκινήσει ο κ. Γιακουμέλος, πιστεύετε με.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Είναι ένα πράγμα που από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε μας τρώει. Γιατί δεν είναι μόνο πίσω από το θέατρο, είναι και πίσω από την περιφέρεια.
0: Και είναι και στο Τελωνείο μπροστά. Μπροστά στο Τελωνείο που είναι φάτσα στο λιμάνι.
1: Το λιμάνι μας. Το λιμάνι είναι μας, τα κότερα που αράζουν απέναντι.
0: Ναι, αν περάσεις το απόγευμα που κατεβαίνω εγώ, εντάξει,
1: στην είναι και στον Άγιό μας.
0: Την εργασία μυρίζει απέσια εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι στον Άγιο, απίσω από τον Άγιο λέτε. Ναι.
1: Ναι.
0: Απλά αν γίνεται και εκείνα τα πεζοδρόμια εκεί πίσω από το θέατρο και εκεί στο Τελωνείο κάπως,
1: θα πρέπει να φύγουν οι κάδοι βέβαια. Όπως πλήθηκαν πέρυσι, θα πληθούν και φέτος και του χρόνου να είμαστε καλά και οι κάδοι θα φύγουν. Απλά αυτό που θέλω να πω, ότι το νησί μας, η Ζάκη Νθόμας, θα πρέπει και ο συμπολίτης μας, και ο συμπολίτης μας να βοηθήσει λίγο για το καλό του τόπου μας, για το καλό του τουρίστα μας. Ο τουρίστας φεύγει από τη μία άκρη του κόσμου να έρθει στη Ζάκυνθο. Θα πρέπει και εμείς να του δείξουμε ότι προσπαθούμε για αυτό που θέλει να ζήσει, τις διακοπές του.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε κοντά του, είμαστε δίπλα του. Εμείς έχουμε τη διάθεση, έχουμε την όρεξη ως δημοτική αρχή με τον δήμαρχό μας. Όμως θέλουμε και τη βοήθεια του συμπολίτη μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
0: Η κυρία σας παρακαλεί εκεί για το οικόπεδο στην Ευγενίδου.
1: Ναι, ενημερώνω, μιλάω αμέσως με την πολιτική προστασία και με τον κύριο Κόκορη, τον συνάδελφό μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και άμα σας ακούει η κυρία, κάναμε κι εμείς ό,τι μπορούμε. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλό μεσημέρι. Πρίσμα.

0: Λοιπόν, σήμερα, λοιπόν, πάμε τώρα. Είχαμε μαζί τον αντιδήμαρχο καθαριότητας. Έχουμε ένα κάτοικο, τον κύριο Κώστα Ρουμελιώτη, κάτοικο της πόλης. Έχει κάποιες σοβαρές επισημάνσεις να κάνει που αφορούν την καθαριότητα της πόλης μας και παρακαλούμε τις αρμόδιες αρχές να τις λάβουν υπόψη. Κύριε Ρουμελιώτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ για τη δεκτικότητά σας να ανταλλάξουμε
0: δύο. Να είστε καλά, παρακαλώ. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης, για να δεχόμαστε και να προβάλλουμε τα προβλήματα του κόσμου και της πόλης μας. Λοιπόν, πείτε μας παρακαλώ πάρα πολύ τι για τους κάδους.
1: Σας λέω σύντομα και επιγραμματικά λοιπόν τα δύο θέματα που απασχολούν εμένα, αλλά και πολύ κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι το ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή, μπορεί να ακουστεί κάτι. Εγώ δεν κάνω τον ειδικό, απλώς κάνω τον ανήσυχο πολίτη. Είναι θέμα ηθικής, η ηθική μας έχει λείψει ολονών μας και έτσι θα παραμείνουμε, θα ζούμε μέσα στην παρακμή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με ό,τι δυνάμεις έχουμε και ό,τι συνεργασίες, κάτι μπορούμε να κάνουμε κάποιοι. Λοιπόν. Θέλω λοιπόν να πω ότι το ένα θέμα είναι για την απολύμαση των κάδων, αν θυμάμαι καλά. Το είχατε αναφέρει και εσείς πριν 1,5 μήνα,
0: πολλές,
1: 2 μήνες, ότι θα αρχίσουν, λέει, να απολυμμένουν τους κάδους.
0: Και έχουν, λέει, αρχίσει. Έτσι μας έχει
1: και έχουν αρχίσει. Εμείς λοιπόν λέμε, και εγώ, ότι δεν έχω δει ποτέ, τουλάχιστον μέσα στην πόλη, κάδο καθαρό, ούτε σύστημα που να απολυμμένει. Θέλω επίσης να αναφέρω το εξής, ότι η κάδη απορριμμάτων τυχαίνει και μάθαμε δύο κολυβογράμματα στο δημοτικό. Οπότε ξέρουμε να απευθυνθούμε, να μάθουμε πληροφορίες και τα λοιπά, επιβεβαιωμένες σε γιατρούς και τα λοιπά, της υγιεινής και τα λοιπά. Οι βρώμικοι κάδοι απορριμμάτων είναι τρομερές αιστείες παθογόνων μικροοργανισμών. Ή κόλλη, σαλμονέλα, λεπτοσπύρωση, ατελείωτες, μύκητες, γαστρεντερίτιδες, αναπνευστικές λοιμώσεις, μεταφέρονται με τον αέρα οι λοιμώξεις αυτές και από απόσταση. Το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται το πρόβλημα λόγω από τα υγρά που βγάζουν και όλα αυτά και από τη ζέστη. Πρέπει να πλένονται κάθε μέρα. Πρέπει το απορριμματοφόρο να το ακολουθεί άλλο μηχάνημα και επιτόπου να παραλαμβάνει τον άδειο κάδο, να τον πλένει, να τον απολυμμένει.
0: Κύριε Ρουμελιώτη, εσείς εκεί στη γειτονιά που μένετε έχετε κάδους κοντά στην οικία σας?
1: Ναι, μάλιστα. Οι κοντινότεροι κάδοι είναι οι κάδοι που βρίσκονται ανάμεσα στο δημοτικό σχολείο του Άμμου και τα δέντρα. Είναι μια, εκεί πάμε και εμείς τα σκουπίδια μας. Είναι μια απερίγραπτη κατάσταση, αλλά απερίγραπτη είναι παντού. Γιατί από όπου και να περάσεις, τα ζουμιά από τη μία μεριά των κάδων έχουν καλύψει το οδόστρωμα σε μήκος 20 μέτρων και είναι λάσπη πλέον. Λοιπόν,
0: έχετε δίκιο.
1: Όμως δεν είναι εικόνα, είναι πρόβλημα υγείας.
0: Ναι.
1: Είμαστε τυχεροί, αλλά σίγουρα θα υποφέρει κόσμος, έστω και από μικρά προβλήματα που δεν μαθαίνουμε ποτέ ότι ίσως είναι από τους κάδους. Και εγώ τη σακούλα μου την κάνω πεταχτή, όπως το μπάσκετ. Λοιπόν, και βλέπω και κάτι άλλο. Βλέπω γυναίκες, και καλά κάνουν γιατί δεν έχουν τη δύναμη, αλλά και κυρίες που εργάζονται στα εστιατόρια στο εδώ θέλω. Αυτό μου τρυπάει το μυαλό εμένα. Βάνουν τα χέρια τους μέσα, πάνε κολλητά με τις μπροστέλες από τα μαγειρία των εστιατορίων και μετά συνεχίζουν, σας ρωτάω, και μπαίνουν στα εστιατόρια και συνεχίζουν τη δουλειά τους για να πετάξουν τα απορρίμματα από τις κουζίνες.
0: Δεν φτάνουν.
1: Δηλαδή, και τα χέρια τους να πλένουν και σε κλίβανο να μπουν. Δεν πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν μετά την απόρριψη που πάνε κολλητά στον κάδο με τα χέρια μέσα. Επίσης οι νοικοκυρές που δεν μπορούν να τα κάνουν πεταχτά, πάνε σπίτια τους, είναι φορείς μικροβίων.
0: Φαντάζομαι θα πλένονται στα σπίτια τους, κύριε Ρουμελιώτη. Εντάξει, θα καθαρίζουν.
1: Μα τι να πούμε τώρα, να πούμε για το σούπερ μάρκετ που πάμε στη σειρά και σηκώνουμε το καλάθι και λεγόμαστε πολιτισμένοι και όλο για πολιτισμό μιλάμε από την ημέρα που γεννήθηκα μέχρι τώρα που είμαι 60 χρονών. Το καλάθι από χάμου το βάνουμε πάνω στο ταμείο και εκεί βγάζουμε τα πράγματά μας. Έλεγα μία μέρα στον υπεύθυνο και ήταν ένα ζευγάρι με ένα μωρό. Παιδάκι μου, του λέω, τα γιαουρτάκια που πήρες για το μωρό που κρατά τα αγκαλιά θα βάλεις στο ψυγείο σου. Το καλαθάκι που ήταν χάμο, το δικό σου, το δικό μου, είναι τα παπούτσια μας. Είναι από κόπρανα σκύλων, είναι από το δρόμο, είναι από ούρα. Ναι. Δεν μιλάει κανείς. Είναι απλό το θέμα. Βάρτε ένα τραπέζι, λέω, πειραματικά. Δώστε μία λύση στον κόσμο. Δεν είμαστε ζώα. Εκεί είναι το πρόβλημά μου εμένα. Είναι ηθικό και πνευματικό. Μ' ακούτε.
0: Εσείς μένετε εκεί που είναι οι κάδες, εκείνη την περιοχή.
1: Συγγνώμη, γιατί μπορεί να πεθάνω την άλλη στιγμή. Δεν το χωράει το μυαλό μου και μιλάμε για πολιτισμό συνέχεια. Γίνεται ανήθικες κατά συρροή συνήθειες γίνονται.
0: Λοιπόν, κύριε Λουμελιώτη, δεν έχω άλλο χρόνο. Πάμε σε διαφημίσεις. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θέλω όμως και να μιλήσουμε και για τα περιττώματα των δρόμων.
0: Την επόμενη εβδομάδα να μας πείτε και για αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, να σας πω για αυτά τα ωραία που μας επιβάλλουν. Για αυτά τα ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
6: Είσαι ηλίθια!
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
5: Άσε μαζέ, νουπά!
6: Πως είσαι έτσι, ρε!
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Καλαμακίου, κύριο Χρήστο Κοντονή. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ χρόνο σας. Καλό μεσημέρι.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, έχετε κάποια θέματα εκεί. Πείτε μας λίγο, τι γίνεται με τις χωματερές μέσα στο δάσος, εκεί στο Νικολουδάκι που λέμε. Καθαρίστηκαν, είχαμε μιλήσει γι' αυτό το Μάιο.
1: Όπως είχαμε μιλήσει και είχαμε αυτά που είχαμε πει τότε, ακόμα ισχύουν, είναι ακόμα ακαθάριγα και ο μήνας έχει 3 Ιουλίου, οπότε ναι, πρέπει να έχουν καθαριστεί βάσει νομικού πλαισίου εδώ και πολλές μέρες,
0: ναι,
1: αλλά έχουν παραμείνει στη θέση τους. Άρα είναι άκρως επικίνδυνα για πυρκαγιά και να ζητήσουμε ευθύνες από αυτούς που δεν τα παίρνουν.
0: Ναι. Τώρα λέτε, δηλαδή... Εκεί ποιος έπρεπε να πάει να καθαρίσει, ο Δήμος, με τα μηχανήματά του. Μπορεί.
1: Δεν ξέρω ποιος, αλλά έπρεπε να είχαν καθαριστεί. Είτε από το Δήμο, είτε από τον ιδιοκτήτη, είτε από την περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Από κάποιον πρέπει να είχαν καθαριστεί ή ο Δήμος να πιέσει τον ιδιοκτήτη να τα καθαρίσει, αν δεν μπορεί ο Δήμος.
0: Ναι. Ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που έχει τη μονάδα εκεί.
1: Δεν το ξέρουμε, γιατί είναι κόπεδα πολλά εκεί μέσα και από εδώ δεν γνωρίζουμε ποιος είναι.
0: Μάλιστα. Εκεί τώρα τι είναι, είναι στρώματα, καρέκλες, τραπέζια, τι
1: είναι. Όχι, μπορεί να φανταστείτε, μέχρι και ελάστικα αυτοκινήτων είναι.
0: Μάλιστα.
1: Καναπέδες,
0: ναι,
1: τα πάντα έχουμε εκεί.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Μέσα στο δάσος αυτή την περίοδο έχουν κατασκηνώσει Ρωμά όπως γινόταν πέρυσι και...
1: Όχι, ευτυχώς, όχι ακόμα.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ το χώρο να μην γίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Εκεί με τα χόρτα στο χωριό σας έχει καθαριστεί τα πεζοδρόμια.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Βγήκε μια εγκύκλιος, μια απόφαση εκεί ότι πρέπει ο κόσμος να καθαρίσει με κόπεδά τους μέχρι 15-20 του μηνός.
0: 15, ναι, 20.
1: Ναι. Και από εκεί πέρα θα έχουν προστήματα από τις διάφορες φορείς, από το Δήμο, την Περιφέρεια, την Πολιτική Προστασία, ναι, την Προεδρική. Όμως, καταλήγω ότι τα δικά μας, λέει, τα δημόσια χόρτα,
0: ναι,
1: είναι ακόμα άκοπα. Από ποιον θα ζητήσει ευθύνες ο πολίτης ή η πυροσβεστική ή κάποιος, από ποιον θα ζητήσει ευθύνες, από το ίδιο το Δήμο, από την Περιφέρεια. Πρέπει να ζητήσουμε εμείς ευθύνες οι πολίτες από αυτούς τώρα.
0: Όταν λέτε τα χόρτα που είναι στον κεντρικό δρόμο ή μέσα στο χωριό.
1: Τα χόρτα που είναι στους δρόμους.
0: Στους δρόμους.
1: Δεξιά και αριστερά. Την ευθύνη την έχει ο καθένας για την ιδιοκτησία του και για το χωράφι του,
0: ναι,
1: αλλά τη δημόσια περιουσία την έχει ο Δήμος, η περιφέρεια. Mm-hmm. Εκεί ποιος πρέπει να κάνει καταγγελία, ο πολίτης πρέπει να κάνει καταγγελία στο Δήμο.
0: Ναι. Εμείς είχαμε την εντύπωση, κύριε πρόεδρε, ότι αυτά έχουν καθαριστεί. Ότι δεν υπήρχε θέμα με το καλαμάκι, με τα χόρτα και τουλάχιστον με τα χόρτα. Ότι είχαν γίνει αυτά.
1: Ναι, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είχε έρθει εδώ και 1-2 μήνες.
0: Κυρία Αυγουστίνου είχε έρθει.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και καθάρισε. Καθάρισε ότι καθάρισε. Αλλά
0: ναι,
1: 2 μήνες όμως χόρτα είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς τώρα.
0: Ναι.
1: Και τώρα αρχίζουν και ξεραίνονται. Είναι πιο επικίνδυνα τώρα από ό,τι ήταν πριν.
0: Ναι.
1: Άρα ζητάμε για δημόσιες περιουσίες, ζητάμε τη βοήθεια του Δήμου ή της περιφέρειας να καθαρίσουν τα χόρτα, να κόψουν τα χόρτα.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε
1: τα
0: τώρα,
1: χόρτα,
0: είμαστε Ιούλιο.
1: Τα δημόσια χόρτα, τώρα το...
0: Τα ιδιωτικά είναι στους ιδιώτες, ναι.
1: Ναι, ας κυνηγήσουν τους ιδιώτες που δεν κόβουν τα χόρτα, τα δικά, ναι, τους. Δεν καθαρίζουν τα κόπεδά τους, γιατί υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι.
0: Mm-hmm. Να σας
1: και τώρα με τις στάψανες που έχει τις ζεστές,
0: ναι,
1: είναι επικίνδυνο για πυρκαγιά τώρα.
0: Ναι. Τώρα διάβαζα ότι η φωτιά στη Θεσσαλονίκη που κάει και ο πατέρας και γιος από ένα τσιγάρο έπιασε. Πέρασε ένα αυτοκίνητο, έριξε ένα τσιγάρο σε ξερά χόρτα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του στο Ρεόκαστρο στη Θεσσαλονίκη τις προάλλες.
1: Ναι,
0: ο πατέρας μαζί με το 12χρονο παιδί.
1: Ναι, το διάβασα και λυπάμαι για το ξεχωριστό γεγονός.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά λέω ότι ο ασυνείδητος δεν το έκανε μόνο αυτός ο οδηγός στο Ρεόκαστρο. Το κάνουμε και εμείς εδώ. Πολλοί οδηγοί,
0: ναι,
1: με το που τελειώνει το τσιγάρο το πετάνε στον δρόμο. Δηλαδή έχουμε και εδώ κίνδυνου πυρκαγιάς.
0: Ναι.
1: Δεν το σκεφτόμαστε. Ο κόσμος δεν μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί να προκλονίσει κακό σε κάποιον άλλον. Απλώς να βγάλει το τσιγάρο από το αυτοκίνητό του.
0: Εκεί η κίνηση στο χωριό σε σύγκριση με πέρυσι είναι το ίδιο ενώ από τουρίστες. Έχετε περισσότερο κόσμο, λιγότερο στα ίδια επίπεδα.
1: Δείτε, κόσμο έχει το καλαμάκι, η αγορά όμως είναι πεσμένη. Διότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά να βγει.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο που έχουμε στο καλαμάκι είναι ότι έχουμε πολλά καταστήματα, φτιάχνονται συνέχεια μαγαζιά, εστιατόρια, μπάρια και ό,τι άλλο. Αλλά δεν φτιάχνουμε δωμάτια, είναι τα ίδιες κλίνες τα τελευταία 10 χρόνια, 15. Δεν είναι πως άλλες περιοχές που συνέχεια φτιάχνονται και περισσότερο κόσμος που έχει. Εμείς παραμένουμε με τις ίδιες κλίνες, αλλά πολιστεύουν τα μαγαζιά, να το πω έτσι. Πολιστεύουν,
0: ναι, φτιάχνονται καταστήματα, αλλά είναι και περιορισμοί βέβαια εκεί.
1: Ναι.
0: Από το ίδιο το πάρκο, έτσι, από το θαλάσσιο πάρκο.
1: Ναι.
0: Εκεί,
1: εντάξει, και αυτό είναι καλό όμως από τη μια μεριά.
0: Να σας πω, πρόεδρε, ίσως είναι καλό αυτό.
1: Ναι, το ξέρω δηλαδή, και εγώ.
0: Γιατί φανταστείτε να χτιζόταν, να έχει υπερφορτωθεί εκεί η περιοχή. Μακάρι αυτά που είναι να ανακαινίζονται, να γίνονται πιο ωραία, έτσι, πιο σύγχρονα καταλήματα. Και γιατί έτσι μπορείς να διατηρήσεις και ένα επίπεδο καθαριότητας στην περιοχή σας.
1: Τώρα πάνω αναφέρεται και το επίπεδο καθαριότητας. Μας έχει αφήσει εμάς ο Δήμος χωρίς χρυσή καθαριότητα, τώρα είναι ίδιος. Όπου πρέπει να μας έχει δώσει 2 άτομα τουλάχιστον.
0: Δεν έχετε καθόλου.
1: Καθόλου. Τώρα μας πήραν τηλέφωνο χθες ότι μπορεί να πάρει ένα άτομο, τον μπαίνει όμως για 2-3 μήνες, οπότε όποιος πάει, μάλλον δεν θα πάει, γιατί για 3 μήνες δεν μπαίνει ούτε καμία ενεργεία στο χειμώνα. Δεν τον καλύβει.
0: Ναι. Και τώρα μάθαμε από τον αντιδήμαρχο καθημερινότητες ότι στο Λαγανά από Δευτέρα θα πάρουν 4 άτομα για να ξεκινήσουν την καθαριότητα εκεί στον κεντρικό δρόμο. Ούτε και εκεί βέβαια φτάνουν. Ούτε και εκεί φτάνουν τα 4 άτομα.
1: Όχι, δεν φτάνουν 4 άτομα, για να είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον 6-7 άτομα αυτή την καθημερινή βάση και άτομα να δουλεύουν, όχι.
0: Ναι. Μάλιστα. Εσείς τώρα τι γίνεται με την πεζή.
1: Μας είπε ένα άτομο και το οποίο το ούτε 3 μήνες να πάει να κάνει σύμβαση και τώρα το σκέφτεται αυτός να πάει, γιατί μου λέει 3 μήνες δεν πρόκειται να πάρω ταμείο ενεργείας, οπότε γιατί να πάω.
0: Μα γιατί δεν κάνουν συμβάσεις, εγώ έχω μία απορία, θα το ρωτήσω πραγματικά, γιατί δεν κάνουν συμβάσεις εξάμηνες από το Μάιο που ξεκινά ο τουρισμός μέχρι και το τέλος, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουμε μόνο 2-3 μήνες συμβάσεις στην καθαριότητα.
1: Γιατί εγώ ότι δεν έγινε κάτι για να γίνει έκτακτη ανάγκη, σε καμιά φορά σε έκτακτη ανάγκη κάνουν κάτι τέτοια κολπάκια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για την πόλη όμως παίρνουν άτομα.
0: Ναι.
1: Πεζή καθαριότητα. Είναι γεμάτος ο κόσμος από πεζή καθαριότητα. Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ας το δώσει σε ιδιώτης, να μπορεί ο ιδιώτης να προσλάβει άτομα. Όπως έκανε με τα νοικοταφεία που τα έδωσε.
0: Ναι.
1: Το κύριο, να μην λέω το όνομά του, ναι, και δουλεύει ο άνθρωπος όταν

0: τον ιδιότητη. Λοιπόν, κολλάνε σε πολλά πράγματα. Μάλιστα. Κολλάνε αυτό, ο Δήμος κολλάει στην καθημερινότητά μας. Ναι. Και το πρόβλημα με τα χόρτα έπρεπε να το είχαν λύσει από το Μάιο, Ιούνιο, όχι να έρθει ο Ιούλιος και να έχουμε τα χόρτα στο δρόμο. Άκοπα, ποντίκια στο δρόμο. Γιατί τώρα τα ποντίκια ακόμα καλύπτονται από τα χόρτα. Σκουπίδια με συστράφους καλύπτονται από τα χόρτα.
1: Μάλιστα. Κάδους έχετε?
0: Κάδους όχι.
1: Ούτε είχα, και κάδους
0: έχετε. Να το πω αυτό γιατί πρέπει να ενημερώσω τους χωριανούς περισσότερο.
1: Ναι.
0: Είχαμε 6-7 κάδους στο κεντρικό σημείο του Καλαμαχίου. Mm-hmm. Αλλά λόγω ότι ο καθένας πήγαινε και φέρνει ό,τι ήθελε μέσα στο καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Από κρέατα αυτά που μαγείρευε, στρώματα, ναι. Ό,τι θέλεις μπορείς να σκεφτείς. Αποφασίσαμε να τους πάρουμε από τον δρόμο εκεί, γιατί θέλαμε εμείς το καλαμάκι και θέλουμε να το διατηρήσουμε καθαρό. Αλλά ναι. Θέλουμε τη βοήθεια όμως του Δήμου. Γιατί δεν έχουμε ούτε εργαλεία, έχουμε εμείς ούτε μηχανήματα, ούτε προσωπικό.
1: Και πού τους πήγατε τους κάδους?
0: Έχω συνοηθεί με τον κύριο Γιαβουμέλο,
1: ναι.
0: Να τους τοποθετήσουμε σε ένα σημείο, αλλά πρέπει να ρίξουμε λίγο σκυρόδεμα εκεί, τσιμέντο να πω έτσι, για να έχουν βάση.
1: Ναι, και τώρα που πετάνε τα σκουπίδια τους?
0: Τώρα τα πηγαίνω λίγο παραπέρα, λίγο στην πούμε, λίγο... Ας τα πηγαίνουν κατευθείαν, δεν είναι οι ξενοδοχές που μαζεύουν 3-4 σακούλες σκουπιδιών και τα πηγαίνουν. Ας τα πηγαίνουν εκεί, κατευθείαν, στο Πόστα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μακριά.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, είναι και αυτό μια λύση πάντως. Υπάρχουν κάποιοι, εγώ ξέρω συγκεκριμένα έναν ξενοδόχο που έχει πάρει ένα μικρό απορριμματοφόρο και κουβαλάει ο ίδιος τα σκουπίδια του. Είναι και αυτό ένα μια λύση.
0: Και από το Καλαμάκι υπάρχουν διάφορες ξενοδόχοι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι έχουν τα δοτικά τους και τα πάνε κατευθείαν. Δεν μπορώ να περιμένω γιατί δεν παίρνει.
1: Ναι.
0: Πρέπει να περνάει 2 φορές την ημέρα τώρα σε ένα ξενοδοχείο που έχει 150 δωμάτια. Φανταστείτε πόσα σκουπίδια μαζεύει. Δεν μπορεί να περιμένει τώρα μια φορά το βράδυ που θα περάσει το παρμοτοπόρο να τα πάρει. Είχαμε και ένα άλλο, έχουμε και ένα άλλο θέμα. Δεν μπλένονται ποτέ οι κάδοι. Ποτέ. Και αν περάσετε, όχι από το Καλαμάκι, περάστε από όποιον κάδο θέλετε που έχουν πάρει τα σκουπίδια. Να δείτε τι βρώμα κάνει.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Δεν μπλένονται. Παλιότερα πλενόταν. Από ντόμος, ποτέ τους κάδους γύρω από τη βάση, ποτέ. Έχουμε ένα πιστικό μηχάνημα. Εμείς είχαμε στο Δήμο Λαγανά. Είχαμε μια σκούπα η οποία δούλευε σχεδόν, ερχόταν καθημερινά.
1: Ναι.
0: Χάθηκε αυτή η σκούπα. Μπορούσε να δουλέψει σε όλο το Δήμο. Αν δούλευε στο Καλαμάκι, στο
1: ναι.
0: Λαγανά, αν δούλευε στην πόλη. Αλλά να δούλευε, να φαινόταν ότι δούλευε. Χάθηκε αυτή η σκούπα.
1: Ναι. Πότε την είδατε τελευταία φορά να λειτουργεί?
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ το πιστεύω. Mm-hmm.
1: Μάλιστα.
0: Και το πνιστικό μηχάνημα που κάνανε ήρθαν μια φορά, κάνανε ένα πνίσιμο και τάχαμε ότι κλαίνουνε και μετά χάθηκε γι' αυτό.
1: Το ποιο το μηχάνημα, ποιο μηχάνημα είπατε?
0: Αυτό που κλαίνουν τους κάδους.
1: Ναι. Έχει ο κύριος Γιακουμέλος, ο αντιδήμαρχος Καθαριώτης, μας έχει διαβεβαιώσει ότι πλένονται οι κάδοι. Τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, αλλά δεν ξέρω ποιοι πλένονται στην πόλη κάδοι, στο Τσιλιβί. Σε εσάς πάντως δεν πλένονται οι κάδοι.
0: Θα σας πω κάτι, μου λέγε μια θεία παλιά γιαγιά θεία. Μου λέει έχεις φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Άμα έχεις φωτογραφία ότι πλένονται οι κάδοι ή οτιδήποτε άλλο, έχεις αποδείξεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό τα λέει όλα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν κύριε Πρόεδρε, έτσι όπως μας τα είπατε, δεν έχει γίνει τίποτε. Τα χόρτα σας
0: όχι,
1: δεν
0: γίνεται, έχουν... γίνεται αυτό. Γίνεται από κομιδή
1: σπουδιών.
0: Καλά πάμε, καλά πάμε και τέτοια. Απλώς εγώ ήθελα να γίνεται πιο συχνά.
1: Ναι.
0: Εκεί σε σημεία του κεντρικού δρόμου ήθελα 2 φορές την
1: πιο
0: ημέρα.
1: Πιο συχνά. Α, γίνεται μία φορά την ημέρα και το βράδυ. Το βράδυ.
0: Γίνεται το βράδυ. Λοιπόν, γίνεται τώρα... Ναι.
1: Ακούστε, έχει τελειώσει το θέμα με τον ιδιώτη και αναμένεται να υπογραφεί και η σύμβαση ώστε να αναλάβει ιδιώτης. Σε 15 μέρες λέει θα υπογραφεί η σύμβαση με τον Δήμο και θα αναλάβει ιδιώτης την αποκομιδή.
0: Αναρωτιέμαι για αυτό το κομμάτι για τον ιδιώτη έτσι και λένε ότι θα δώσουν 10 εκατομμύρια. Θα δώσει ο Δήμος 10 εκατομμύρια, εμείς δηλαδή, οι δημότες. Με 10 εκατομμύρια για 5 εκατομμύρια το χρόνο περίπου. Με 5 εκατομμύρια το χρόνο, πόσες δουλειές μπορούσε να κάνει ο Δήμος και να μάζευε τα σκουπίδια? Γιατί εμείς προσωπικά, εγώ δεν έχω παράπονα από τα σκουπίδια, τα μαζεύουνε. Καθημερινά, μια φορά την ημέρα τα μαζεύουνε. Απλώς είπα τα παράπονα μου ότι δεν πλέονται κάδοι, δεν καθαρίζουν τις βάσεις, δεν είναι καθημερινή, δεν είναι 2 φορές την ημέρα που τη ζητούσα. Όμως γινόταν αποκομιδή και πέρυσι γινόταν και φέτος γινόταν. Γιατί δίνονται

0: τον ιδιώτη. Ο ιδιώτης λέει να τα κάνει.
1: Κύριε Πρόεδρε, ναι. Ακούστε, αυτό το ερώτημα το είχε θέσει και η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα και όλη η αντιπολίτευση και η δύναμη ελπίδας και διαφωνούσε και διαφωνεί για την... Το Δήμο παραχώρησε τα σκουπίδια στον ιδιώτη.
0: Και αγώνα να δοθούν σε ιδιώτη, έτσι. Οι ανθρώποι που δουλεύουν τώρα στο Δήμο θα τους προσλάβει ο ιδιώτης, θα τους υποδοθήσει ο ιδιώτης ή θα συνεχίσει να τους πληρώνει πάλι ο Δήμος. Λέει, θα πληρώνει και τον ιδιώτη, θα πληρώνει και τους εργάτες που έχει τώρα για αποκομιδή.
1: Αυτές είναι κάποιες απαντήσεις πρέπει να μας δώσει ο Δήμος.
0: Αν το κάνει αυτό, να το πω. Αν το κάνει αυτό, είναι καλό για μας, για μας τα χωριά που μπορεί από αυτούς τους ανθρώπους να μας πει. Πάρτε δύο ανθρώπους να καθαρίζουμε χωριό, να μην κυρώνουν τη τσάμπα. Αυτό ναι,
1: το πιστώ. Θα το δούμε, θα το δούμε. Να δούμε αν θα, πότε θα υπογραφεί η σύμβαση.
0: Λοιπόν,
1: να είστε καλά, Πρόεδρε, γεια σας. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο του Καλαμακίου, τον κύριο Χρήστο Κοντονή. Εμείς να δούμε πότε θα υπογραφεί και η σύμβαση με τον ιδιώτη. Τις επόμενες ημέρες ξέρουμε, να δούμε αν θα γίνει. Λοιπόν, πάμε σε μια ανακοίνωση από τη ΔΕΗ, η οποία, ακούστε, ενημερώνει τους πολίτες ότι από την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνεργεία της επιχείρησης θα πραγματοποιούν ενημερωτικές επισκέψεις και ελέγχους σε παροχές ίδρευσης και αποχέτευσης στις δημοτικές ενότητες Αλικών, Αρκαδίων, Ελατίων, Αρτεμισίων, Λαγανά και Ζακυρθίων. Δηλαδή, γιατί γίνεται αυτή η δράση και αφορά όλες τις περιοχές του νησιού, όπου εμφανίζονται κρεμότητες πληρωμών, τρέχουσες ή παλαιότερες, και έχει στόχο η δράση αυτή έχει στόχο την έγκυρη ενημέρωση και την αποφυγή μεγαλύτερων οφειλών. Δηλαδή τα συνεργεία θα πηγαίνουν για παράδειγμα στο Δήμο Αλικών, εκεί που υπάρχουν εκκρεμότητες πληρωμών στις οικίες ή στις επιχειρήσεις, και θα ενημερώνουν τον ιδιοκτήτη ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα και παρακαλώ πάρα πολύ, προτού προβούμε σε διακοπή της αποχέτευσης ή της αποχέτευσης δεν έχει της υδροδότησης, να τακτοποιήσετε την οφειλή σας. Λοιπόν, στόχος αυτής της ενημέρωσης είναι καθαρά η πρόληψη, να ενημερώνουν έγκαιρα και οποιαδήποτε, για οποιαδήποτε κρεμότητα, να μην δημιουργείται μια συσσόρευση οφειλών που με το χρόνο αυξάνεται όταν δεν τηρούμε τις υποχρεώσεις μας, και να προτείνει στους οφειλέτες τους διακανονισμούς και να τους ενημερώνει ότι υπάρχουν πιο ευέλικτοι τρόποι πληρωμής, ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να ανταποκριθεί στις δυνατότητές τους. Λοιπόν, θα υπάρχει η ενημέρωση, θα γίνεται ισότιμα, ο κάθε λογαριασμός θα αναγράφει αναλυτικά τις τυχόν εκκρεμότητες. Δεν είναι εφικτή τηλεφωνική ή άλλη ατομική ενημέρωση για κάθε καταναλωτή ξεχωριστά, και η ενημέρωση γίνεται μέσα από τους λογαριασμούς, τις επίσημες ανακοινώσεις της ΔΕΙΑΣ και την παρουσία των συνεργείων μας. Οπότε λοιπόν, από την άλλη εβδομάδα, από Δευτέρα, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ θα ξεχυθούν σε όλες τις δημοτικές ενότητες και θα ενημερώνουν τον κάθε πολίτη, τον κάθε επιχειρηματία ξεχωριστά για την οφειλή τους και για το πώς μπορεί να γίνει η πληρωμή.

0: τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνσο!
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Λοιπόν, η πολυτελή ζωή, λέει, των απατεών που παρουσιάζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και λογιστές, πόζαρα με λίρες, μετρητά και πανάκριβα ρολόγια. Για Ρωμά πρόκειται. Ελπίζω και μια πολύ αυτή η ίδια να είναι. Και εδώ στη Ζάκυνθο έχουν, κάποιοι έχουν πέσει θύματα, και μια έτσι πολύ φιλική μου οικογένεια. Ελπίζω αυτή η οικογένεια να βρει τα κοσμήματα της, που έχασε, στις φωτογραφίες που έχει βγάλει και έχω δει στο διαδίκτυο η αστυνομία εκεί. Λοιπόν, αυτή η Σπύρα πώς ζούσε, πώς δρούσε και εξαπατούσε τους πολίτες. Προχώρησε το ελληνικό FBI σε 7 συλλήψεις. Βρέθηκαν από κόμματα εφημερίδων, από τις οποίες οι δράστες αντλούσαν τα τηλέφωνα υποψήφιων θυμάτων. Πέρναγαν ζωή και κότα. Έκαναν ψώνια. Λένε ότι κατάφεραν να αποκομίσουν περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε εικόνες που βρέθηκαν στα κινητά τους φαίνονται οι κατηγορούμενοι να ποζάρουν με χρυσές λίρες, δεσμίδες χαρτονομισμάτων και με πανάκριβα ρολόγια. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο τζίρο. Παράλληλα, αυτό δεν το έχω καταλάβει πώς το έκαναν, βρέθηκαν και από κόμματα εφημερίδων, από τις οποίες οι δράστες αντλούσαν τα τηλέφωνα υποψηφίων θυμάτων, και η δράση τους αποδομήθηκε από στελέχη του ελληνικού FBI μετά την επιχείρηση που έγινε την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Ζεφύρι, που αλλού άλλωστε, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, ΕΟΠΚΕ, και η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής. Έγιναν 7 συλλήψεις. Τα μέλη αυτά συστηματικά εξαπατούσαν, έχουν και έχουν εξαπατήσει χιλιάδες συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα. Παρουσιαζόταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή λογιστές και επικαλούταν διάφορα προσχήματα όπως φορολογικές δηλώσεις, ασφάλιση χρημάτων, διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, και έπειθαν τα θύματα τους να συγκεντρώνουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα και να τα τοποθετούν σε προκαθορισμένα σημεία εντός ή εκτός της οικίας τους. Παρόμοιο περιστατικό θυμάστε που έχει γίνει εδώ και δύο-τρεις μήνες στην Ζάκυνθο, με μια ηλικιωμένη κάπου εκεί στο κέντρο της πόλης, που επί 2 ώρες την είχαν στο τηλέφωνο την άτυχη γυναίκα, και στο τέλος την ανάγκασαν να βάλει όλα της τα κοσμήματα σε μια τσάντα και να τα κατεβάσει στην είσοδο του σπιτιού. Μακάρι να ήταν αυτή, και μακάρι η γυναίκα να βρει έστω κάποιο από το ένα κόσμημα, γιατί ήταν οικογενειακά κοιμήλια. Δεν ήταν τόσο η οικονομική αξία, αλλά ήταν η συναισθηματική αξία. Αυτά λοιπόν, και μπράβο και στην ελληνική αστυνομία και στο FBI που προχώρησε σε αυτές τις συλλήψεις που είχαν πάρει έτσι η δράση αυτού του κυκλώματος, που σίγουρα είναι και άλλα, δεν είναι μόνο αυτοί οι 7, είναι πάρα πολλοί. Είχε πάρει μια μορφή έτσι χιονοστιβάδας, καταιγίδες. Καθημερινά βλέπαμε και ακούγαμε για ένα υποτιθέμενο συνεργείο του ΔΔΕ που πήγαινε μέσα και έκλεβε ανθρώπους, όχι μόνο ηλικιωμένους αλλά και μικρότερες ηλικίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια ευχάριστη είδηση για τις συντάξεις χειρίας. Τέλος στη διάταξη Κατρούγαλου για τις συντάξεις χειρίας, το μήνυμα για τους 150.000 δικαιούχους. Ο Πρωθυπουργός με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες σε όλη την Ελλάδα.
Και είναι ένας ακόμη λογαριασμός με τον νόμο Κατρούγκαλο, ο οποίος κλείνει οριστικά. Αυτό ήταν το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, σε σημερινή ανάρτησή του, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας και συνδέοντας τη με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν τον δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Είχαμε φιλοξενήσει τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, εδώ και αρκετό καιρό. Μιλήσαμε για αυτό το θέμα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας την επόμενη εβδομάδα τον κύριο Μητρόπουλο ξανά, γιατί πραγματικά οι εργατολόγοι αλλά και οι νομικοί που ασχολούνταν με αυτό το θέμα κατέβαλαν πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αποσυρθεί ο νόμος Κατρούγκαλου και να μην κοπούν οι συντάξεις χειρίας από πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Και

Λοιπόν, να δούμε ένα άλλο θέμα. Είναι συγκίνηση στο τελευταίο αντίο του Βασίλη Λεβέντη. «Δεν είμαι το βιολογικό του παιδί, αλλά είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα μου», είπε ο γιος του. Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον ιδρυτή της Ένωσης Κεντρών που πέθανε σε ηλικία 75 ετών, ύστερα από πάρα πολλά προβλήματα υγείας. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στο κημητήριο Πανοράματος Βούλας, τελείται σήμερα η εξόδιος ακολουθία. Ο Βασίλης Λεβέντης απεβίωσε την 1η Ιουλίου σε ηλικία 75 ετών, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αντιμετωπίζοντας, όπως προαναφέραμε, σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο ΕΚ λοιπόν υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ το 1974, ενώ αργότερα ίδρυσε την Ένωση Κεντρών και το τηλεοπτικό κανάλι 67. Το κόμμα του εισήλθε στη Βουλή για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2015. Θυμόμαστε την πραγματικά δεν το πίστευε ο κύριος Λεβέντης ότι μπήκε στην Βουλή και τη συγκίνησή του, συγκεντρώνοντας ποσοστό 3,43% και εκλέγοντας, παρακαλώ, 9 βουλευτές. Σήμερα λοιπόν, αυτή την ώρα συγκεκριμένα, τελείται η εξόδιος ακολουθία, ενώ στο χώρο της εκκλησίας έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και πρώην συνεργάτες για να τον αποχαιρετήσουν.

Λοιπόν, να δούμε λίγο με το τι γίνεται με τον καύσωνα στην Ευρώπη. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, που έπληξε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός είναι προκατακτικός και πιθανόν να αυξηθούν οι νεκροί. Τώρα, οι ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι ο καύσωνας, ο οποίος διήρκησε περίπου από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που είχε καταγραφεί στην Ευρώπη, προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, καταστρέφοντας υποδομές και επιβαραίνοντας τα συστήματα υγείας. Συνεχίζεται αυτός ο καύσωνας, έχει περάσει στην Ανατολική Ευρώπη, όπου και εκεί αναμένεται τις επόμενες ημέρες να περιοριστούν λίγο τα φαινόμενα. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των θυμάτων, και οι περισσότεροι δεν είναι ακριβώς από τη ζέστη, είναι και από πνιγμό, γιατί έχουν πνιγεί πάρα πολλά άτομα και νεαρής ηλικίας στα ποτάμια και στις λίμνες εκεί των χωρών. Αυτά λοιπόν με τη ζέστη. Εδώ αναμένεται, σας είπαμε ότι αύριο και μεθαύριο και θα έχουμε πιο χαμηλή θερμοκρασία, λίγο έτσι ο αέρας θα είναι λίγο έτσι ενισχυμένος, και για αύριο προβλέπονται συννεφιές και ίσως, αν είμαστε τυχεροί, βρέξει και λίγο εδώ στο νησί μας.

σιγά σιγά τις 2. Μια τελευταία είδηση από τις, την άφιξη των, μάλλον είναι ένα σχέδιο βόμβα από τις ΗΠΑ για τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Ετοιμαζόταν να το ανακοινώσει ο Υπουργός Εξωτερικών στο ΝΑΤΟ, Υπουργός Πολέμου συγκεκριμένα των ΗΠΑ. Είχε λοιπόν προετοιμάσει νέες περικοπές στην Ευρώπη, πέρα αυτών που είχαν προηγηθεί σε Πολωνία και Ρουμανία. Τελικά όμως, μετά την παρέμβαση του Ρούμπιο και άλλων αξιωματούχων, περιορίστηκε να μιλήσει για επανεξέταση κατά την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες. Ήταν ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες του Πιτ Χένκεθ, που ήθελε να συναντηθεί με Ευρωπαίους αξιωματούχους και σχεδίαζε να ανακοινώσει ένα σχέδιο βόμβα για την Ευρώπη, για τις περικοπές που ήθελε να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το ΝΑΤΟ. Όμως την τελευταία στιγμή σταμάτησε, όμως έχει γίνει μια ακύρωση της ανάπτυξης μιας τεθωρακισμένης ταξιαρχίας στην Πολωνία και την απόσυρση μιας ταξιαρχίας πεζικού από την Ρουμανία. Εκεί βέβαια, στη Ρουμανία συγκεκριμένα, είχε δεσμευτεί μια ολόκληρη περιοχή κοντά στα σύνορα με την Μολδαβία, ότι θα γινόταν ένα τεράστιο στρατόπεδο που θα φιλοξενούσε πολλά αμερικανικά στρατεύματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό δεν έγινε, το περίμενα πώς και πώς οι Ρουμάνοι, και μάλιστα αυτοί που έμεναν εκεί στην περιοχή το έβλεπαν καθαρά οικονομικά, αλλά βλέπουμε ότι δεν έγινε και είχε δεσμευτεί μια πολύ μεγάλη έτσι έκταση γης. Αποσύρθηκαν από εκεί το πεζικό, τα απέσυρε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, φτάσαμε κυρίες και κύριοι και σήμερα 5 λεπτά πριν τις 2. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα 12 η ώρα, 8 η ώρα όμως. Ποιος θα είναι μαζί σας? Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος επιστρέφει διρημύτερος από το επαγγελματικό του ταξίδι. 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος, 8 με 10. 10 η ώρα σύνδεση με Real FM και 12 η ώρα εμείς μέχρι τις 2. Για να δούμε. Α, τι θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα? Θα είναι στο νησί μας και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Γιάννης Τρεπετλής, θα μείνει μέχρι την Πέμπτη. Θα γίνει και το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Θα έχουμε εδώ πάρα πολλούς δημάρχους από πολλές περιοχές, από όλη την χώρα, και έχει συνεδρίαση την Τρίτη και η ΠΕΔΗΝ. Πάρα πολλές συνεδριάσεις εδώ στο νησί μας. Θα έχουμε πάρα πολύ υλικό με πολλά θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, να είστε καλά. Να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να κάνετε τα μπάνια σας, την ηλιοθεραπεία σας, να πιείτε τους καφέδες σας και να προσέχετε την υγεία σας και τους εαυτούς σας. Από μένα και από εμάς που εργαζόμαστε εδώ για την ενημέρωσή σας, γεια σας!

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
5: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
7: Ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ.
8: Συνελήφθη 50χρονο στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της 49χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία σε βαρωστού σχηματιστική δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στο αρμόδιο ναυτοδικείο καθώς πρόκειται για ένστολο του λιμενικού σώματος.
7: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι που επιχείρησαν να περάσουν δεκάδες όπλα και γεμιστήρες στη χώρα μας. Οι αρχές εντόπισαν δύο φορτηγά που εκτελούσαν διεθνείς μεταφορές και πέρασαν από τον συνοριακό σταθμό του Εύρου. Τα πιστόλια που δεν είχαν συριακούς αριθμούς ήταν καλά κρυμμένα.
8: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν συστηματικές απάτες σε βάρος πολιτών, εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος ή ως λογιστές, πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ ηλία της.
7: Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ερυθρό 17χρονος Βρετανός που έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης Mini Market, ο οποίος φέρεται να πούλησε αλκοόλ στο νεαρό και σε ένα φίλο του.
8: Στα αθλητικά, πρόκριση για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Ισπανία νίκησε με 3-0 την Αυστρία, η Πορτογαλία απέκλεισε με 2-1 την Κροατία και η Ελβετία επικράτησε με 2-0 της Αλγερίας. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Ισπανία με την Πορτογαλία και η Ελβετία με τον νικητή του αγώνα Κολομβία-Γκάνα.
7: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός για 2 χρόνια, δηλαδή όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα για το νέο Καραϊσκάκης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης κατά την παρουσίαση του νέου γηπέδου.
8: Και νεφώσεις στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Ανέμοι βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ, στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Άστατος ο καιρός το Σαββατοκύριακο με μπόρες, χαλαζοπτώσεις και σφοδρούς ανέμους.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
8: Για τα προβλήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρους λόγω πρόσκουρσης γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Καϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στο κόκκινο είναι σταδίου και Πατησίων στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας σε Πανόρμου Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο σε Άλυμο και Ελληνικό. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος σε Γλυφάδα και Ελληνικό, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στη Μικράς Ασίας στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Το θέμα της ημέρας.
7: Αντιπαράθεση είχαμε νωρίτερα στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και εξωματικής αντιπολίτευσης κατά τη συζήτηση επερώτησης βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για μια τεράστια ευκαιρία που πήγε χαμένη, μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προαναγγέλλοντας ότι θα γίνει έλεγχος ακόμη και στο τελευταίο ευρώ. Εισπράξαμε χρηματοδοτήσεις 24 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, αντέτεινε ο Νίκος Παπαθανάσης, καταλογίζοντας την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη άρνηση της πραγματικότητας. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Γιώργος Λιγκουρέτζος μας ενημερώνει αναλυτικά.
10: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Με ένταση κλείνει η εβδομάδα για το κοινοβουλευτικό έργο, καθώς η παρουσία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, στην επίκαιρη επερώτηση που είχε καταθέσει το κόμμα του για τα ζητήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ανέβασε τους τόνους. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι με την πολιτική αλλαγή η οποία θα προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές θα υπάρξει έλεγχος, θα ελεγχθεί μέχρι που πήγε και το τελευταίο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα έκανε λόγο για πονηρούς οι οποίοι θα αποκαλυφθούν και οι οποίοι κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι είναι πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα αλλά και στις απευθείας αναθέσεις, στους δίθεν διαγωνισμούς που είναι στημένοι, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να σας πω ότι ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος απάντησε εκ μέρους της κυβέρνησης, απέκρουσε κάθε μούμφη της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Καταλόγησε στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει δει ότι όσα περιγράφει στην επίκαιρη επερώτησή του έχουν αλλάξει. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι οι τόνοι ανέβηκαν πάρα πολύ όταν ο κύριος Παπαθανάσης και με ένα ύφος ειρωνικό, αλλά μάλλον νομίζω ότι το πίστευε κιόλας, είπε, καταλόγησε στο ΠΑΣΟΚ ότι συνέταξε την επερώτησή του με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης. Μάλιστα είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από το AI να βρει μόνο τα αρνητικά στοιχεία του Υπουργού, του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί υπήρξε μια οργισμένη αντίδραση από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι χτυπώντας τα έδρανα είπαν στον κύριο Παπαθανάση να ανακαλέσει άμεσα. Ο κύριος Παπαθανάσης τόνισε ότι δεν θα επιλέξουμε και δεν επιλέξαμε ανάπτυξη με περισσότερους φόρους. Η πραγματική εικόνα είναι ότι η καλή πορεία της οικονομίας επιβραβεύεται σε όλους τους διεθνείς δείκτες. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ασκεί κριτική, δεν μπορεί όμως να διαγράψει τα αποτελέσματα.
7: Βάζεις μια άνω τελεία, Γιώργο, να ακούσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγο στη Βουλή οι κύριοι Ανδρουλάκης και Παπαθανάσης.
11: Τις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές, όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή.
12: Σημερινή συζήτηση αποκαλύπτει μια ουσιαστική αντίφαση. Το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στη Βουλή για να περιγράψει μια αποτυχία που τα ίδια τα γεγονότα την έχουν διαψεύσει. Καταθέτει μια επερώτηση η οποία αποτυπώνει την εικόνα μιας προηγούμενης χρονικής στιγμής και επιχειρεί να την παρουσιάσει ως σημερινή πραγματικότητα. Και θα μπορούσα να πει, κύριε Γερουλάνε, επειδή εσείς είστε ο συντάκτης αυτής της επερώτησης, ότι μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να σας συντάξει την ερώτηση. Δεν μπορεί να κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι δεν έχει πετύχει ένα στόχο αφού αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί. Η Ελλάδα έχει εισπράξει ήδη 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ και με το 8ο αίτημα αναμένουμε άλλα 1,6 δισεκατομμύρια, συνολικά δηλαδή 73%.
7: Αργά χθες, Γιώργο, είχαμε άγρια κόντρα στο κοινοβούλιο με αιχμή τις τρεις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή στη μητέρα της πολιτεύτηριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης απίθυνε σκληρή προειδοποίηση στην αντιπολίτευση για τις συνέπειες της ακραίας πολιτικής ρητορικής, λέγοντας ότι οι εμπριστικές αναφορές και η διαρκή στοχοποίηση αντιπάλων ενδέχεται να οπλίσουν το χέρι κάποιου τρελού.
10: Ναι, είναι αυτό που παρακολουθούσαμε από νωρίς χθες το πρωί στην αίθουσα της Ολομέλειας, μια ένταση δηλαδή γύρω από τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, ο κ. Καραγκούνης, ο Υφυπουργός Εργασίας, αργά το βράδυ και προς το κλείσιμο της συνεδρίασης, είπε ότι κάποια εδώ μέσα πηγαίνετε σε δικαστήρια και υποστηρίζετε δολοφόνους και δεν έχετε την τροπή να έρχεστε και να επιτίθεστε στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το αίμα που έχει χυθεί είναι ενωπό. Και αμέσως μετά, όπως περιέγραψες, απευθυνόμενος στα έδρανα της αντιπολίτευσης, επισούσαψε έναν σαφή υπαινιγμό ότι όταν η αντιπολίτευση μπαίνει στο κοινοβούλιο και αποκαλεί τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δολοφόνους, κλέφτες και απατεώνες, δεν το κάνει αφελά της ή από πολιτική άγνοια, αλλά προφανώς το κάνει από πολιτική αφέλεια, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί και να οπλίζει το χέρι κάποιου τρελού. Η αναφορά αυτή του κυρίου Καραγκούνη προκάλεσε την οργισμένη απάντηση από την αντιπολίτευση. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Χριστίδης, μίλησε για εμφυροπολεμικά πάθη, καλώντας τον κύριο Καραγκούνη να τα αφήσει εκεί που βρίσκεται, ενώ τις δηλώσεις του κύριου Καραγκούνη καταδίκασαν ο Γιώργος Γαβρίλος από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας.
8: Την ώρα που φουντώνει η πολιτική κόντρα για την τριπλή επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες, ενώ έχουν στα χέρια τους υπολείμματα μονοτικής ταινίας. Πάνω σε αυτή ελπίζουν οι αρχές να έχουν μείνει δακτυλικά αποτυπώματα ή γενετικό υλικό. Όλα τα στοιχεία και η πορεία των ερευνών βρίσκονται στο επίκεντρο σύσκεψης στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Θα δούμε τώρα όλες τις εξελίξεις με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνω.
13: Ελιζάβετ, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι τα εργαστηριακά ευρήματα θα είναι αυτά που θα σηματοδοτήσουν και τις απόλυτες εξελίξεις σε αυτή την πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, που βεβαίως από την εμπριστική ενέργεια αυτή που έχασε την ζωή της η 72χρονη μητέρα της δικηγόρου και πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Νέστορα Βάγια. Πρέπει να σας πω ότι από τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών και στις τρεις περιπτώσεις φαίνεται ότι ένα ξεχωρίζει και δίνει πάρα πολλές ελπίδες. Είναι ένα κομμάτι μονοτικής ταινίας. Ένα κομμάτι μονοτικής ταινίας που ήταν σε έναν από τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Κάποια πληροφορία λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον εμπριστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στο σπίτι της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σας το μεταφέρω με επιφύλαξη. Γεγονός όμως είναι ότι υπάρχει ένα κομμάτι ταινίας όπου στο πίσω μέρος, εκεί που είναι η κολλώδη ουσία, δηλαδή οι αστυνομικοί ευελπιστούν ότι θα καταφέρουν να έχουν κάποιο αποτύπωμα ή ακόμα και γενετικό υλικό του ανθρώπου, τουλάχιστον για ακριβολογό μου, που κατασκεύασε αυτό τον υποτυπώδη εμπριστικό μηχανισμό, ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός. Ανάλογους μηχανισμούς έχουν δει οι αστυνομικοί και στα γήπεδα, σε επεισόδια στα γήπεδα, αλλά και σε επεισόδια που γίνονται κατά καιρούς δήθεν με ιδεολογικό μανδύα. Τώρα, και το βιντεοληπτικό υλικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σας πω ότι οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύουν. Συνήθως δουλεύουν κάτω από τα ραντάρ, είναι αόρατοι και μέχρι να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα κλείνουν και τους κρουνούς της ενημέρωσης. Οι πληροφορίες που έρχονται πια στο φως, δεύτερη, τρίτη μέρα, είναι πάρα πολύ λίγες. Τώρα, το βιντεοληπτικό.
8: Καταλαβαίνουμε ότι στο βιντεοληπτικό υλικό, Θεοδόση, πρόσωπα δεν διακρίνονται, γιατί είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους οι δράστες.
13: Ακριβώς, δεν διακρίνονται. Τι γίνεται όμως? Τους δίνει μία διαδρομή. Τους δίνει μία διαδρομή που, για να μπορούσαν να δουν είτε από πού ξεκίνησαν οι άνθρωποι αυτοί για να κάνουν αυτό το εμπριστικό μπαράζ, είτε το πού κατέληξαν, σε κάποιο safe house. Εκεί λογικά είναι ότι θα βγάλουν τα
8: υποθέτοντας ότι
13: τα
8: είτε στην αρχή είτε στο τέλος της διαδρομής, όντως θα έχουν τα χαρακτηριστικά στην κάμερα.
13: Σε καθαρή εικόνα. Αν όχι αυτό, θεωρούν βέβαιο ότι θα τους πετύχουν στην παρακολούθηση. Τι εννοώ? Αυτές οι ενέργειες δεν μπορούν να γίνουν χωρίς έστω και επιδερμική παρακολούθηση. Να έχει παρακολουθήσει δηλαδή το στόχος του έστω και για μία-δύο ώρες. Γιατί δεν συζητούμε για κάποιο σοβαρό οργανωμένο τρομοκρατικό χτύπημα, αλλά για μία εμπριστική ενέργεια η οποία όμως πια έχει στερήσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Μιλούμε για δολοφονία δηλαδή. Ξεκάθαρα. Εκεί θα δούνε αν υπάρχουν τις προηγούμενες μέρες ύποπτες κινήσεις και εκεί θα μπορέσουν να, έρχουν, να έχουν αρκετά στοιχεία στα χέρια τους. Άλλωστε, για να ολοκληρώσω και το ρεπορτάζ, έχουν μπει πια στην, στις περιπτώσεις της προσταφέρης, αρχίζουν και αφαιρούν τώρα πια κόσμο από το μεγάλο κάδρο με τους υπόπτους που είχαν σχηματίσει σχεδόν από την πρώτη μέρα, και αυτό που θα μείνει θα σηματοδοτεί

0: σε μια πισινή, όπως λένε και στο χωριό μου στην Πελοπόννησο, διότι όπως σας είπα.
1: Μπορεί να μην έχει διαρρεύσει πληροφορία.
0: Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που δουλεύει.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου. Τώρα, νωρίς το πρωί, ο Παναγιώτης Νέστορας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν και βγαίνοντας δήλωσε ότι ευχήθηκε, μάλλον, η απώλεια της γυναίκας του να είναι η τελευταία από ύπουλα χτυπήματα που δείχνουν μίσος.
2: Κάποιοι αρρωστημένα μυαλά και κάποιοι για μένα εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους για μένα αρρωστημένες σκέψεις και ιδέες. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει στην καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία. Με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
1: Εν τω μεταξύ, χθες στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα και φορώντας λευκές μπλούζες με τυπωμένη τη φράση «Δεν σας φοβόμαστε» σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ενώ την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι δεν μπορούμε άλλο να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάλης. Μάλιστα, συνέχισε την επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι απαιτείται μια συνολικότερη επανεκκίνηση και κάνοντας αναφορά στις ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι.
3: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εμένουν στην 24ωρη κινητοποίησή τους οι ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Η απεργία προκηρύχθηκε, Σοφία Γαλάνη, σήμερα που αναχωρεί το πρώτο κύμα των εκδρομέων του καλοκαιριού και η κίνηση στα λιμάνια είναι αυξημένη από το πρωί. Ποια είναι τα ζητήματα που θέτουν οι ναυτεργάτες?
4: Οι Βασίλοι Ναυτεργάτες υποστηρίζουν ότι το λιμάνι έχει υπερβεί τα όρια ασφαλούς λειτουργίας, καθώς διαθέτει μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης πλοίων, ενώ καθημερινά καλείται να εξυπηρετήσει πολύ περισσότερα πλοία, έως και 11 τον αριθμό. Όπως επισημαίνουν, αρκετά πλοία παραμένουν στο αγκυροβόλιο μέχρι να απελευθερωθεί θέση. Μία κατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους, όπως δήλωσε το πρωί στην ΕΡΤ και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, Αντώνης Νταλακογιώργος. Να τον ακούσουμε.
5: Η απεργία ειδικτής ΠΕΝΕΝ προαναγγέλθηκε από την περασμένη Παρασκευή. Τηρήσαμε όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία αναφορικά με την κήρυξη της απεργίας όπως εφαρμόζονται. Το νούμερο είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σημειώσω είναι ότι τούτη τη στιγμή το λιμάνι της Ραφίνας, όλα τα οποία είναι σταματημένα, τα πληρώματα 100% συμμετέχουν στην απεργία και δύο είναι τα βασικά θέματα που αναδικείομαι με αυτή την απεργία. Το πρώτο είναι η ασφάλεια στο λιμάνι της Ραφίνας και η ασφάλεια στο επικίνδυνο. Το σημειώνω, το υπογραμμίζω, στο αγκυροβόλιο, το οποίο αγκυροβόλιο της Ραφίνας που κάθε μέρα είναι αρρώδου ανάλογα με τις περιπτώσεις 2 και 3 πλοία, είναι επικίνδυνο, δεν είναι ασφαλές, δεν είναι αναγνωρισμένο και αυτό συνιστά ένα μεγάλο πρόβλημα για την ασφάλεια των ναυτικών, των πλοίων και των επιβενώντων.
4: Το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη μεταξύ των εργαζομένων για τη συνέχιση ή μη της κινητοποίησης και μία κρούση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα του λιμανιού της Ραφίνας. Στο πλευρό των λιμενεργατών βρέθηκαν και οι κάτοικοι της Ραφίνας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση των πλοίων που εξυπηρετεί το λιμάνι. Η δήμαρχος της πόλης, Δήμητρα Τσεβά, μιλώντας στον Real FM στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή, είπε πως το λιμάνι δεν μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες στην καλοκαιρινή περίοδο με αποτέλεσμα να δημιουργείται πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην καθημερινότητα των κατοίκων.
6: Πραγματικά η κατάσταση έρχεται στο προχώρητο. Χωρίς να μιλήσουν με κανέναν, και οι θύνοντες στο Υπουργείο Ναυτιλίας σκέφτηκαν να φέρουν και άλλα πλοία φέτος. Με αποτέλεσμα να μην χωράνε καν στο λιμάνι. Με την απεργία που έκαναν ναυτεργάτες, γιατί μένουν αρόδο 3 πλοία κάθε νύχτα, ξεκινήσαμε κι εμείς την όχληση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας να μας ξανασυμπηθούν. Γιατί το λέμε χρόνια τώρα, υποφέρουμε από αυτή την κατάσταση. Η ποιότητα ζωής μας έχει υποβαθμιστεί. Τα δίκαια όμως που ζητάμε εμείς είναι για την πόλη. Η πόλη ασφιχτιά. Δεν μπορούμε να μετακινηθούμε. Γεμίζει η πόλη αυτοκίνητα γιατί τα αφήνουν κάπου αρκαρισμένα και πάνε στα νησιά απέναντι οι ταξιδιώτες. Οι υποδομές δεν αντέχουν αυτό το βάρος.
3: Δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα, Σοφία, από τη Ραφίνα εταιρείας γίνονται από το Λαύριο.
4: Ναι, η SeaJet συγκεκριμένα μετέφερε τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς τη Ραφίνα στο λιμάνι του Λαυρίου για σήμερα. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο εκτελούνται εκτάκτως από το Λαύριο.

0: με στόχο τον περιορισμό των προβλημάτων στις μετακινήσεις των επιβατών και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών. Σήμερα τα δρομολόγια από το Λαύριο λοιπόν είναι αυξημένα. Έχουν προγραμματιστεί 13 δρομολόγια με εκτιμόμενο αριθμό επιβατών στους 4.132. Να πούμε επίσης ότι από αύριο στις 6 το πρωί, εκτός απρόοπτου και αν αποφασιστεί κάτι διαφορετικό από τους ναυτεργάτες, τα πλοία θα αναχωρούν κανονικά από τη Ραφίνα.
1: Πάμε τώρα στο δικαστικό ρεπορτάζ και στην Άννα Κανδύλη, αρχίζοντας από την απόφαση του Τριμελούς Πλημελίου Δικείου Αθηνών που έκρινε ενόχους τον Δημήτρη Μελά και την Αθανασία Ρέπα, δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα δικήματα της παράβασης καθήκοντος και υπόθαλψης εγκληματία, ενώ αποφάσισε και την αναβάθμιση της κατηγορίας για την υπεξαγωγή εγγράφου από πλημέλημα σε κακούργημα, Άννα.
2: Ναι, ακριβώς, Ελισάβετ, και γι' αυτό το αδίκημα, για αυτή την πράξη που δεν συνιστά πλημέλημα σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά κακούργημα. Το δικαστήριο είναι αναρμόδιο και η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Σύμφωνα τώρα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δύο καταδικαστέντες γνώριζαν ότι υπήρχαν προβλήματα, ότι υπήρχαν ενδείξεις συστηματικής απάτης με βοσκοτόπια και επιδοτήσεις, και το γνώριζαν αυτό μέσα από την έκθεση που είχε κάνει η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου, ελέγκτρια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, δεν προχώρησαν στις ενέργειες που όφυλαν να κάνουν, και ποιες ήταν αυτές? Ήταν να στείλουν το φάκελο στον εισαγγελέα. Και στους δύο αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου.
1: Εν τω μεταξύ, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες, καθώς θα επιτρέπει την κατάτμηση ή ένωση διαμερισμάτων, ακόμη και όταν αυτό απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί φέρνει τα πάνω κάτω και στην ίσπραξη κοινοχρήστων.
2: Φέρνει σε πολλά πράγματα τα πάνω κάτω, Ελισάβετ, γιατί μιλάμε τώρα για ένα νομοθέτημα το οποίο είναι από το 1929.
1: Ναι, κόντευε να κλείσει 100 χρόνια. Ναι.
2: Ακριβώς. Και το πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν και διάσπαρτες διατάξεις, πάνω από 1000 διατάξεις, όπως είπε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, που τώρα βεβαίως όλα αυτά θα στενωθούν σε ένα νόμο, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της Επιτροπής που έχει συσταθεί. Τα βασικά τώρα, ποια είναι τα βασικά? Όπως είπε ο υφυπουργός, ο κύριος Μπούγας, κατά βάση είναι η υνοποίηση, πρώτον είναι η υνοποίηση αυτών των διάσπαρτων διατάξεων. Θα συνδεθεί με το Εθνικό Κτηματολόγιο, θα απλοποιηθεί η διαδικασία ανοικοδόμησης κοινών οικοπαίδων και καθ' ύψος επέκτασης των υφιστάμενων οικοδομών, μιλάμε για τις αντιπαροχές δηλαδή, θα διευκολυνθεί η διαδικασία. Θα έχουμε ταχύτερη έκδοση αποφάσεων σε αγωγές που γίνονται, που αυτή τη στιγμή πρέπει να σου πω ότι απασχολούν πολύ τα δικαστήρια. Θα απλοποιηθεί η λειτουργία των πολυκατοικιών για να λαμβάνονται αποφάσεις, γιατί αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια ισχυρή πλειοψηφία και πολλές φορές βασικά πράγματα.
1: Μένουν πίσω εργασίες βασικές που πρέπει να γίνουν.
2: Ακριβώς. Και στην παροχή τίτλων ιδιοκτησίας και δυνατότητα μεταβιβάσεων σε χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις, γιατί σας δίνω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm-hmm. Υπάρχει μια μεγάλη κατοικία όπου είναι τρεις δικαιούχοι. Ο ένας θέλει να πουλήσει, οι άλλοι δύο δεν θέλουν να πουλήσουν. Οπότε αυτό μπλοκάρεται. Τώρα όμως, με τις ρυθμίσεις που έρχονται, θα ξεμπλοκαριστεί και αυτό.
1: Για να δούμε λοιπόν αν αυτές οι αλλαγές θα βοηθήσουν, ώστε να γίνουν και πιο αρμονικές οι σχέσεις και η συγκατοίκηση των οικογενειών στις πολυκατοικίες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις αλλαγές που έρχονται. Ο Μάνος Κρανίδης, γραμματέας ενημέρωσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νίφλη.
3: Μιλάμε για μια νομοθεσία, ένα πλαίσιο που ξεκίνησε το 1929 με 1000 παρεμβάσεις. 1000 δηλαδή πρώτες παρεμβάσεις. Αυτά θα κωδικοποιηθούν. Και μόνο αυτό είναι ένα άλμα. Εκεί λοιπόν θα πάμε να δούμε ποια τις σύγχρονες καταστάσεις που έχουν να κάνουν καταρχάς με τα θέματα που παίρνει απόφαση μια συνέλευση, έτσι. Mm. Δηλαδή με τι πλειοψηφίες πρέπει να παίρνει ένα θέμα, διότι δεν μπορεί να είναι αντιδραστηριοτικό. Μπορεί να είναι αντιδραστηριοτικό να γίνει μια επισκευή σοβαρή. Δεν μπορεί να είναι όταν γίνεται μια τεχνολογική αναβάθμιση, δηλαδή να βάλει την Κίνα, όταν πάει να βάλει μια διαθερμότητα. Ή αν δεν πληρώνει τα κοινόχρηση, τι θα γίνεται εκεί πέρα?
4: Εδώ τι γίνεται με τα κοινόχρηση, το πείτε, γιατί φαίνεται ότι έχουμε αλλαγή στο κομμάτι αυτό. Δεν
3: θα έχει μια αλλαγή και θα βρεθεί ένα τρόπο ώστε και αυτοί να πιέζονται περισσότερο να πληρώσουν, ή αν δεν πληρώνουν να μπορούν να προχωράνε κάποια άλλα πράγματα από του υπόλοιπου. Θα διερευνηθεί την Επιτροπή πώς μπορεί να βάλει περιορισμούς η ίδια η συνέλευση ή ο κανονισμός στην εκτεταμένη χρήση βραχυχρόνιων μισθώσεων ή τέτοιων μισθώσεων. Μπορεί να το κάνει για το όλο του κτηρίου, για το κάποιο ποσοστό του κτηρίου. Αυτά θα δουν δηλαδή τι είναι συνταγματικά και νομικά εφικτό. Γι' αυτό άλλωστε βλέπετε ότι οι περισσότεροι τώρα επενδυτές παίρνουν το 100% του κτηρίου για τους λόγους αυτούς, να αποφύγουν τυχόν μελλοντικές μετριοτερισμούς. Θα πρέπει να βρεθεί ένα νέο πλαίσιο που είναι και λειτουργικό, αλλά έχει και κατάλληλες προστασία των συνδιοκτών.
5: Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης τον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίος στον Αντένα. Δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί και η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει από κόμματα διαμαρτυρίας, αλλά από αυτά που έχουν κυβερνητικό πρόγραμμα. Είπε επίσης Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι, ότι οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν κρυθεί, καθώς βιώσαμε τις κλειστές τράπεζες και την υπόθεση των υποκλοπών.
6: Πάρα πολύ σωστά. Αν με επιτρέπεις, Βασίλη, επέλεξε να στείλει ένα σαφές μήνυμα στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό του κόμματος του υπέρ της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πάντως την αξιοπιστία που έχει κατακτήσει και το κυβερνητικό πρόγραμμα που διαθέτει. Ο αγώνας, μου είπε, δεν είναι εύκολος και δεν είναι με ασανσέρ, θυμίζοντας πως ό,τι κέρδισε, το κέρδισε με αγώνα και πως υπέγραψε δύο φορές με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ ένα συμβόλαιο τιμής, υπονοώντας πως εξελέγει δύο φορές πρόεδρος του κόμματος. Επέμεινε πάρα πολλές φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου, να διαχωρίζει τον εαυτό του από τους πολιτικούς αντιπάλους, αφού όπως υποστήριξε ένα κομμάτι της διαπλοκής είχε και έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Μάλιστα υποστήριξε ότι αν ο Κώστας Σκανδαλίδης που έγραψε τη διακήρυξη του κόμματος είχε πει ότι είναι μονομερής ενέργεια η υπογραφή του καλωδίου διασύνδεσης θα είχε γίνει σεισμός στη χώρα, κάτι που υποστήριξε ότι είναι μονομερής ενέργεια η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων αναφερόμενος στην υπογραφή του καλωδίου, κάτι που υποστήριξε ότι έκανε ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος είναι συντάκτης του μανιφέστου Τσίπρα. Θυμίζω ότι ο κύριος Χιακαντάρης είχε με ανάρτησή του συμφωνήσει με όσα είχε πει νωρίτερα ο Νίκος Μπίστης. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η νίκη, γιατί μόνο έτσι μπορεί να έρθει η πολιτική αλλαγή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όλα είναι ρευστά αυτή τη στιγμή και πάντως είναι στο χέρι των πολιτών. Αναρωτήθηκε μάλιστα αν είναι τάχα πιο ρεαλιστικό στόχος να πάει η Νέα Δημοκρατία από το 25-26% των σημερινών δημοσκοπήσεων στο 41% ή αν είναι πιο ρεαλιστικό στόχος να λέει ο κύριος Τσίπρας ότι θα είναι πρώτος, τη στιγμή που έχει πολύ μικρή διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Θύμισε ότι οι αφότεροι έχουν κρυφτεί στο παρελθόν. Τα είδαμε, είπε, είδαμε κλειστές τράπεζες και πως η θάλασσα δεν έχει σύνορα από τη μία και μετά υποκλοπές και διαφθορά από την άλλη, επιχειρώντας να αποδομήσει τη γενέση του τύπου.

0: 92. Τα απλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
9: Ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Μάλιστα, άφησε εχμές για την Κουμουνδούρου και έκανε άνοιγμα για συνεργασία στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Γιάννης Τσακίρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
10: Κάτι το αναμενόμενο, θα λέγαμε, Ελισάβετ, μετά την.
9: Ένα προαναγγελθέν διαζύγιο, από ό,τι φαίνεται.
10: Ακριβώς. Καθώς μετά την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου του κόμματος, όπου είχε δεχτεί και πολλές, θυμίζω, από τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά, ήταν γνωστό ότι ο ίδιος βρίσκεται πάρα πολύ κοντά πολιτικά στον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα λοιπόν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Κουμουνδούρου, από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας μάλιστα εχμές, λέγοντας ουσιαστικά ότι έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα ανέφερε κατά τη γνώμη του ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του. Αυτή η μετατόπιση σημειώνει στο δημόσιο λόγο του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη συντελεστεί και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να μετέχει στο κόμμα όπως διαμορφώνεται από εδώ και πέρα. Και μάλιστα προσθέτει με νόημα, εδώ θα λέγαμε είναι και το άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα, ότι τα κόμματα δεν έχουν θρησκευτικά δόγματα, έχουν αρχή, έχουν μέση, έχουν τέλος. Είμαστε στην αρχή, σημειώνει, της αρχής ενός νέου κύκλου στο πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά και του ευρύτερου χώρου μας που θα διαρκέσει πολύ. Καταλαβαίνεις ότι είναι μια ακόμη αποχώρηση, μια ακόμη αποχώρηση που αποδυναμώνει, θα σου έλεγα, και την ηγεσία, εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης το ερχόμενο Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής.
9: Λίγο νωρίτερα βέβαια, Γιάννη, ο Αλέξης Τσίπρας είχε δώσει συνέντευξη στο Πολίτικο και εκεί επέκρινε τον Πρωθυπουργό λέγοντας ότι έχει κάνει υπερβολικές παραχωρήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
10: Ναι, ακριβώς. Στη συνέντευξη του στο Πολίτικο άσκησε σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους χειρισμούς του στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Μίλησε για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα και παρουσίασε τις προτεραιότητες του εν ώψη των επόμενων εκλογών. Είπε ότι η εικόνα δεν είναι θετική για την κυβέρνηση, αλλά και είναι και αρνητική για την αντιπολίτευση και γι' αυτό δημιουργήθηκε η Ελλάδα. Ανέφερε μάλιστα πως η κοινωνική δυσαρέσκεια για τη διαφθορά και το κόστος ζωής πρέπει να οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή.
9: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Να αλλάξουμε πάλι θέμα και κλίμα. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε 50χρονο στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί σε ένα αυτοδικείο καθώς πρόκειται για ένστολο του λιμενικού σώματος. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει αναλυτικά.
12: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 50χρονο, ανώτερο στέλεχος του λιμενικού όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ύστερα από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Η σύζυγος, 49 ετών, υπήκοος Βουλγαρία, τηλεφώνησε στην αστυνομία καταγγέλλοντας πως έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 50χρονο. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου, συλλαμβάνοντας τον λιμενικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον αυτοδικείο της Θεσσαλονίκης.
9: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι υπήκοοι στην Κομοτηνή. Επιχείρησαν να περάσουν δεκάδες όπλα και γεμιστήρες στη χώρα μας.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα, 1 κιλό και 250 γραμμάρια, 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών, 200 γραμμάρια, 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero, 2 λίτρα, 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
20: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
21: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
23: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
24: Η παραγγελία σας.
23: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
25: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται Σαββατοκύριακο με ενισχυμένα μελτέμια. Το σκηνικό του καιρού έχει αρχίσει να αλλάζει ήδη, καθώς σε πολλές περιοχές σημειώνονται μπόρες και η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά. Οι βοριάδες σε πολλές περιοχές θα ενισχυθούν, γεγονός που καθιστά επικίνδυνη την πρόκληση πυρκαγιών, γι' αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. 28 περιοχές έχουν μπει στο κόκκινο στον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Ο Τάσος Σαρνιακός θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τα τερτύπια του καιρού αρχές Ιουλίου.
2: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, όπως τα λες, είναι αρχές Ιουλίου και ο καιρός κάνει γυρίσματα με βροχές αστάθεια στις ηπειρωτικές περιοχές και δυνατά μποφόρ στο Αιγαίο. Έτσι λοιπόν, για αύριο Σάββατο περιμένουμε αστάθεια στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και σταδιακά στη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στο τέλος τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη. Ισχυρές βροχές και οι ισχυρότερες καταιγίδες περιμένουμε το απόγευμα στην Πελοπόννησο αύριο. Εκεί θα είναι τα πιο ισχυρά φαινόμενα που ενδεχομένως να έχουμε και κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις επικίνδυνες ούτως ή άλλως αυτή την εποχή για την γεωργική παραγωγή. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό χωρίς προβλήματα. Οι βοριάδες όμως θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και σταδιακά στα πελάγη έως και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία βεβαίως σε μικρή πτώση λόγω της συννεφιάς και των ανέμων. Δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και στα νησιά μόλις τους 30 με 33. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα, συννεφιές με βροχές και τοπικές μπόρες. Δεν αποκλείται και κάποια καταιγίδα κυρίως στα ορεινά, με βελτίωση το απόγευμα. Βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 24 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοια φαινόμενα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή η αστάθεια συνεχίζεται, ενώ το μελτέμι θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ. Με λιπές έως και 9 μποφόρ. Στο Αιγαίο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως για το κίνδυνο της πυρκαγιάς αλλά και για τη δυσκολία στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, κυρίως ελαφρών σκαφών.
1: Βλέπεις τα Σορνιακέ και την ερχόμενη εβδομάδα να διατηρείται το μελτέμι.
2: Βασίλη, έτσι πάει ο καιρός. Δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιουλίου, παρακαλώ, να έχουμε καύσωνα. Βεβαίως αυτό ενδεχομένως να το πληρώσουμε με κάποιες πυρκαγιές ή κάποιες χαλαζοπτώσεις. Αλλά ουδέν κακό να μην γίνει καλού.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο, και πριν από λίγο μας ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία, μιλούσαμε για πυρκαγιές, ότι εκδηλώθηκε φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κανάλια στο Μουζάκι. Έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι, στο στόχαστρο των ελληνικών αρχών μπήκαν τα δίκτυα παράνομης εισαγωγής και διακίνησης οπλισμού, περνώντας χειροπέδες σε 2 υπηκόους Τουρκίας στον Εύρο. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 2 νταλίκες που μόλις είχαν περάσει τα ελληνικά σύνορα. Το πρώτο φορτηγό είχε αποστολή να εντοπίζει ενδεχόμενα αστυνομικά μπλόκα, ενώ στο δεύτερο ήταν καλά κρυμμένα δεκάδες όπλα και γεμιστήρες. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει.
4: Τουλάχιστον 50 πιστόλια φαντάσματα, πανομοιότυπα με γνωστά πιστόλια πολύ μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρείας που χρησιμοποιούνται σχεδόν από τις αστυνομίες και το στρατό, σχεδόν ολόκληρου του κόσμου εντόπισε η ελληνική αστυνομία. Είναι πιστόλια φαντάσματα τουρκικής κατασκευής σε παράνομο εργοστάσιο στο εικόνιο της Τουρκίας, το οποίο διατηρεί η τουρκική μαφία. Είναι μια αποκάλυψη άλλωστε που είχε κάνει εδώ και αρκετό καιρό η Real News της Κυριακής για αυτό το παράνομο εργοστάσιο, αλλά και τις κινήσεις των αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας που είχαν μεταβεί στην Αυστρία προκειμένου να διαπιστώσουν αν πράγματι αυτά τα όπλα που έχουν στα χέρια τους και προορίζονταν για τα στελέχη της τουρκικής μαφίας είχαν κατασκευαστεί στο επίσημο εργοστάσιο για να πάρουν βεβαίως αρνητική απάντηση. Η ελληνική αστυνομία είναι αυτή που έχει ενημερώσει την Ιντερπολ, μάλιστα, για αυτό το παράνομο εργοστάσιο οπλισμού για λογαριασμό αποκλειστικά της τουρκικής μαφίας. Από αυτό το εργοστάσιο λοιπόν προέρχονται τα 50 ολοκένουγια και αεροστεγώς συσκευασμένα πιστόλια και οι 49 γεμιστήρες και σφαίρες που τα συνόδευαν. Όπως είπες και εσύ, στο δεύτερο φορτηγό. Κάτω από το κάθισμα, σε ειδική κρύπτη, αλλά και κάτω από το πίσω κρεβάτι του οδηγού σε αυτά τα τράνζιτ φορτηγά που πάντα έχουν διπλό μάλιστα κρεβάτι, επίσης σε ειδική κρύπτη ήταν τα υπόλοιπα. Είχε πληροφορία το ελληνικό FBI ότι επίκειται εισαγωγή μεγάλης ποσότητας οπλισμού για λογαριασμό βέβαια της τουρκικής μαφίας. Μπλόκαραν τις δύο ταλίκες στην Θεσσαλονίκη. Πραγματοποίησαν την έρευνα και βεβαίως βγήκε το λαβράκι. Εν προκειμένου, τα 50 αεροστεγώς συσκευασμένα όπλα, και δεν το λέω τυχαία το αεροστεγώς, αλλά και οι γεμιστήρες. Πολλά από αυτά τα όπλα θα έμεναν εδώ στην Ελλάδα για εξοπλισμό των οργανώσεων της τουρκικής μαφίας που υπάρχουν εδώ. Άλλωστε, μόλις πρόσφατα σας έλεγα και για τον Τούρκο πιστολέρο επαγγελματίας του είδους, ο οποίος συνελήφθη στην Ελλάδα για την δολοφονία ενός 25χρονου Τούρκου. Από αντίπαλη βέβαια συμμορία. Κάποια από αυτά τα όπλα θα κατέληγαν και στην Ισπανία, όπου φαίνεται ότι εκεί επίσης υπάρχει μεγάλη ρίζα από τουρκικές οργανώσεις της μαφίας που έχουν διασπείρει την δραστηριότητά τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ποιο τομέα, στην διακίνηση όπλων αλλά και ναρκωτικών.
3: Τώρα, εδώ στην Αττική Θεοδόση είχαμε την εξάρθρωση άλλης μίας εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της διέπραταν απάτες. Το μοτίβο δεν αλλάζει. Προσποιούνταν είτε τους λογιστές είτε τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος και φαίνεται ότι το κόλπο συνεχίζει να πιάνει, αν σκεφτούμε ότι η λία τους ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο.
4: Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Πια δεν εντυπωσιάζει η δράση τους, αλλά τα ποσά.
3: Σωστά.
4: Και εκεί είναι πια το μεγάλο ερωτηματικό. Μα σε καθημερινή βάση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούν για τέτοιες απάτες. Ποιοι είναι οι άνθρωποι τελικά που πέφτουν θύματα και φοβούνται και δίνουν χρυσές λίρες, γιατί στην κατοχή τους βρέθηκαν εκατοντάδες χρυσές λίρες. Ρολόγια πολύ γνωστής ελβετικής εταιρείας, πανάκριβα, μετρητά. Και όταν ακούσω ότι μέσα σε ένα-ενάμιση χρόνο οι άνθρωποι αυτοί, 7 τον αριθμό, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας, εξοικονόμησαν ένα ποσό της τάξεως του 1.600.000 ευρώ, εκεί αναρωτιέσαι και λες πώς είναι δυνατόν να δίνουν τα χρήματά τους και να πιστεύουν ότι χρήματα, κοσμήματα θα επηρεαστούν από την διαρροή της ηλεκτρικής ενέργειας και θα καταστραφούν. Δυστυχώς σε καθημερινή βάση συμβαίνει αυτό και το αποδεικνύει και η αποκάλυψη του τμήματος διοξοοικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, που κατάφεραν να μπουν σε καταβλισμό στο Ζεφύρι και ουσιαστικά στο τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης και να συλλάβουν τα 7 μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
1: Τραγωδία είχαμε, κυρίες και κύριοι, στη Μεσσηνία. 6χρονο αγοράκι πνίγηκε σε πισίνα. Το παιδί βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε σπίτι της περιοχής. Προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Πύλου Νέστορος. Ο συνάδελφός μας από το Ελευθερία Online, Δημήτρης Πλεμένος, έχει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την τραγική είδηση.
5: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πραγματική τραγωδία που συγκρονίζει από χθες το μεσημέρι την ευρύτερη περιοχή της Πηλίας. Όπως αναφέρατε και εσείς, το 6χρονο αγόρι βρισκόταν στα ενοικιαζόμενα δωμάτια όπου η μητέρα του, την 33χρονη μητέρα του, εργαζόταν ως καθαρίστρια. Ξέφυγε από την προσοχή της και βρέθηκε μέσα στην πισίνα. Κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να εφαρμόζουν χωρίς να χάσουν χρόνο κάρπα. Ήταν όμως μάταιη η προσπάθεια και αρνητικό το αποτέλεσμα, καθώς φτάνοντας στο κέντρο υγείας Πύλου, διαπιστώθηκε ότι το παιδί είχε καταλήξει. Έχει διαταχθεί νεκροψία, νεκροτομή και η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες βρίσκεται σε εξέλιξη. Να πούμε ότι η μητέρα μεγάλωνε το παιδί μόνη της, έκανε και δεύτερη δουλειά και επειδή δεν είχε κάπου να αφήσει το παιδί, συνήθιζε αναγκαστικά να έχει το παιδί αρκετά συχνά μαζί της στην εργασία της. Δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Και περιμένουμε να δούμε και σε άλλες λεπτομέρειες θα δούμε το φως της δημοσιότητας προσεχώς.
1: Τραγωδία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
3: και από την μία τραγική υπόθεση στην άλλη, γιατί η μάχη για τη ζωή του δίνει 17χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εγκεφαλικά νεκρός μετά από πτώση από μπαλκόνι ορό ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη, στο Κενό. Φαίνεται ότι ο νεαρός μαζί με ένα φίλο του είχαν προμηθευτεί και είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Η Πελαγία Κατσούλη είναι μαζί μας.
6: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ο έφηβος, ο Βρετανός, ο οποίος βρισκόταν στη χώρα μας οικογενειακώς για διακοπές, μαζί με ένα φίλο του, ο οποίος το κατέθεσε κιόλας, εχθές το απόγευμα πήγαν βόλτα από το Χαλάνδρη στο Νέο Ηράκλειο, όπου και αγόρασαν παράνομα αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής, επιδεικνύοντας πλαστό δίπλωμα οδήγησης. Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ συνελήφθη. Δυστυχώς, ο έφηβος όμως βρίσκεται διασωληνωμένος, με τις πληροφορίες, όπως ανέφερες, να λένε ότι είναι κλινικά νεκρός, και όλη η υπόθεση επαναφέρει το πρόβλημα της χρήσης αλκοόλ από ανηλίκους. Δυστυχώς.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Δημήτρη, πρόκριση για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
7: Ναι, οι τρεις αυτές εθνικές ομάδες πέρασαν στους 16. Πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Ισπανία νίκησε εύκολα 3-0 την Αυστρία. Συναρπαστικό παιχνίδι είχαμε στο Τορόντο, όπου η Πορτογαλία στις καθυστερήσεις απέκλεισε με 2-1 την Κροατία. Ο Πέρισιτς στο 53 ανίσχυσε το σκορ για τους Κροάτες. Ισοφάρισε με πέναλτι στο 68 ο Κριστιάνο Ρονάλντο, πετυχαίνοντας για πρώτη φορά γκολ στη διαδικασία των νοκάουτ αγώνων. Και στο 4ο των καθυστερήσεων, ο Γκοζάλο Ράμος διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Στα τελευταία δευτερόλεπτα ακυρώθηκε γκολ της Κροατίας μέσω VAR. Στους 16 άνετε η Ελβετία νίκησε 2-0 την Αλγερία. Στην επόμενη φάση, ντέρμπι Ιβηρικής, Ισπανία-Πορτογαλία, αγώνας νοκάουτ, και η Ελβετία θα παίξει με τον νικητή Κολομβίας-Γκάνας. Στις 9 απόψε έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτος, 1 τα ξημερώματα Αργεντινή-Πράσινο Κροτήρι. Στις 4.30 το πρωί Κολομβία-Γκάνα. Με αυτές τις συναντήσεις ολοκληρώνεται η φάση των 32 της διοργάνωσης. Νομίζω ότι μέχρι τώρα στους 16 τα ζευγάρια είναι Παραγουάη, Γαλλία, Καναδάς, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, όπως είπα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία. Απομένουν να δούμε τι θα γίνει στα απόψινά παιχνίδια για να βγουν και τα άλλα δύο ζευγάρια. Πάμε τώρα στο νέο,
1: νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, το οποίο θα είναι το Ολυμπιακό Στάδιο.
7: Στο Ολυμπιακό Στάδιο θα παίξει, ναι, ο Ολυμπιακός. Όσο καιρό θα φτιάχνεται το, θα ανακατασκευάζεται για την ακρίβεια, το νέο Καραϊσκάκι. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε χθες και επίσημα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκι.
1: Η κατασκευή, Δημήτρη, θα διαρκέσει περίπου 2 χρόνια.
7: 2 χρόνια, ναι, το οποίο θα μεγαλώσει, θα εξυγχρονιστεί. Εκεί που βρίσκεται θα γίνουν όλα αυτά και θα αποτελέσει το νέο στολίδι της ομάδας. Παρουσιάστηκε το βίντεο με τις μακέτες του νέου γηπέδου, όπως θα είναι μετά την ανακατασκευή του. Ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε τη χωρητικότητά του αλλά και το κόστος που θα γίνει χωρίς καμία κρατική ενίσχυση από τον ίδιο και από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
8: Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά, και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας. Και το νέο μας σπίτι θα έχει χωρητικότητα μεγαλύτερη από 53.000 και θα είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στη χώρα. Ξανατονίζω ότι εγώ είμαι εδώ και ακούω διαρκώς μια φωνή του Σταύρου Νταϊβά που έλεγε ότι είναι όλοι να είναι μπροστά στον Ολυμπιακό. Είμαστε τυχεροί στον Ολυμπιακό που θα ζήσουμε 2 φορές το Καραϊσκάκι να αλλάζει. Η πρώτη ήταν με τον Σοκράτη Κόκαλη, τον οποίο και θέλω να τον ευχαριστήσω και εγώ και όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα το ζήσουμε, θα το γιορτάσουμε, θα δούμε το γήπεδό μας να αλλάζει, να μεγαλώνει με την ομάδα μας, να μεγαλουργεί και να σηκώνουμε όλοι μαζί τα τρόπαια.
7: Ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός αποκάλυψε ότι όσο καιρό διαρκέσουν τα έργα, που θα αρχίσουν λογικά τον Μάιο του 2027, θα αγωνίζεται η ομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
8: Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο αυτή τη στιγμή που να μπορεί να χωράνει ο παδί μας. Κοιτάξτε, στο ΑΠΚΑ έχουμε ζήσει και μεγάλες στιγμές και ωραίες ευρωπαϊκές βραδιές και έχουμε γιορτάσει προαθλήματα, οπότε για 2 χρόνια θα είμαστε στο ΑΚΑΝΑ.
7: Πάμε τώρα στην εθνική ομάδα του μπάσκετ, που χθες δεν τα κατάφερε και κάνει δύσκολα τα πράγματα, γιατί ιτήθηκε στην Οραντέα από τη Ρουμανία 73-66. Είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά, την πρώτη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Η ελληνική ομάδα κατάφερε να χάσει σε ένα παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκε 58-44, 12 λεπτά πριν το τέλος, σκοράροντας μόλις 5 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο. Για πρώτη φορά έχασε από τη Ρουμανία μετά από 36 ολόκληρα χρόνια. Η ελληνική ομάδα δεν έχει εξασφαλίσει μαθηματικά την πρόκριση στην επόμενη φάση. Θα την πάρει γιατί για να μείνει εκτός θα πρέπει να χάσει με μεγάλη διαφορά από την Πορτογαλία και η Ρουμανία να νικήσει με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά το Μαυροβούνιο στην τελευταία αγωνιστική την Κυριακή. Την Κυριακή η εθνική μας ομάδα παίζει στα Νολιώσια με την Πορτογαλία. Θέλει φυσικά μόνο νίκη για να προκριθεί, για να είναι σίγουρη στην υπόθεση πρόκριση στην επόμενη φάση. Στον άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Μαυροβούνιο νίκησε εκτός έδρας 72-68 την Πορτογαλία. Η Ελλάδα έχει 8 βαθμούς, το Μαυροβούνιο 8, η Πορτογαλία 7 και η Ρουμανία 7 βαθμούς. Φανερά απογοητευμένος ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Πανούλης.
9: Πιστεύω ότι σταμάτησαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίζαμε ένα ok μπάσκετ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μετά τα κάναμε όλα λάθος. Νομίζαμε τελείως το παιχνίδι. Θέλαμε κάποιοι να βάλουν κανένα καλάθι παραπάνω. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα. Σταματήσαμε να έχουμε αυτή τη σκληράδα που είχαμε στην άμυνα, το physicality. Και παίξαμε ένα μπάσκετ το οποίο δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δικιά μου φιλοσοφία, ούτε και αυτή την ομάδα.
7: Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Την απόκτηση του 26χρονου διεθνούς Μαυροβούνιου τροφλέκα Πλάτσα Πόποβιτς που αγωνίζονταν στον Ερυθρό Αστέρα, ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εκτός δράσης για ένα μήνα θα μείνει στον ΠΑΟΚ ο Φέντορ Τσάλοφ που τραυματίστηκε στο πρώτο νικηφόρο φιλικό παιχνίδι με την Ολλανδική Μπέβερεν. Ο Ρώσος σέντερφορ υπέστη ρήξη μηνίσκου στο Γουίμπλετον. Εντυπωσιακή εμφάνιση από την Μαρία Σάκαρη μετά από έναν δραματικό αγώνα που κράτησε 2 ώρες και 44 λεπτά. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε 2-1 σετ την 24χρονη Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Αύριο στο τρίτο γύρο θα αντιμετωπίσει την Ιταλίδα Τζασμίνη Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο και φιναλίστ της διοργάνωσης το 2024. Τέλος, στην Εθνική Γερμανίας, άλλος ένας προπονητής από αυτές τις ομάδες που αποκλείστηκαν και δεν συνεχίζουν, φεύγουν από την χώρα τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Γίλιαν Νέκλεσμαν ανακοίνωσε η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ότι ελήφθηκε η συνεργασία. Επίσης, ανακοίνωσε και επιβεβαίωσε ότι ξεκινάει διαδικασίες πρόληψης. Πρόσληψη, συγγνώμη, του ομοσπονδιακού τεχνικού με τον Γιούργεν Κλοπ, που αποτελεί τον πρώτο στόχο ο πρώην προπονητής Λίβερπουλ να είναι στην Εθνική Γερμανία. Είναι ο στόχος της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Στο κόκκινο παραμένει η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρους, ουρές οχημάτων και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών σημειώνονται από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Γνωστό μοντέλο επιχειρηματίας, τράπερ και influencer κατηγορούνται για παράνομη διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών και στην Καρδίτσα πυρκαγιά πριν από λίγο σε δασική έκταση στο Μουζάκι.
3: Και στο enikos.gr, στο παίδων Πεντέλης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζουμε υποδομές του ΕΣΥ, περισσότερα από 150 κέντρα υγείας και 80 νοσοκομεία, είπε ο Πρωθυπουργός. Και καύσωνα στην Ευρώπη, 1.200 επιπλέον θάνατοι σε Βέλγιο, 480 στην Ολλανδία, φόβοι για αύξηση των θυμάτων.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα, 59 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Νταβαρίνος.
3: Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
9: Θέλει την αποδοτικότητα μέσω της χρήσης εργαλείων αυτοματοποίησης διαδικασιών.
10: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
11: Real FM.
12: Η Νατάζα Μποφίλιου στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Βογιόπουλος υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
16: Real FM. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αν ήταν η Λουκία εδώ, γιατί σήμερα είπαμε να τη δώσουμε μια μικρή άδεια να πάρει ανάσα, δεν θα με ρωτούσε γιατί το έβαλα, γιατί καταλαβαίνετε. Γιατί, για ποιον άλλον λόγο να βάλω το καλοκαίρι μου με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Γιατί έχουμε μπει στην καρδιά του καλοκαιριού και όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Πάμε ολοταχώς μέχρι να δούμε φως. Κι αν είσαι θάλασσα,
0: όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
1: Κι αν είσαι άνεμος, εγώ σε...
0: Κοιτάξτε, ο καιρός μοιάζει καλοκαίρι και ευτυχώς έχουμε γλιτώσει τους καύσονες. Ως τώρα ο Ιούνιος και οι πρώτες μέρες του Ιουλίου είναι κλασική καλοκαιρινή. Καμία σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ βλέπω τα νέα στοιχεία και στο ενικός.gr και στο real.gr. Μιλάμε για 3.700 επιπλέον θανάτους σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία μόνο κατά τη διάρκεια του καύσωνα από 20 ως 28 Ιουνίου. Ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην ιστορία της Ευρώπης και μάλιστα Ιούνιο, προσέξτε. Κάθε μέρα βγαίνουν τέτοιοι αριθμοί. 1000 νεκροί, 1200 νεκροί. Δεν είναι στραγάλια, είναι ανθρώπινες ζωές. Κάθε μέρα, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία. Προσέξτε, η κλιματική κρίση είναι εδώ.

Όχι, και όχι μόνο είναι εδώ, προσέξτε, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί ότι το φαινόμενο Ελνίνιο, γιατί προημερών ρωτούσα τον καθηγητή για το περιβάλλον, τον κύριο Καρτάλη, λέω πώς γίνεται αυτό, μου λέει είναι ο Ελνίνιο, είναι απλό, είναι πάρα πολύ απλό, μόνο ο Τραμπ δεν το καταλαβαίνει. Το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο λοιπόν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, έρχεται όλο και πιο έντονο Ιούλιο με Σεπτέμβριο. Άρα δεν έχουμε δει τα χειρότερα. Αναμένεται, λέει, να προκαλέσει ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα παγκοσμίως, κύματα καύσωνα, ξηρασίες, ισχυρές βροχοπτώσεις, γιατί υπάρχει και άλλη πτυχή. Είδατε ότι στην Δυτική Ευρώπη και στην Κεντρική, μετά τον καύσωνα, ήρθαν ισχυρές καταιγίδες. Άνοδος θερμοκρασίας των ωκεανών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, υψηλή πιθανότητα να ξεπεράσει τους 2 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για το παγκόσμιο κλίμα, για την ανθρωπότητα και τις συνέπειες. Ιούλιο με Σεπτέμβριο θα φτάσει, λέει, στην Τρίτη από τις 4 βαθμίδες κλίμακας ο Ελνίνιο των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων. Άρα είναι μπροστά μας. Προς το παρόν το γλιτώνουμε στην Ελλάδα. Μου έλεγαν από το πρωί μετεωρολόγοι ότι όσο βλέπουν μέχρι το πρώτο 15ο του Ιουνίου θα πάμε κλασικό καλοκαίρι. Δηλαδή τώρα θα έχουμε, σήμερα έχει βροχές στην ηπειρωτική Ελλάδα μετά το μεσημέρι. Αύριο θα ενισχυθούν τα μελτέμια. Θα έχουμε κυρίως βροχές στα νότια και τα ανατολικά περισσότερο. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς. Το ίδιο και την Κυριακή. Ενισχυμένα μελτέμια ως 8 μποφόρ. Κλασικό καλοκαίρι δηλαδή και 34 βαθμοί. Όμως στην υπόλοιπη Ευρώπη βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε τις απώλειες, βλέπετε τις προβλέψεις. Άρα, ένα στοιχείο, πάμε εκεί που ξεκινήσαμε. Στον καιρό όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Και άγριο καλοκαίρι, όχι στην Ελλάδα, στον υπόλοιπο κόσμο. Και έβλεπα μάλιστα ότι έχει προβλήματα ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μαμπντάνι, διότι είπε για οικονομία και για την προστασία του περιβάλλοντος στη Νέα Υόρκη: βάλτε τα κλιματιστικά όχι πιο κάτω από 25,5 βαθμούς. Και υπήρξε επανάσταση εναντίον του. 25,5 βαθμοί, λένε, είναι θέρμανση όταν έχουμε έξω 40. Λοιπόν, ο καιρός μοιάζει καλοκαίρι. Μέχρι εκεί όμως, γιατί από εκεί και πέρα η θερμοκρασία στο πολιτικό σκηνικό είναι στο κόκκινο. Εκεί δεν μοιάζει καλοκαίρι, γιατί ξέρετε το καλοκαίρι εκεί έχουμε είναι μία. Τα πράγματα είναι πιο ήρεμα. Εκεί μοιάζει με βαρύ χειμώνα και νομίζω με αυτά που συνέβησαν χθες το βράδυ, νομίζω ότι αυτό που ταιριάζει είναι αυτό που είχε τραγουδήσει ο αξέχαστος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά.

σαν να το έχει γράψει ο αξέχαστος Λαβρέντης για τη νύχτα που πέρασε. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, ρίξε λάδι στη φωτιά. Διότι εκεί γύρω στα μεσάνυχτα είχαμε ένα πολύ πρωτότυπο debate. Ομολογώ, μεσάνυχτα δεν το έχω ξαναδεί. Ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον Νίκο Χατζηνικολάου, σε μια εξαιρετική συνέντευξη στο Ενώπιος Ενωπίος του Αντένα και δημοσιεύθηκε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Liberal. Επομένως, είχαμε debate Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη, εφόλης της ύλης, μεσάνυχτα, νύχτα. Και ξέρετε, την δολοφονική τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ακόμα εδώ. Με θύμα τη μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Και στον απόϊχο των δηλώσεων του Κώστα Κυρανάκη, ότι δηλαδή ο Τσίπρας ανέχεται την τρομοκρατία και με τα όσα έχει πει όσο διάστημα κυβέρνηση, αλλά και μετά, μέχρι το 23, δημιουργεί ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, άρα στρώνει χαλή για τέτοιες επιθέσεις, ήρθε χθες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και ήρθε να πει ακόμα χειρότερο κατά τη γνώμη μου, λέει. Στην αρχή το λέει πιο ήπια, λέει υπάρχουν ευθύνες που πρέπει να αναλάβουν οι πολιτικοί χώροι, κυρίως η αριστερά, η οποία στο παρελθόν έχει δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Άρα ξανά πετού Κυρανάκη ότι ανέχει την τρομοκρατία η αριστερά. Μετά όμως, ακούστε τι είπε, ανοίγω παρένθεση λέει, ο ίδιος ο Τσίπρας είχε πει στο παρελθόν ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά στην οποία βρίσκεσαι, αν μια Μολότοφ είναι καλή. Ακούσατε τι θύμισε ο Πρωθυπουργός. Υπάρχω ακόμα, είμαι ακόμα εδώ. Και μετά αφηγήθηκε, εδώ να δείτε κόκκινο και λάδι στη φωτιά, το πολιτικό σκηνικό λέει αυτό που ζούμε, δεν έχει προηγούμενο. Ακούστε λέει τι γίνεται, μια πρωτοφανής δυσαρμονία μεταξύ των αποτελεσμάτων των καλπών το 23 και της κατάστασης στη Βουλή. Λέει, βγήκε ένα κόμμα σε αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα αυτό είναι τώρα τρίτο στη τάξη, αλλά στη δημοσκοπήση μετριέται στο ένα. Επειδή οι περισσότεροι έχουν πάει στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, τον εγκατέλειψε και πήγε στην Ελλάς, που είναι δεύτερη στη δημοσκοπήση.

ας πούμε. Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν μπορούσα να το κάνω. Όμως λίγο δυσκολεύομαι. Πω δηλητήριο. Και διεκδικώ την αυτοδυναμία και παρακάτω για το Σαμαρά, ο Πρωθυπουργός, τα παίρνουμε ένα-ένα τώρα. Λέει, θεωρώ ότι η διαγραφή Σαμαρά κατέστη αναπόφευκτη με αυτά τα οποία είχε πει και δυστυχώς με αυτά που λέει δικαιώνομαι απόλυτα. Άρα κόβονται και τελευταίες γέφυρες, τα είχε πει εξάλλου και στον Νίκο Χατζηνικολάου ακριβώς έτσι. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά, καμία γέφυρα όσοι το λένε, απλώς δεν μιλούν και δεν καταλαβαίνουν και δεν ακούνε τον Πρωθυπουργό. Ούτε εκείνος θέλει να γυρίσει, φουλ για ακόμα. Και βγαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν την ίδια ώρα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Για μένα η δήλωση η απόλυτη είναι εκεί γύρω στη 1:15, γιατί σημείωνα για την τηλεόραση 1:20 την ώρα που μεταδόθηκε η συνέντευξη, μέχρι τις 2 και πήγε, που λέει δεν αποκλείω ακόμα και συνεργασία Μητσοτάκη Τσίπρα. Ναι, το είπε. Εδώ λέει ήταν ο Τσίπρας με τον Καμένο. Γιατί να μην συνεργαστεί ο Τσίπρας με τον Μητσοτάκη? Επέμεινε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο στόχος είναι η νίκη. Πολιτική αλλαγή, λέει, δεν μπορεί να έρθει χωρίς νίκη του Πασόκ. Δεν συζήτησε για την επόμενη μέρα. Για μένα, λέει, δεν υπάρχει επόμενη μέρα. Μόνο η μάχη της Κυριακής, τίποτα άλλο. Δεν είμαι, λέει, ασανσέρ να εκτιναχθώ κατευθείαν. Υπέγραψα για το 21 συμβόλαιο τιμής με τον κόσμο του Πασόκ ότι θα κερδίσουμε και κερδίσαμε. Και κερδίσαμε χωρίς εξαρτήσεις. Ενώ ένα κομμάτι της διαπλοκής έχει οθετήσει Μητσοτάκη και ένα άλλο το Τσίπρα. Άρα, λέει, του αβαντάρει το σύστημα Μητσοτάκη-Τσίπρα και εγώ είμαι απέναντι. Αυτό είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ως προς την οικονομία που του λέει η κυβέρνηση ότι κύριε θες να πάρεις την υπεραπόδοση για να τη μοιράσεις, λέει ποια υπεραπόδοση? Η υπεραπόδοση είναι η υπεραπόδοση της ακρίβειας και των φόρων. Δεν είναι η υπεραπόδοση της οικονομίας. Όσο για αυτό που ξανά πεθέσε ο Πρωθυπουργός, εγώ να σηκώνω το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, σιγουριά λέει. Λέει ο Πρωθυπουργός, είπε το αμίμητο, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης του Νίκου Χατζηνικολάου. Αν φύγει αυτός, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 το πρωί? Το θέμα του λαού δεν είναι να έχει τηλεφωνητή Πρωθυπουργό 3 η ώρα το πρωί, αλλά Πρωθυπουργό που να χειρίζεται αποτελεσματικά αυτά τα θέματα που είναι πολύ ευαίσθητα. Έχει πει πολλές φορές τις τελευταίες μέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι στην Κάσο, ήταν εκεί στην Κάσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, πέρασε ο τσαμπουκάς του Ερντογάν και αναδεικνύει το θέμα του καλωδίου συνεχώς. Για το οποίο επίσης μίλησε ο Πρωθυπουργός την ίδια ώρα, λέγοντας: εγώ δεν πάω για πόλεμο με την Τουρκία, αλλά απ' την άλλη δεν θα τη ρωτήσω για να ισχυροποιήσω τις ένοπλες δυνάμεις και βεβαίως θέλω να έχω ανοιχτούς διάβλους, αλλά τους έχω για να συζητώ αυτό που θέλω. Και είναι ένα: θαλάσσιες ζώνες, τίποτα άλλο. Και όχι και να με λένε ενδοτικό, προηγουμένως μιλούσε για Σαμαρά και Καραμαλή. Όχι να με λένε ενδοτικό, εγώ λέει πήγα και μίλησα και έδωσα το κάζους μπέλι τέτ α τέτ με τον Ερντογάν μέσα στην Τουρκία. Άρα καταλαβαίνετε τι γίνεται και όλα αυτά γίνονται με φόντο τη νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης για το Μέγκα, που επιβεβαιώνει το σκηνικό το οποίο λέγαμε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά με 30,4% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.

Η Νέα Δημοκρατία έχει άνοδο 2 μονάδων και κρατήστε το αυτό. Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, με 17,1, επίσης με άνοδο 2 μονάδων. Τρίτο το Πασόκ, σταθερό, είχε 11,2, πήγε 11,4, μια πολύ μικρή άνοδο. Και ακολουθεί με πτώση σημαντική η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, στο 7,5 είχε 10,4. Άρα έχουμε 2 μονάδες πάνω του Νέα Δημοκρατία, 2 μονάδες πάνω του Τσίπρα, 3 μονάδες κάτω τη Μαρία Καριστιανού και σταθερό το Πασόκ. 30. 17, 11, 7. Αυτό δεν μοιάζει να είναι μαχητό και αναστρέψιμο. Πάρα πολύ δύσκολα. Είμαστε πολύ μακριά φυσικά. Αλλά από το 17 στο 30 είναι 13 μονάδες. Από το 17 στο 11 είναι 6. Και από το 7 στο 11 είναι 4. Η γνώμη μου είναι ότι πολύ δύσκολα θα αντιστραφεί αυτή η διαφορά. Αν και η Νέα Δημοκρατία επιμένει ότι είναι νωρίς ακόμα και να στις προηγούμενες εκλογές. Είχαμε τόσο και μπορούμε την αυτοδυναμία. Λογαριάζει χωρίς τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί αν βγει ο Αντώνης Σαμαράς, στον οποίο η ίδια δημοσκόπηση, για το πώς θα το ψηφίζατε, μάλλον ή σίγουρα, είναι 13. Το σίγουρα είναι 5. Άρα και 5 να πάρει, πού θα πάρει το

0: 5 από το Κουβέ, από το Τσίπρα. Α, Τσίπρας, ο οποίος Σαμαράς λέει Τσίπρας και Μητσοτάκης το ίδιο στα εθνικά θέματα, και το λέει και το Πασόκ το ίδιο. Και το είπα το πρωί στον κύριο Τσουκαλά και λέει εκείνος αντέγραψε εμάς και όχι εμείς εκείνους. Άρα αν πάρει ο Σαμαράς 5-6 το 30 της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αν γινόταν 35 θα ξαναγίνει 30. Άρα αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Και αν είναι δεύτερος ο Τσίπρας με 20, ας πούμε με 17, και τρίτο το Πασόκ, εκεί πώς θα κυβερνηθεί η χώρα? Θα συνεργαστεί ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα? Όχι. Μητσοτάκης Σαμαρά? Όχι. Μητσοτάκης Ανδρουλάκης? Εκεί να δείτε. Όχι, είναι και ψηφισμένο από το Πασόκ. Άρα τι θα γίνει, θα μείνει ακυβέρνητη? Λέει ο Πρωθυπουργός, ακούω λέει κάποιους να λένε ότι αν εγώ είμαι πρώτος, ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος θα κάνουν κυβέρνηση μειοψηφίας. Αυτοί που γνωρίζουν λένε ότι για να βγει αυτό το σενάριο θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πάρει κάτω από 25%. Να μην πάρει δηλαδή τον πόνους του 25%. Και αυτό μου φαίνεται απίθανο. Επομένως έχουμε ένα τελείως ρευστό σκηνικό. Είτε γίνουν εκλογές όπως εμένα είναι η γνώμη μου το φθινόπωρο, είτε την ερχόμενη άνοιξη. Είναι αδύνατο να έχουμε εκλογές στην πρώτη κυβέρνηση. Θα πάμε σε δεύτερη κυβέρνηση, σε πόλωση, σε όξυνση του κλίματος, με δύσκολες οικονομικές συνθήκες και με την κυβέρνηση να επιμένει ότι εγώ δίνω. Μισθούς, αυξήσεις, συντάξεις, μειώνω φόρους, θα κάνει και άλλες εξαγγελίες ο Μητσοτάκης. Αλλά να μην απαντάς στο ερώτημα η ακρίβεια, διότι σας είπα χθες την έρευνα του ΙΟΒΕ για τις συντάξεις, είναι από το 19 ως το 25 η πραγματική αύξηση στους συνταξιούχους 0,8%. Το άλλο το φάγει ακρίβεια. Άρα μήπως είναι καλύτερο αντί να δίνεις, να ενισχύεις τα εισοδήματα για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, να καταπολεμήσεις το πρόβλημα που είναι η ακρίβεια? Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι χρειάζεται ένας Τραμπ. Δεν εννοώ να έρθει εδώ ένας Τραμπ. Εννοώ μια λογική Τραμπ να μας αποτελειώσει στην τρέλα. Τι έκανε, λέτε, ο Τραμπ? Ο Τραμπ, που χρησιμοποιεί συχνά το AI, ντύθηκε με τη βοήθεια του AI γιατρός. Και εμφανίστηκε να θεραπεύει διάσημους με την μπλούζα, το στιθοσκόπιο. Κανονικά φοράει άσπρη μπλούζα, άσπρο πουκάμισο, του πάει και πάρα πολύ, και γαλάζια γραβάτα με ρίγες, για να καταλάβετε, και τα πορτοκάλι μαλλιά. Ο Τραμπ λοιπόν με ένα στιθοσκόπιο αρχίζει και γιατρεύει αυτούς που πάσχουν από το λεγόμενο σύνδρομο διαταραχής Τραμπ. Μην νομίζετε ότι αναγνωρίζει ο Τραμπ ότι είναι άρρωστος. Όχι. Λέει ότι οι άλλοι είναι άρρωστοι. Τι είναι το σύνδρομο διαταραχής Τραμπ? Πάρα πολύ απλά. Όσοι επικρίνουν τον Τραμπ πάσχουν από αυτό το ιδιότυπο σύνδρομο διαταραχής Τραμπ. Απίθανο. Και ποιος θεραπεύει με το βίντεο του? Θεραπεύει τον Ρόμπερτ Ντενίρο, την Τζούλια Ρόμπερτς, που έχουν ασκήσει στο παρελθόν πολύ έντονη κριτική στον ίδιον. Φυσικά όλα αυτά είναι AI, δεν υπάρχει. Και προτείνει στο τέλος τους πολίτες, ο Τραμπ, να κλείσουν, αυτός ο ψηφιακός, ο AI Τραμπ, ο τεχνητής νοημοσύνης, να κλείσουν, λέει, τα fake news που επηρεάζουν τον κόσμο εναντίον του, να προσευχηθούν και να καταναλώσουν Diet Coke. Γι' αυτό σας λέω, ένας γιατρός Τραμπ μας χρειάζεται να μας αποτρελάνει. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους. Φτάσαμε εσείως 26 λεπτά μετά τις 3 και λίγο καθυστέρησε γιατί είχε μια τρομακτική κίνηση η Αττική Οδός, όπως κάθε Παρασκευή. Γιατί ξέρετε, φεύγει ο κόσμος για τριήμερο και φεύγει από Εθνική Οδό Αθηνολαμίας και ακόμα δεν έχουν γίνει τα έργα και πίζει η Αττική Οδός ως την Ανθούσα. Λοιπόν, είμαστε εδώ χωρίς τη Λουκία Γκάτσου. Από Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Μην ανησυχείτε, όλο τον Ιούλιο μαζί θα είμαστε μέχρι και 31 Ιουλίου και η Λουκία και εγώ, με εξαίρεση 2-3 μέρες. Εδώ λοιπόν 26 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Ο Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Η Δήμητρα Πανανού φροντίζει τα πάντα στην εκπομπή. Η Βάσια Κούντρα τα φροντίζει στο τηλεφωνικό κέντρο. 211-200-8200 τηλεφωνήστε. Στείλτε μήνυμα στο studio@realfm.gr. Όλη την επικαιρότητα θα συζητήσουμε με τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, που έφυγε από το Πασόκ και πήγε στην Ελλάς. Τότε συζητήθηκε αυτή η μετακίνηση. Είναι στέλεχος της Ελλάς και τομεάρχης προστασίας του πολίτη, άρα και σχετικός με το αντικείμενο, την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Και 5:25, Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, για όσα συμβαίνουν και είναι πολύ σημαντικά στη γειτονική Τουρκία, στα ελληνοτουρκικά, εν ώψη και τη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη στην Άγκυρα, όπου θα έχουμε και Τραμπ και Ερντογάν και Μητσοτάκη. Έχω πολλά να σας πω. Και τι είπε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά και τι είπε ο Φιντάν, εμφανιζόμενος σε κλίμα έτσι, στρώνοντας χαλί, Εντάξει, ένα όνειρο του Ερντογάν είναι ότι μπορεί και να έχει ανοίξει ο δρόμος για να πάρει η Τουρκία F-35. Την ώρα που ο Ερντογάν είχε στείλει αντιπροσωπεία του κόμματός του στον Εχίνο της Ξάνθης για να συνομιλήσει εκεί με κατοίκους και μιλούσε το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού για τουρκικό χωριό στη Θράκη. Πάμε.
1: Real FM.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών της επιλογής σας.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δυσπρόσιτη περιοχή στο Μουζάκι Καρδίτσας.
9: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο. Πώς κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο?
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 3, ζήτησα 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, μαζί και σήμερα ως τις 5. Σας έδωσα την εικόνα του πολιτικού σκηνικού στο ξεκίνημα, αλλά κατά τη γνώμη μου θέμα της ημέρας είναι αυτό που συνέβη το απίθανο με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον γνωστό, τον κύριο Θάνο Ντόκο. Ο κύριος Θάνος Ντόκος, λοιπόν, έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης από πασίγνωστους Ρώσους φαρσέρ, οι οποίοι προσποιήθηκαν Ουκρανούς αξιωματούχους. Είναι πολύ γνωστοί, είναι ο Βόβαν και ο Λέξους. Είπαν: «Γεια σας, είμαστε Ουκρανοί αξιωματούχοι, είμαστε ουσιαστικά εκπροσωπούμε το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Ζελένσκι, το Ρουστέμ Ουσμέροφ, και θέλουμε να μιλήσουμε για το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόν». Ξέρετε, βγήκε ακυβέρνητο και παλίγουν να εκραγεί στη Λευκάδα με ανοιχτή μηχανή, έκανε βόλτες, ήταν μια κινούμενη βόμβα. Εκεί λοιπόν υπάρχει βίντεο, οι φαρσέρ χρησιμοποίησαν, μάλλον δημοσιοποίησαν το βίντεο από την τηλεδιάσκεψη που είχαν με τον κύριο Ντόκο. Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως, η συνομιλία. Οι φαρσέρ εμφανίζονται να προειδοποιούν ότι υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει αυτό με τον ντρόν κοντά σε ελληνικά νησιά, διότι δήθεν διαφωνούν το γραφείο του Ζελένσκι με το γραφείο του Υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά ρωσικών στόχων. Υποτίθεται ότι αυτό το ντρόν ήθελαν να το ρίξουν οι Ουκρανοί σε ρωσικό πλοίο που περνούσε στο Ιόνιο, ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε ακυβέρνητο στα βράχια στη Λευκάδα. Εκείνη την περίοδο ο κύριος Ντόκος λέει: «Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε ανοιχτούς διάβλους με εσάς, με την Ουκρανία». Αυτές τις μέρες, λέει, είναι ο διοικητής της ΕΙΠ, της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στο Κίεβο. Αυτοί που υποδίονται τους Ουκρανούς λένε: «Ανησυχούμε για το περιστατικό αυτό», λέει ο κύριος Ντόκος, «και εγώ ανησυχώ, διότι ξέρετε, είναι καλοκαίρι, είναι κατάμεστα τα ελληνικά νησιά, περίοδος τουρισμού, αυξημένη λευτηλιακή κίνηση, έχετε πόλεμο, αλλά δεν θέλουμε να μεταφέρετε τον πόλεμο στα δικά μας νερά». Παρακάτω πάμε στο Πολιτζής. Ο κύριος Ντόκος λέει ότι εδώ δεν είναι μόνο ότι έχουμε τουριστική περίοδο, πάμε και σε εκλογές. Όπα, εκλογές δεν θα γίνουν την άνοιξη του 27. Πάμε, λέει, σε εκλογές στους επόμενους μήνες. Μήνες είναι από τότε που μιλάει, Ιουνίος μέχρι φθινόπωρο. Το άλλο είναι χρόνος, δεν είναι μήνες. Πάμε λοιπόν, λέει, κάτι θα ξέρει, ίσως, λέω εγώ, πάμε σε εκλογές στους επόμενους μήνες. Αυτό το, αν συνέβαινε, λέει, ξανά τέτοιο περιστατικό, μας θέλετε ένα drone βόμβα, θα δημιουργούσε πολύ σημαντικά προβλήματα στην ελληνική κυβέρνηση. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε όσους σχεδιάζουν τέτοια ενέργεια, είναι πολύ συχνά στα νερά, θα επηρέαζε τον τουρισμό, την ασφάλεια της ψηφιολογίας και τα υπόλοιπα. Επίσης, λέει, αξίζει να βυθίσετε ένα ρωσικό πλοίο και να χάσετε τη στήριξη της Ελλάδας. Αποφασίστε. Προσέξτε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Βγαίνει ανακοίνωση πριν από λίγο από την ελληνική κυβέρνηση, στην οποία αναφέρεται ότι ήταν υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω χρήσης τεχνητής νοημοσύνης και ότι έχουμε ήδη ένα πρόγραμμα για αναβάθμιση ασφαλείας των επικοινωνιών, ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή εμπιστευτικής πληροφορίας στη διάρκεια της συνομιλίας και έχουν ξαναγίνει σε Ευρωπαίους αξιωματούχους τέτοιες επιθέσεις. Δεν σταματάει εδώ το θέμα. Μάλιστα, θυμίζει η κυβέρνηση πόσοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν πέσει θύματα τέτοιων επιθέσεων. Το περιστατικό παραμένει. Και πριν από λίγο το Πασόκ με ανακοίνωσή του ζητεί από τον Πρωθυπουργό να αποπέμψει τον κύριο Ντόκο ή από τον κύριο Ντόκο να παραιτηθεί, λέγοντας ότι υπάρχει το βίντεο αυτό με τους Ρώσους που εμφανίζονται ως Ουκρανοί, φαρσέρ είναι, λέει ότι ο σύμβολος του Πρωθυπουργού εμφανίζεται να μοιράζεται εκτιμήσεις για τις εκλογές στην Ελλάδα. Μάλιστα, κάνοντας ανάλυση του αντικτύπου του ουκρανικού ζητήματος και μοιράζεται πληροφορίες για αποστολή του διοικητή της ΕΥΠ στο Κίεβο. Απαιτούνται απαντήσεις. Είναι γνήσιο το οπτικοακουστικό υλικό? Γιατί η κυβέρνηση δεν λέει τι έχει συμβεί? Η κυβέρνηση σιωπά για το πρωτοφανές συμβάν. Η παραίτηση Ντόκου είναι μονόδρομος. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, καταλαβαίνετε. Πάρα πολύ σοβαρό. Διότι, αν πρόκειται ο σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού να συνομιλεί με κάποιον που εμφανίζεται ως σύμβουλος του Ζελένσκι και να μοιράζεται απόρριτες πληροφορίες για το περιστατικό αυτό, για το που είναι ο διοικητής της ΕΥΠ, για το πότε θα γίνουν εκλογές, και αυτό να μαγνητοσκοπείται και να δημοσιοποιείται, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η κυβέρνηση στηρίζει τον κύριο Ντόκο, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας. Λέει ότι έχει ξαναγίνει ακόμα και Ευρωπαίους ηγέτες, ότι υπάρχει η σύγχρονη τεχνολογία. Ωστόσο, το θέμα παραμένει. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Σιμόπουλε.
2: Καλησπέρα, έμαθα είστε μόνο σήμερα,
1: Ναι, ανησυχείτε, η Λουκία είναι διακοπές.
2: Πού είναι η Λουκία, καλά να περάσει.
1: Να τη στείλαμε να πάρει μια ανάσα, γιατί και εκείνη είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Βουλή, κόντρα. Λοιπόν, ξεκίνησα από ένα καινούριο θέμα. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να ενημερωθείτε, αλλά το ΠΑΣΟΚ ζητεί την παρέτηση του κυρίου Θάνου Ντόκου, συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, διότι έπεσε θύμα πασίγνωστον Ρώσων Φαρσέρ και άρχισε να μιλάει σε μάλιστα συνομιλία που μαγνητοσκοπείτο και δημοσιοποιήθηκε για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα και να λέει από το που είναι ο διοικητής της ΕΕΠ μέχρι ότι θα γίνουν εκλογές σε λίγους μήνες.
2: Κοιτάξτε, ναι, το έχω ακούσει επειδή ήμουνα μέχρι πριν λίγη ώρα στη Βουλή
1: κοινοβουλευτικός
2: εκπρόσωπος. Ναι. Δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής.
1: Υπάρχει κυβερνητική ανακοίνωση ότι είναι υβριδικού χαρακτήρα επίθεση με διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας, ότι γίνονται προσπάθειες να αναβαθμιστεί αυτό το πρόγραμμα ώστε να αποτρέπονται τις επιθέσεις, ότι έχουν γίνει σε κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους και ότι δεν διέρευσαν εμπιστευτικές πληροφορίες.
2: Ας περιμένουμε λίγο ακόμη.
1: Περιμένουμε πάντως. Εγώ θα σταθώ. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι είναι πολύ λεπτό το θέμα. Ο κύριος Ντόκος.
2: Ναι, ξέρετε, εγώ και στα λεπτά
1: και εθνικό θέμα. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Θέλω να σα πω κάτι όμω που μπορείτε να πάρετε θέση. Επειδή υπάρχει το βίντεο, στο βίντεο εμφανίζεται ο κύριος Ντόκος, που κάτι τα ξέρει δίπλα στον Πρωθυπουργό, να λέει πάμε και για εκλογές τώρα σε λίγους μήνες. Μας κρύβεται κάτι. Μαθαίνουμε τον κύριο Ντόκο μέσω Ρώσων Φαρσέρ ότι πάμε για εκλογές στο φθινόπωρο.
2: Τυχαίνει, λόγω της θέσης που έχω τώρα, να είμαι και σε κάποιες συχνές συσκέψεις. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, αλλά τι να σας πω. Βέβαια, για το αν θα γίνουν εκλογές ή όχι, είναι θέμα και συγκυριών. Θεωρώ ότι ο στόχος είναι και παραμένει απόλυτος να γίνει την άνοιξη του 27 και μάλιστα ανήκω σε αυτούς που λένε ότι μήπως γίνουν και τον Ιούνιο. Ναι. 27.
1: Είπατε όμως κάτι πολύ σωστό, συγκυριών. Δηλαδή, η γνώμη μου είναι κάνοντας το ρεπορτάζ ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να θέλει να γίνουν την άνοιξη, αλλά θα συνεκτιμήσει πολλούς παράγοντες μετά το καλοκαίρι εκεί προς τα μέσα Αυγούστου, πριν πάρει την τελική απόφαση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από ότι διεθνείς παράγων, οικονομία, φωτιές, γενικότερο συμφέρον της χώρας, η Προεδρία που είναι μπροστά.
2: Είναι πολύ λεπτό το πολιτικό σκηνικό. Αλλά μέχρι τώρα ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι αυτό που λέει το κάνει. Τώρα, αν αλλάξουν εντελώς οι συνθήκες, τι να σας πω. Πάντως, λέω συνέχεια. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει στην συνταγματική μεταρρύθμιση να προβλεφθεί ότι οι εκλογές θα γίνονται κάθε 4 χρόνια εκτός αν η κυβέρνηση χάσει τη δεδηλωμένη στη Βουλή. Και να τελειώνουμε από αυτό το γαϊτανάκι.
1: Θα μας θερίστε το αγαπημένο μας θέμα, τις εκλογές. Ότι αρχίζουμε συζήτηση από το 6ο μήνα των εκλογών, ότι θα ξαναγίνουν εκλογές. Μην σας το θερίστε.
2: Αυτό το έλεγα, κύριε Στραβελάκη, και όταν ήμασταν αντιπολίτευση.
1: Τώρα το λέμε μεταξύ αστείου και σοβαρού, το καταλαβαίνετε.
2: Άρα δικαιούμαι να το λέω.
1: Βέβαια, δικαιούμαι.
2: Γιατί το έλεγα και όταν ήμασταν αντιπολίτευση.
1: Το θυμάμαι. Τώρα, πάμε στο θέμα το μεγάλο. Και επειδή είστε από Θεσσαλονίκη, άρα έχετε ένα λόγο παραπάνω να έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως όλη η Ελλάδα άλλωστε, που έχει συγκλονιστεί από την δολοφονία, θα έλεγα, της μητέρας της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα. Βλέπω τα πρωτοσέλιδα σήμερα, σκηνικό ένταση στην κυβέρνηση. Κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Αδίστακτη την Βορύχη. Και βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός, το ίδιο μήκος κύματος, θα έλεγα ότι εκείνος έχει την μπαγκέτα, μιλώντας στο Liberal τη νύχτα, πιο προχωρημένα και από τον κύριο Κυριανάκη, μιλάει για κόμματα της αριστεράς, τα οποία έχουν δείξει ανοχή σε συμπεριφορές τρομοκρατίας, και θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είχε στο παρελθόν πει ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Μήπως η Νέα Δημοκρατία θέλει να εργαλειοποιήσει αυτή την δολοφονική, τρομοκρατική, τυφλή επίθεση για να στοχοποιήσει τον κύριο Τσίπρα και να θυμίσει το παρελθόν του?
2: Κοιτάξτε, έχουμε ένα γεγονός. Έχουμε την δολοφονία ουσιαστικά της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
1: Ουσιαστικά έχουμε... ή δολοφονία, κανονική
2: Έχουμε ταυτόχρονα τις καταδίκες, ας πούμε, από το σύνολο της αντιπολίτευσης, να μην μπούμε στο τμήμα της αντιπολίτευσης, το οποίο λέει ότι μπορεί να είναι προβοκάτσια. Δεν μπαίνω σε αυτή.
1: Αυτό το είπε σε μία αναφορά του λόγου η κυρία Κωνσταντοπούλου, που μίλησε χθες και στον Νίκο Αντινικολάου.
2: Δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση, αλλά να πούμε με ψυχραιμία τα πράγματα πώς ήταν. Υπάρχουν στελέχη που είναι και σήμερα κοινοβουλευτικά του ΣΥΡΙΖΑ, που πίστευαν και έλεγαν ότι οι καταλήψεις είναι όχι καταπάτηση δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, αλλά φυτώρια πολιτισμού. Υπάρχουν τα δεδομένα τα οποία λένε ότι είχε φέρει νομοθετική ρύθμιση ο ΣΥΡΙΖΑ, που το να κουβαλάς το σακίδι όσου τη Μολότοφ είχε διαφορετική ποινική μεταχείριση από το να τη ρίξεις. Είχαμε τη μείωση των ποινών. Ναι, ναι, ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ του 15-19 ή αν θέλετε του 12-19 σε αυτές τις ακτιβιστικές ενέργειες, ας τις πούμε γιατί έχουμε και καλή διάθεση, έκλειναν το μάτι. Εγώ αυτό το οποίο λέω και συνεχώς είναι να μας πει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας και η αριστερά αν θεωρούν τα τρικάκια από κουκουλοφόρους, αν θεωρούν τις μπογιές στα σπίτια, αν θεωρούν τα συνθήματα σε σπίτια ανθρώπων και γραφεία ότι είστε δολοφόνοι, ακτιβιστικές ενέργειες ή εγκληματικές ενέργειες ή τρομοκρατικές ενέργειες. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι και αυτές είναι τρομοκρατικές ενέργειες, χωρίς βέβαια να τις συγκρίνω με μια δολοφονία. Αλλά αν δεν αρχίσουμε από το α, δεν μπορούμε να πάμε στο ω. Δεν μπορεί λοιπόν να ακούω κροκοδίλια δάκρυα από την αριστερά και από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος καταδίκασε τη δολοφονία, αλλά όταν τους ρωτάμε ακόμη και στη Βουλή ή σε δημόσιο λόγο τι γνώμη έχουν για τα τρικάκια, για τους κουκουλοφόρους, για τις μπογιές, για όλα αυτά, να μην απαντούν.
1: Προσέξτε.
2: Γιατί θεωρώ ότι η αρχή είναι οι καταλήψεις και όλα αυτά. Είναι η αρχή της παραβατικότητας που ορισμένες φορές οδηγεί και στη δολοφονία, χωρίς να λέω
1: ακούστε
2: ότι
1: τώρα
2: ο αντιεξουσιαστικός χώρος είναι όλοι δολοφόνοι, χωρίς να λέω ότι όποιοι συμμετέχουν στις καταλήψεις καταλήγουν να είναι δολοφόνοι, έτσι.
1: Αλλά ακούστε λέω τώρα ότι τον αντίλογο, κύριε Σημόπουλε. Πρώτον, η ίδια η Ελλάς, που τώρα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, λέει ότι επιλέγεται το διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική.
2: Αυτή είναι
1: όλη η αντιπολίτευση και η Ελλάς, ακούστε με για να απαντήσετε, και όλη η αντιπολίτευση και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λένε γιατί θυμίζεται ο Τσίπρας, λέει τώρα, λένε τα στελέχη της Ελλάς σήμερα από το πρωί που μιλάω μαζί τους, ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί εσείς μένετε στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα τον 2000, περιμένετε, 15-19. Ο Τσίπρας βγήκε από το 23 και μετά δεν έχει μιλήσει.
2: Ναι,
1: καταδίκασε ρητά αυτή τη δολοφονική επίθεση.
2: Και μάλιστα εγώ
1: άρα, τι κάνετε, λένε, για να απαντήσετε.
2: Ναι.
1: Βρίσκεται αφορμή, επειδή έχετε επιλέξει ως βασικό και βολικό αντίπαλο τον Τσίπρα, να θυμίσετε ποιος ήταν. Να, πρωθυπουργός είπε τα ξημερώματα τώρα στο Liberal, ότι ποιος Τσίπρας. Ίδιος και απαράλλακτος. Ο ίδιος Τσίπρας είναι. Και λένε, δεν είναι ίδιος ο Τσίπρας, είναι άλλος Τσίπρας. Άρα το πρώτο μου ερώτημα είναι ίδιος Τσίπρας ή είναι άλλος Τσίπρας.
2: Δεν είναι 100% ίδιος Τσίπρας,
1: ίδιος.
2: Αλλά ίδιος ολόγιος.
1: Άλλο κόμμα, άλλη συνεργάτη.
2: Εγώ ρωτάω,
1: άλλη
2: από το πρωί, ρώτησα σε άλλο σταθμό, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Έθεσα το θέμα στη Βουλή και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος απάντησε. Μάλλον απέφυγε να απαντήσει. Όταν τους ρωτώ, είναι παράνομη ενέργεια, είναι ενέργεια τρομοκρατική, βέβαια, έχοντας άλλη βαρύτητα, τον άρχονται στο σπίτι μου κουκουλοφόροι με τρικάκια ή να έρχονται και να με λένε δολοφόνο στο γραφείο μου, από αυτούς οι οποίοι στο τέλος δολοφονούν, είναι και αυτή μια τρομοκρατική ενέργεια? Δεν απαντούν. Τι γνώμη τους λέω έχετε για τις καταλήψεις? Είναι παράβαση, παραβίαση ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας? Απαντήστε. Δεν απαντούν. Κλείνουν το μάτι λοιπόν και σε αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν τις καταλήψεις, τους μπαχαλάκηδες στον αντιεξουσιαστικό χώρο και τα αιτήματά τους, και κλείνουν το μάτι και στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
1: Έχετε ακούσει από τότε που έγινε η Ελλάς και ανέλαβε την ηγεσία της ο κ. Τσίπρας τέτοια ρητορική από κάποιο στελεχός? Εγώ δεν έχω ακούσει.
2: Ακούστε.
1: Εσείς λέτε
2: πρωί,
1: ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς και Τσίπρας είναι το ίδιο. Εγώ σας είπα για τον Τσίπρα.
2: Ωραία, όχι. Ένα λεπτό. Εγώ μέσα στη Βουλή αυτά τα οποία σας λέω τα έθεσα.
1: Ναι.
2: Ο κατά τα άλλα σεβαστός και για μένα με εκτίμηση κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι Ελλάς. Είναι άλλο κόμμα.
2: Να πούμε λοιπόν την κυρία Αντωνοπούλου, από, ναι, την, από την Ελλάδα. Έλα. Σήμερα στο Sky.
1: Ναι.
2: Στο Sky.
1: Ναι, ναι.
2: Στο Sky. Ναι. Την πίεσα λοιπόν να καταδικάσει και τις επισκέψεις σε σπίτια και γραφεία ανθρώπων, όχι με γκαζάκια, με τους άλλους τρόπους που περιέγραψα. Δεν το κατεδίκασε. Δεν το καταδίκασε, κύριε Στραβελάκη. Το λέω επώνυμα, η κυρία Αντωνοπούλου στο Sky το πρωί. Ναι. Είναι κάτι που παίζει στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν κλείνουν το μάτι παντού και μπορούμε να πούμε ότι είναι κροκοδίλια τα δάκρυα, χωρίς να κάνω βουτιά στο παρελθόν.
1: Πάντως ο κύριος Τσίπρας καταδίκασε την επίθεση,
2: ναι,
1: με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.
2: Και χαιρέτησα προχθές από άλλο κανάλι αυτή την καταδίκη. Αλλά καταδίκασε τη δολοφονία, τα γκαζάκια. Δεν καταδικάζουν το τι οδηγεί σε αυτά. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά μας σήμερα.
1: Τώρα, πάμε και στο δεύτερο θέμα, γιατί δεν έχουμε χρόνο για τρίτο θέμα. Στη συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον Αντένα, στο βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επειδή εσείς καμαρώνετε ότι έχει υπεραπόδοση η ελληνική οικονομία και μιλάω για το θέμα που καίει τον κόσμο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είπε, τι υπεραποδίδει, δεν υπεραποδίδει η οικονομία. Η ακρίβεια υπεραποδίδει και οι υψηλοί φόροι υπεραποδίδουν. Υπάρχει ένα άδικο μοντέλο σε βάρος των πολιτών. Απάντηση.
2: Κοιτάξτε, έχουμε μειώσει πάρα πολύ τη φοροδιαφυγή. Αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Άρα λοιπόν, ναι, το ότι υπάρχει μια, λόγω του πληθωρισμού υπάρχουν αυξημένες τιμές. Άρα αυξημένα έσοδα για το κράτος ισχύει. Από την άλλη όμως, ας πούμε, η κάρτα ανεργίας, η οποία αυτή τη στιγμή σε μια περίμετρο πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη, ακουμπά δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, έφερε λοιπόν μείωση της φοροδιαφυγής. Άρα αυτά είναι έσοδα για το κράτος. Η μείωση της φοροδιαφυγής έφεραν έσοδα στο κράτος. Δεν μας τα λέει λοιπόν απολύτως καλά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι, ένα μέρος από τα υπερέσοδα είναι και αυτό που λέει. Αλλά η ανάπτυξη της οικονομίας και αυτά τα οποία σας λέω είναι
1: τι
2: ένα μεγάλο μέρος των υπερέσοδων.
1: Κύριε Σιμαμπουλέ, η ανάπτυξη είναι καλή, αλλά ξέρετε, όταν συνταξιούχοι μισθός βλέπουν τηλεόραση και ακούνε εσάς να λέτε ή ραδιόφωνο ή διαβάζουν εφημερίδες ανακοινώσεις για την ανάπτυξη, λένε πολύ ωραία. Λέτε πόσες μειώσεις φόρων έχουμε, πόσες αυξήσεις μισθών και συντάξεων, ναι, έχουμε. Στην τσέπη τι μου μένει, τίποτα. Είδατε εγώ την έρευνα θεωρώ για τις συντάξεις που δείχνει 19-25 του ΙΟΒΕ είναι. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ το ΙΟΒΕ, ούτε ΠΑΣΟΚ. Το που δείχνει ότι 19-25 η πραγματική αύξηση στους συνταξιούχους ήταν 0,8%. Την υπόλοιπη την έφαγε ακρίβεια.
2: Συμφωνώ.
1: Βλέπετε, ξέρετε ότι η αγοραστική μας δύναμη είναι στο ναδύρ της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία. Τι θέλω να πω. Εγώ ακούω συνεχώς.
2: Δεν ήμασταν Λουξεμβούργο.
1: Ακούω, ναι, εντάξει, αλλά κυβερνάτε 7 χρόνια. Ακούω συνεχώς ότι δίνεται αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Εγώ θα προτιμούσα να λέτε πώς θα χτυπήσετε την ακρίβεια, να πέσουν οι τιμές για να μην πηγαίνουν τα χρήματα στη μαύρη τρύπα. Γιατί αν δίνετε χρήματα και εμένα μου τα παίρνει η ακρίβεια ή στο συνταξιούχο μισθωτό, τι θα τα κάνει. Από τη μία τσέπη μπαίνουν, στην άλλη βγαίνουν. Χτυπήστε την ακρίβεια. Βρείτε έναν τρόπο, το ρίζει στα μάλγαρα εκεί πιο κάτω από τη Θεσσαλονίκη, που άκουγα χθες τον παραγωγό. Ξεκινάει 25 λεπτά και φτάνει 3 ευρώ και στο κουτί.
2: Μην μου το λέτε.
1: 10 φορές πάνω.
2: Θα διαφωνήσω εντελώς. Όχι ότι δεν συμβαίνει.
1: Αλλά
2: ποτέ δεν παίρνουμε υπόψη την αλυσίδα την εφοδιαστική. Ποτέ δεν παίρνουμε
1: 10 φορές πάνω.
2: Από πού το αγοράζουμε.
1: 10 φορές πάνω.
2: Αν αποθηκεύεται. Αν για κάποιο
1: είπε
2: λόγο
1: ο άνθρωπος να πάει 5 φορές πάνω, 10 φορές
2: είναι,
1: πάνω.
2: Δεν, όχι. Αυτή,
1: μα 10 φορές, τα όσπρια 10 φορές πάνω.
2: Αν άνθρωπο της ελεύθερης αγοράς, ναι, μπορεί να είναι και 10. Δεν λέω ότι πρέπει να ζητήσει.
1: Και δηλαδή, γιατί ένα προϊόν
2: δεν
1: έχει εδώ 5
2: αυτό
1: και στην υπόλοιπη Ευρώπη πωλείται 3. Είναι το
2: δεν
1: ελληνικό.
2: Είναι
1: υπάρχει
2: δεν
1: λίστα το πόσο κάνει
2: αυτό
1: ελληνικών προϊόντων που πωλούνται ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρώπη όπου εξάγονται. Το θεωρείτε κανονικό αυτό?
2: Κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει. Και να το δούμε και να πω ότι μπορεί στον τομέα αυτό να έχετε δίκιο, αλλά το ότι το μισό λεπτό γίνεται 3, μπορεί η εφοδιαστική αλυσίδα να το δικαιολογεί. Δηλαδή δεν είναι επιχείρημα για μένα. Έτσι όπως βλέπω την ελεύθερη οικονομία, ναι, μπορεί να περνάνε
1: δεν αρνήστηκε
2: από
1: την
2: 10
1: ακρίβεια,
2: χέρια.
1: Φαντάζομαι. Δεν αρνήστηκε την ακρίβεια.
2: Εγώ ότι αυτό
1: ότι έχουμε ένα σωρευτικό πληθωρισμό από το 19 μέχρι σήμερα,
2: ναι,
1: αύξηση του κόστους ζωής πάνω από, ναι, 40%. Επομένως αυτό είναι δεδομένο.
2: Αλλά και ο κατώτατος μισθός ανέβηκε.
1: Μα τι να το κάνω, αν ανέβει 40 και η ακρίβεια 40 είναι 0 για μένα.
2: Συμφωνώ ότι τρώει, ότι η ακρίβεια τρώει ένα μέρος.
1: Αυτό λοιπόν σας λέει η αντιπολίτευση, ότι διαφημίζεται η υπεραπόδοση που έρχεται από ακρίβεια και από πληθωρολόγηση.
2: Εργασία, τι έχετε να πείτε? 500.000
1: ευρώ. Στο συνταξίου που μας ακούει, μας στέλνει τώρα μήνυμα, τελειώνουν τα χρήματα στις 15, τι έχετε να πείτε εσείς? Πώς θα περάσει την πρώτη μήνυμα?
2: Αυτό το έχουμε πει στο τέλος. Κάποιοι άνθρωποι θα πούν ότι τελειώνουν και την πρώτη μέρα.
1: Όχι,
2: θέλω
1: δεν είναι
2: να
1: έτσι,
2: πω ότι σε κάποιους ανθρώπους, ναι, μπορεί να
1: συμβαίνει. 800 ευρώ, ελάτε να
2: συμβαίνει. Δεν είναι η πλειοψηφία. Δεν είναι
1: όχι,
2: η πλειοψηφία.
1: Όχι, είναι. Οι μισοί συνταξιούχοι παίρνουν Όχι. Οι μισοί συνταξιούχοι παίρνουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα ζήσει κάποιος με 1.000 ευρώ?
2: Άρα μου λέτε ότι είναι θέμα των συνταξιούχων, όχι όλων.
1: Και οι μισθούτοι, γιατί εσείς μπορείτε να μου πείτε μια οικογένεια με 2 παιδιά πόσα θέλει για να ζήσει για ένα μήνα? Πόσα θέλει και πού να τα βρει?
2: Μια οικογένεια με 2 παιδιά, ναι, αν έχει ένα μισθό και ενίκιο, ναι, ναι, έχει πρόβλημα.
1: Δεν θα έχει ενίκιο, ιδάνιο, κάτι θα έχει.
2: Αλλά αν δεν έχει ενίκιο, αν έχει 2 μισθούς, δεν ισχύει αυτό που λέτε, ότι είναι σε 15 μέρες δεν έχουν.
1: Γιατί ξεκινήσαμε με 20, για
2: πήγαμε σε 15, σε λίγο η αντιπολίτευση, όχι εσείς, θα μας πείτε ότι με το που τα παίρνουν τα λεφτά δεν έχουν για να ζήσουν. Η κοινωνία έξω δεν είναι κατεστραμμένη. Υπάρχουν άνθρωποι που τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα. Συμφωνώ. Αλλά αυτά τα οποία γίνονται τα τελευταία 7 χρόνια από ένα κράτος που ουσιαστικά
1: βλέπω τώρα
2: η οικονομία
1: που
2: ήταν κατεστραμμένη,
1: ναι, στο
2: είναι
1: σύστημα
2: εξαιρετικά.
1: Ήλιος, στο σύστημα Ήλιος, το 58,75% των συνταξιούχων έχουν συνταξή κάτω από 1.000 ευρώ.
2: Ναι, μιλάτε για τους συνταξιούχους. Λέω ναι. Αν είναι 2 συνταξιούχοι και
1: ένας στους 5 παίρνει έως 500 ευρώ. Ένας στους 5 παίρνει έως 500 ευρώ.
2: Εγώ δεν λέω ότι γίναμε Λουξεμβούργο ή Ελβετία. Εγώ λέω από εκεί που αρχίσαμε είμαστε καλύτερα παρά το ότι είχαμε COVID, παρά το ότι είχαμε 2 κρίσεις. Αυτό λέω. Και βέβαια αναγνωρίζω τα προβλήματα που έχουν κάποια νοικοκυριά εκεί έξω. Αλίμονο.
1: Κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να ακούσουμε την άλλη πλευρά. Να ακούσουμε τον κύριο Σκανδάμη, Μαρίνο Σκανδάμη, που είναι τομεάρχης της προστασίας του πολίτη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
3: Real FM.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
19: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα. 92.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στο κόκκινο παραμένει η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό, από το Μοσχάτο έως και την Αχαρνών. Άνω των 45 λεπτών οι καθυστερήσεις που σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και δεκάλεπτες από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Αυξημένη κυκλοφορία περιμετρικά του Συντάγματος σε Βασιλίση Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδίτου, στην Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών στα δύο πρώην ανώτατα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά και Αθανασία Ρέπα, για τα αδικήματα της υπεξαγωγής εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος. Αναβάθμισε σε κακούργημα την πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου από υπάλληλο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Για υβριδική επίθεση με χρήση AI κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές αναφερόμενες στη συνομιλία του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας Τάνου Ντόκου με Ρώσους Φαρσέτ. Διαβεβαιώνουν ότι δεν διέρευσαν απόρριτες πληροφορίες και ενημερώνουν ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών. Η πορεία των ερευνών για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ατόμων βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία ήταν το μήνυμα του Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος έλαβε σήμερα εξιτήριο από το Ιπποκράτειο. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζουν την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση ναυτεργάτες στη Ραφίνα παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά που έκρινε την απεργία παράνομη. Θέτουν ζητήματα ασφαλείας. Την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου Κώστας Ζαχαριάδης. Εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Κλινικά νεκρός είναι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε ξημερώματα από πρώτο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ, ο οποίος σύμφωνα με κατάθεση φίλου του ανήλικου τους πούλησε αλκοόλ.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Εκτός δράσης για ένα μήνα θα μείνει στον ΠΑΟΚ ο Φέντορ Τσάλοφ που τραυματίστηκε στο φιλικό παιχνίδι με την Πέβερεν. Ο Ρώσος Σέντερ Φόρ υπέστη ρήξη μηνίσκου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
6: Τοπικές βροχές αύριο και σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές στην Πελοπόννησο, σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Θεσσαλία, στερεά σποράδες Εύβοια, Ιόνιο, Βόρειο Ανατολικό, Αιγαίο και Κρήτη. Σχεδόν έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8 για μια ακόμα ώρα. Μαζί Νίκο Στραβελάκη στο μικρόφωνο, χωρίς τη Λουκία Γκάτσου σήμερα που θα είναι μαζί μας ξανά από τη Δευτέρα, με τον κύριο Γιώργη Νταβαρίνου απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, τη Δήμητρα Πανανού να φροντίζει τα πάντα στην εκπομπή, τη Βαγιακούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο και όλους εσάς στο 211-200-8200 και στο στούντιο papakirialfm.gr. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι με θερμοκρασίες ευτυχώς κλασικά καλοκαιρινές. Στη χώρα μας ένας κλασικός καλοκαιρινός καιρός σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο που έχει τρελαθεί τελείως, αλλά δεν φταίει ο καιρός, φταίει ο Ελληνίνιο. Και βέφτεμε εμείς, δεν φταίει ο Ελληνίνιο. Εμείς έχουμε καταστρέψει τη φύση και το περιβάλλον και πληρώνουμε τις συνέπειες. Και υπάρχει και ο Τραμπ που λέει ότι δεν τρέχει τίποτα. Αλλά ο Τραμπ κερδίζει. Θυμάστε τι έλεγα χθες στη Λουκία, ότι έχει κερδίσει 1,2 δισεκατομμύρια από συναλλαγές μέσα στο 2025. Λέει, τι να σας πω, εγώ έχω καλούς κυρίως κρυπτονομίσματα, λέει, είναι. Έχω καλούς συνεργάτες, εγώ δεν ανακατεύομαι με αυτά. Πολύ ωραίοι, Γιώργο. Θα μου βρεις κάτι τέτοιο συνεργάτη να βρούμε και χρήματα, βέβαια, να επενδύσουμε, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Βλέπω τώρα ότι έκανε πάνω από 21.000 χρηματιστηριακές συναλλαγές ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρώτο χρόνο επιστροφής του στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δήλωση κάτι σαν ποθενέσχες που κάνουν στην Αμερική και λέγεται οικονομικών συμφερόντων του 25. Δεν είναι άσχημα. Κυρίως αν δείτε τι αντιπροσωπεύουν αυτές οι συναλλαγές, 21.000, κυμάνθηκαν, λέει, από 600 έως 1,86 δισεκατομμύρια δολάρια. 600 εκατομμύρια, 1,86 δις. Η δήλωση καταγράφει, λέει, κλίμακες και όχι ακριβή μεγέθη, άρα φτάνουν σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια οι συναλλαγές. Μεγάλο μέρος των συναλλαγών αφορά εισηγμένες εταιρείες που έχουν συμβάσεις ή άλλες επιχειρηματικές σχέσεις με την Ουσουδιακή κυβέρνηση. Ο Τραμπ έκανε 85 συναλλαγές στο χρηματιστήριο την ημέρα και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, όταν, αν ξέρεις βέβαια τι θα γίνει στον πόλεμο, μπορεί να γίνεις πλούσιος μέσα σε 10 λεπτά ποντάροντας την άνοδο ή την πτώση του πετρελαίου. Λέω εγώ τώρα, φανταστείτε να υπήρχε πρόεδρος στην Ελλάδα που να έχει τζογάρι σε ένα χρόνο 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Λέω εγώ τώρα, φανταστείτε το. Άλλα τα μεγέθη ξέρω, αλλά λέω, και δεν υπάρχει Τραμπ εδώ. Αδιαμφισβήτητα θέμα της ημέρας, το θρίλερ με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, που η κυβέρνηση λέει ότι έπεσε θύμα φαρσέρ με υβριδικού χαρακτήρα επίθεση και διείσδυση στα πρωτόκολλα ασφαλείας μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Το ρεπορτάζ λέει, με βάση το βίντεο που ανήρθησαν οι γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ, ο Βόβαν και ο Λέξους, που παρίσταναν τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας του Ζελένσκι. Φαίνεται στο βίντεο να ρωτάει, να ζητάει εξηγήσεις ο Ντόκος για το ντρόουν το ουκρανικό, το οποίο, το ντρόουν βόμβα που βρέθηκε στα βράχια της Λευκάδας ακυβέρνητο. Οι φαρσέρ προειδοποιούν ότι μπορεί να ξαναγίνει κάποιο τέτοιο περιστατικό στα ελληνικά νησιά, γιατί ξέρετε, λέει, διαφωνούν ο Ζελένσκι και ο Υπουργός Άμυνας της χώρας απίθανα πράγματα για ρωσικούς στόχους. Ο κύριος Ντόκος λέει: εμείς θέλουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, και μάλιστα λέει, για να καταλάβετε, ο διοικητής της ΕΥΠ είναι αυτή την περίοδο στο Κίεβο. Σε εσάς δηλαδή. Που αν ήταν, θα το ήξεραν οι ίδιοι. Δεν απορρεί που δεν το ξέρουν. Ο κύριος Ντόκος ανησυχεί για τις συνέπειες που θα έχει ένα τέτοιο περιστατικό αν επαναληφθεί σε υψηλή περίοδο τουρισμού. Κατανοητό. Λέει: καταλαβαίνουμε τον πόλεμο, αλλά μην το μεταφέρεις στα ελληνικά νερά. Και το πιο πικάντικο είναι ότι μιλάει για εκλογές. Λέει: ξέρετε, πάμε σε εκλογές σε λίγους μήνες στην Ελλάδα. Και ένα τέτοιο περιστατικό θα δημιουργούσε σημαντικά προβλήματα στην κυβέρνηση. Ειδοποιήστε όσους σχεδιάζουν τέτοια ενέργεια. Είναι πολύ συχνά στα νερά. Θα επηρέαζε και την αυσιπλοεία, τον τουρισμό, τις διμερείς μας σχέσεις. Και λέει επίσης: κοιτάξτε, αξίζει τον κόπο να χαλάσουμε τις σχέσεις μας για να πάτε να βουλιάξετε ένα ρωσικό πλοίο? Αποφασίστε αν αξίζει να χάσετε την υποστήριξη της Ελλάδας. Είναι τόσο απλό. Ταυτόχρονα λέει ότι μια σοβαρή κρίση Ελλάδας-Ουκρανίας θα μπορούσε να προκαλέσει ρήγμα στη συνοχή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι το Κίεβο μας χρειάζεται όλους τους συμμάχους. Η αντιπολίτευση ζητεί την παρέτηση Ντόκου. Πάρα πολύ σοβαρό, πρωτοφανές το περιστατικό. Είτε χρησιμοποίησαν οι φαρσέρ τεχνητή νοημοσύνη, όπως λέει η κυβέρνηση, για να κάνουν αυτή την υβριδικού χαρακτήρα επίθεση διεισδύοντας τα πρωτόκολλα ασφαλείας,
είτε με άλλο τρόπο το έκαναν. Σημασία έχει ότι έπεσε θύμα ο κύριος Ντόκος και εμείς περιμένουμε από άνθρωπο που εκπροσωπεί και μάλιστα με την εμπειρία του κύριου Ντόκου τη κυβέρνηση να είναι τρίπλα προσεκτικός και να μην μιλάει στον καθέναν ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί με οποιονδήποτε τρόπο ως σύμβουλος ασφαλείας, υπουργός ή πρωθυπουργός. Εδώ είδαμε νωρίτερα, σας έλεγα για τον Τραμπ, που εμφανίζεται με βίντεο που έφτιαξε ο ίδιος AI ως γιατρός να γιατρεύει όσους πάσχουν από σύνδρομο διαταραχής Τραμπ. Που είναι αυτό που ονομάζει ο ίδιος όποιος τον επικρίνει έχει σύνδρομο Τραμπ. Διαταραχής Τραμπ. Δεν δέχεται τον Τραμπ δηλαδή. Απίθανα πράγματα.

0: Λοιπόν, να έρθουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ακούσαμε τη μία πλευρά νωρίτερα και ρώτησα τον κύριο Σιμόπουλο, το προσέξατε, αν θεωρεί ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την τύφλη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με θύμα την μητέρα της πολιτευτού, της κυρίας Νέστορα, η οποία επίσης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έχει υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Και αυτό που είναι συγκλονιστικό είναι το πώς έγινε. Δηλαδή, έβαλαν στο στόχαστρο οι τρομοκράτες το σπίτι της κυρίας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, έβαλαν στην πιλωτή που είναι πολύ χαμηλοτάβανη, άρα εκεί συσσωρεύεται η θερμότητα, το θερμικό φορτίο και οποιοδήποτε οστικό κύμα. Χτύπησαν, κατέβηκε ο πατέρας, ο οποίος βγήκε σήμερα από το νοσοκομείο. Ευτυχώς ο άνθρωπος είναι καλύτερα, έχει μόνο αναπνευστικά προβλήματα, να δει τι συμβαίνει. Και μετά ξεκίνησε να κατεβαίνει η μητέρα της κυρίας Νέστορα. Η πολυκατοία έχει 4 ορόφους. Μεταξύ τέταρτου και τρίτου, μάλλον τρίτου και δεύτερου, έγινε δεύτερη έκρηξη. Ήταν τόσο ισχυρό το οστικό κύμα που πέρασε από τη σφασμένη πόρτα της εισόδου, ανέβηκε τις σκάλες, τη χτύπησε, την έριξε κάτω. Της προκάλεσε εγκάβματα 80% στο σώμα της, με αποτέλεσμα να υποκύψει μία μέρα μετά. Είναι συγκλονιστικό ότι τη χτύπησε μεταξύ τρίτου και δεύτερου ρόφου. Φανταστείτε την ένταση της δεύτερης έκρηξης. Εκεί δίπλα ήταν και η κόρη της, η οποία νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στα άνω και στα κάτω άκρα σε ειδική μονάδα στη Θεσσαλονίκη. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έλεγα λοιπόν στον κύριο Σιμόπουλο, αν με το να μιλά για τον Αλέξη Τσίπρα και το παρελθόν του, επιχειρεί να εργαλειοποιήσει αυτή την δολοφονική επίθεση. Πάμε να ακούσουμε την άλλη πλευρά. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, στέλεχος της Ελλάς και τομεάρχη προστασίας του πολίτη της Ελλάς. Καλησπέρα, κύριε Σκανδάμη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, μιλάμε για πρώτη φορά, χαίρομαι γι' αυτό και θέλω να ρωτήσω το ίδιο πράγμα από την άλλη πλευρά. Είδα λοιπόν τον Πρωθυπουργό να παίρνει τη σκυτάλη από τον κύριο Κυρανάκη στη συνέντευξη που έδωσε τη νύχτα στο liberal.gr και να λέει ότι θα πρέπει τα κόμματα της αριστεράς, τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε συμπεριφορές που στρώνουν χαλίκι στη δημοκρατία, να είναι πιο προσεκτικά. Και προσθέτει, θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας στο παρελθόν είχε πει ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, αν επειδή ο κύριος Κυρανάκης είχε πει κάτι ανάλογο, είχε ρωτηθεί στο Άξιον αν θεωρεί ότι είναι ηθικός αυτούργος ο κύριος Τσίπρας και είχε πει, κοιτάξτε, θα θυμίζω τις δηλώσεις του και τις πράξεις του ως κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Και αυτό που έχω να πω είναι τουλάχιστον να ανέχεται την τρομοκρατία και ότι δημιουργεί ένα αμφιλοπολεμικό κλίμα. Απάντηση.
1: Θα έλεγα ότι είναι απαράδεκτες τέτοιου τύπου δηλώσεις. Μάλιστα, από την πρώτη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Ελλάς, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής της Βάγιας Νέστορας σε αυτήν την τρομοκρατική επίθεση, μια αποτρόπια πράξη. Εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην κόρη της Αφροδίτης, στους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, τους τραυματιστέντες. Και ταυτόχρονα, απερίφραστα, δήλωσε ότι η τρομοκρατία προφανώς είναι εχθρός της δημοκρατίας. Άρα, έχουμε μια καθαρή δήλωση. Από εκεί και πέρα. Το να έρχονται, να επαναλαμβάνουν αυτή την ατζέντα, μάλιστα προσέξτε με έναν αμφίσιμο πια τρόπο, διότι θα είδατε ότι υπήρχαν και ανασκευαστικές δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, όπου παραδέχτηκε ότι η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ήταν χωρίς αστερίσκους. Το να διελισθαίνουμε λοιπόν σε
0: αυτήν την. Δεν αλλάζει την ουσία, δεν συμφωνώ ότι ήταν ανασκευαστική. Ο κύριος Τσίπρας, όντως από την πρώτη στιγμή, καταδίκασε ρητά και κατηγορηματικά την δολοφονική επίθεση. Ο κύριος Κυρανάκης αναφερόταν στο παρελθόν του κυρίου Τσίπρα. Πως ο ίδιος δηλαδή, με πράξεις ως κυβέρνηση, ως πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και δημόσιες τοποθετήσεις του, ουσιαστικά είχε ταχθεί, είχε δείξει ότι ανέχεται την τρομοκρατία. Και αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός. Όταν λέει από ποια μεριά βλέπεις τη Μολότοφ, αυτό είπε. Και μάλιστα συνέχισε ο Πρωθυπουργός λέγοντας ότι ο Τσίπρας στην πραγματικότητα δεν είναι άλλος. Λέει συγκεκριμένα, να στο διαβάσω, επανήλθε με ένα καινούριο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλαχτα. Άρα ο Τσίπρας λέει δεν άλλαξε, είναι ο ίδιος, ακόμα και αν άλλαξε τα μπέλα ή κόμμα.
1: Ναι, θα έλεγα ας ξεκαθαρίσουν στη Νέα Δημοκρατία τι εννοούν, γιατί δεν μπορεί να ακυρώνει, ας πούμε, τον Πρωθυπουργό για αυτές τις δηλώσεις που επίσης είναι απαράδεκτες. Ο κ. Κυρανάκης, ο οποίος λέει ότι ήταν καθαρή και χωρίς αστερίσκους η δήλωση του κ. Τσίπρα. Αλλά από εκεί και πέρα. Η Ελλάς είναι ένα κόμμα που συγκροτείται προφανώς από τον Πρόεδρό του, τους τομείς και το Εθνικό του Συμβούλιο. Είναι ξεκάθαρη η στάση της Ελλάς απέναντι στην τρομοκρατία. Αυτό είναι αδιαφυσβητητό. Και οποιαδήποτε πολιτική εκμετάλλευση επιχειρείται για μικροκομματικά, δημοσκοπών εντυπώσεων, οτιδήποτε άλλο ωφέλει. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να ενταχθεί σε αυτό που λέμε πολιτική τιμωρηχία ή πολιτική κατασκευή της Νέας Δημοκρατίας για να προκαλέσει εντυπώσεις. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται πάνω από το θάνατο μιας αθώας γυναίκας, ενός θύματος τρομοκρατικής επίθεσης, να ασκείται τέτοια μικροπολιτική εκμετάλλευση, διότι η Ελλάδα πρέπει να πάει μπροστά. το κόμμα της Ελλάδας είναι απερίφραστα υπέρ της δημοκρατίας και κατάφορα, απερίφραστα της τρομοκρατίας, δεν χρειάζεται να απολογούμαστε γι' αυτό, είναι δεδομένη η θέση. Θα πρέπει όμως να απολογηθεί η Νέα Δημοκρατία, γιατί συντηρεί ένα τέτοιο κλίμα, θα λέγαμε εμφυλιοπολεμικό.
0: Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία.

0: σκεφτεί κύριε Σταβελάκη να βάλει μια ατζέντα που γυρίζει στο παρελθόν, που επιχειρεί δηλαδή να εγκλωβίσει τον κόσμο σε διλήμματα εμφυλίου πολέμου, ενώ ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή το μέλλον χαράζεται μπροστά και η Ελλάς μιλάει μόνο για το μέλλον?
1: Να ρωτήσω διαφορετικά. Το παρελθόν του κυρίου Τσίπρα και την πολιτική του στον τομέα της προστασίας του πολίτη και της εθνικής ασφάλειας, το αποκηρύσει η Ελλάς? Δηλαδή την αλλαγή του ποινικού κώδικα, αν η κατοχή μιας μολότοφ είναι πλημέλημα ή κακούργημα και όλα τα υπόλοιπα, τα αποκηρύσει η Ελλάς? Λέει κακώς τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ή συμφωνεί? Διότι αν τα αποκηρύσει, να το ακούσω, δεν το έχω ακούσει. Εάν συμφωνεί, τότε δεν είναι άλλος, είναι ίδιος.
0: Εγώ θα σε λέω ξεκάθαρα ότι η Ελλάς είναι ένα νέο κόμμα, έχει πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι συγκεκριμένες οι πολιτικές επιλογές που έχουν γίνει στο παρελθόν από όλα τα κόμματα. Αυτά είναι γνωστά, έχει ασκηθεί κριτική.
1: Όχι,
0: από
1: δεν είναι άλλο έλεγε
0: όμως,
1: ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, άλλο το ΠΑΣΟΚ, άλλο η Δημοκρατία, άλλο το ΚΚΕ, άλλο η Ελληνική Λύση.
0: Δεν μπορώ να το ίδιο. Το ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε και στραβελά, και δεν μπορώ να κάνω εισχώρηση, ας πούμε, στα εσωτερικά.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας ήταν ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει κάνει μεταμόσχευση στο κεφάλαιο.
0: Ο κύριος Τσίπρας, απερίφραστα, είναι υπέρ της πλήρους λειτουργίας των δημοκρατικών διαδικασιών, της θωράκισης του κράτους δικαίου και προφανώς της υπεράσπισης των θεσμών, ώστε να χτιστεί εμπιστοσύνη σε αυτούς και να αποφευθούν στο μέλλον τέτοια τραγικά, τρομοκρατικά περιστατικά, όπου εκεί αναδεικνύεται, κύριε Σταβελά, πια ο αστυνομικός ρόλος, τι κάνουμε σε προληπτικό επίπεδο, τι γνώση για αστυνομία, τι δεν ήξερε, τι δεν πρόλαβε, και ταυτόχρονα διεθνή συνεργασία και οπωσδήποτε ευαισθητοποίηση του κόσμου, ενημέρωση δημοκρατική του κόσμου και συμμετοχή της κοινότητας σε όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Αυτά είναι όλα θέμα. Άρα, για να κλείσουμε τον κύκλο, μου έχει μείνει μια απορία από αυτά που λέτε. Ολοκληρώστε όμως και θα σας ρωτήσω. Πείτε,
0: όχι, και θα έλεγα το εξής. Δεν πρέπει να βουλιάζουμε στο παρελθόν. Βλέπουμε τις προκλήσεις της χώρας που βρισκόμαστε σήμερα. Βλέπουμε που βρίσκεται ο ελληνικός λαός. Θέλουμε μια ισχυρή δημοκρατία στην Ελλάδα που να μην απειλείται ούτε από εξωτερικού, ούτε από εσωτερικού κινδύνους, όπως για παράδειγμα η τρομοκρατία.
1: Τη λέξη βουλιάζουμε. Ο κύριος Τσίπρας, αν αναφερθεί στο παρελθόν του, θα το θεωρήσει ναυάγιο. Γιατί βουλιάζουμε? Αυτό που λέτε, όταν σας μιλάω για το παρελθόν του κύριου Τσίπρα, ο κάθε πολιτικός έχει μια διαδρομή. Εάν ο ίδιος θέλει να τραβήξει μια γραμμή και να τη διαγράψει, εγώ δεν έχω καταλάβει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει διαγράψει απολύτως τη διαδρομή του. Έχει πει σε ποια από αυτά διαφωνούσε, με ποιους συνεργάτες του διαφωνούσε για την επιλογή τους. Δεν έχει διαγράψει συνολικά το παρελθόν του. Όταν λέτε λοιπόν βουλιάζουμε στο παρελθόν, είναι σαν να χαρακτηρίζετε το παρελθόν του κύριου Τσίπρα ναυάγιο. Ο κύριος Τσίπρας χαρακτηρίζει ναυάγιο το παρελθόν του, θεωρεί δηλαδή ότι ό,τι έκανε μέχρι τώρα ήταν ναυάγιο και κάνει ένα νέο ταξίδι τελείως διαφορετικό? Γιατί όλη η συζήτηση είναι αν αυτή τη στιγμή ο πολίτης, επιλέγοντας Ελλάς και Αλέξη Τσίπρα, επιλέγει το γνωστό Αλέξη Τσίπρα με νέους συνεργάτες και νέα ταμπέλα, ή αν επιλέγει έναν άλλο Τσίπρα, τον οποίο όμως δεν ξέρει, γιατί δεν έχουμε κακούσει πρόγραμμα ακόμα.
0: Θα έλεγα ότι το βουλιάζουμε ανήκει καθαρά στην περίοδο που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Όχι στις προηγούμενες περιόδους, όπου έγινε μια τεράστια προσπάθεια διάθεσης της χώρας, με μνημονιακό τεράστιο κόστος, τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, για να βγούμε τα μνημόνια. Κάπου πιστώνεται αυτό. Από εκεί και πέρα. Πού βρισκόμαστε?
1: Υπάρχει άλλη άποψη ότι εκείνη την περίοδο έκλεισαν οι τράπεζες, χάθηκαν περιουσίες και υπογράψαμε το τρίτο μνημόνιο.
0: Ναι, ας ρωτήσει τότε ο κύριος Μητσοτάκης, τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεώς του, κάτω του 2020-2021, τον κύριο Πικραμένο, τι εννοούσε, ότι είμαστε έτοιμοι και θωρακισμένοι, όταν τα έλεγε το 12-13, πότε τα έλεγε αυτά, επειδή φεύγουν μεγάλα κεφάλαια στο εξωτερικό, υπάρχει σχέδιο, ακόμα και ακλείσιμο των τραπεζών, ο κύριος Πικραμένος θα είχε πει αυτά. Ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, τον κύριο Μητσοτάκη. Και ειδικό σχέδιο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τι εννοούσε? Όταν λοιπόν ανέλαβε η κυβέρνηση τότε.
1: Μα δεν έκλεισαν το 12 οι τράπεζες, το 15 τον Ιούνιο έκλεισαν οι τράπεζες.
0: Φανταστείτε λοιπόν, αυτό σας λέω. Ότι όταν έχουμε μια τεράστια διαρροή κεφαλαίων στο εξωτερικό, ήδη από τότε και αναπτύσσεται σχέδιο στην Τράπεζα της Ελλάδος για το κλείσιμο των τραπεζών, ώστε να μην διαφεύγουν κεφάλαια στο εξωτερικό και να θωρακίζεται η ελληνική οικονομία, όσο μάλλον όταν υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη διαρροή κεφαλαίων έξω. Όμως εγώ δεν μιλάω για το παρελθόν. Σας είπα ότι το 19 μέχρι σήμερα, από το 19 μέχρι σήμερα, έχουμε περάσει 7 έτη. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Κατά από τώρα τις στόχες αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια συμπολίτες, κοντά στο 18% πληθυσμό. Πλεόνασματα από ακρίβεια, απίθανα από την ακρίβεια όμως. Ιδιωτικό χρέος, αν θυμάμαι καλά, 407 δις. Ανάπτυξη λιγότερη από το 2019. Ποια είναι η κατάσταση της χώρας μας, σε τι κατάσταση είναι οι πολίτες? Πώς ανταπεξέρχονται στο ενεργειακό κόστος, πώς ανταπεξέρχονται στην ακρίβεια? Δεν ανταπεξέρχονται απλά στη στεγαστική λέλαπα. Λοιπόν, αυτά δεν μπόρεσε να τα επιλύσει η Νέα Δημοκρατία. Άρα, ας κοιτάξουμε, λέω, το μέλλον, ας δούμε τι λύση υπάρχουν για όλο τον κόσμο και όχι φυσικά για τα μεγάλα συμφέροντα τα οποία ασκούν την πολιτική και γράφουν ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας.

0: όφελος των λίγων.
1: Ωραία, πάμε να μιλήσουμε για το σήμερα λοιπόν και να πάμε στην οικονομία. Διότι εδώ η τελευταία τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα στην συνέντευξή του στον Α ήταν ότι η οικονομία υπεραποδίδει. Μάλιστα, πολλά στελέχη τη Νέα Δημοκρατία έσπευσαν να πούν: α, μα δίνει τα εύσημα, ότι πάμε καλά στην οικονομία. Άρα περισσεύουν 6 δισεκατομμύρια, τα οποία 6 δισεκατομμύρια μπορεί να τα χρησιμοποιήσει από αυτή την υπεραπόδοση για να ασκήσει την πολιτική και να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του, χωρίς να επιβάλλει, είπε, νέους φόρους, ούτε στα καν στα μεσαία και στα ψηλά εισοδήματα. Και ρωτάει η κυβέρνηση, εφόσον τα υπερπλεονάσματα αυτά έχουν συγκεκριμένη στόχευση, συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς κανόνες, πώς θα χρησιμοποιήσει ο κύριος Τσίπρας για άλλους σκοπούς από αυτούς που λέει η Ευρώπη και λένε οι κανόνες μέσα στους οποίους λειτουργούμε?
0: Καταρχάς, να πούμε ότι το πλεονάσμα από ακρίβεια έχει εκπονξευτεί. Να πούμε ότι οι προτάσεις μας στοχεύουν στο να ελεγχθεί και πάλι η αγορά, το να υπάρξουν τρόποι, θεσμοί, νομοθετήματα και για το ψηφιακό περιουσιολόγιο, άρα να ενισχύσουμε την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων και την πάτηση φόρου διαφυγής, να δημιουργήσουμε επιτέλους Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης για την ανάπτυξη της περιφέρειας και θα λέγαμε επίσης και στα βελάκια για τη βοήθεια στις κοινωνικές ομάδες που παίρνονται.
1: Τα χρήματα που θα τα βρείτε.
0: Να υπάρξει φορολογία μερισμάτων.
1: Συμφωνούμε σε όλα σε αυτά. Πού θα τα βρείτε τα
0: χρήματα? Να υπάρξει φορολογία μερισμάτων. Είπε πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας για την εντυμότητά μας. Όταν σε ένα κράτος υπάρχει πια άνατη.
1: Και λέει η κυβέρνηση, ποιος μιλάει για εντυμότητα? Ο κ. Τσίπρας.
0: Τι εννοεί δηλαδή? Η εντυμότητά του είναι αδιαφυσβήτητη. Εγώ θα σου πω πολιτικά τι
1: εισπράττω
0: από όλο τον κόσμο. Θα σου πω πολιτικά τι εισπράττω από όλο τον κόσμο με τον οποίο έρχομαι σε επαφή. Από ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστεράς, από ανθρώπους που έχουν καθαρή λογική στο ΠΑΣΟΚ, ακόμα και από λαϊκούς ανθρώπους της δεξιάς, όλοι με μία φωνή λένε ότι ο Τσίπρας όσο κυβέρνησε δεν έφυγε από τα μία παράνομα ένα ευρώ, άφησε και 37 δισπλεώνας. Εγώ αυτό ακούω. Προφανώς και εσείς είστε απολύτως γεωμένος με την κοινωνία, σας έρχονται τέτοια μηνύματα, άρα η εντυμότητα είναι αδιαφυσβήτητη. Όταν λοιπόν λέω ότι.
1: Ναι, πώς θα φέρει χρήματα η εντυμότητα? Διότι οι κανόνες είναι πάρα πολύ απλοί. Αν θέλετε να καταργήσετε ένα φόρο, οι ευρωπαϊκοί κανόνες λένε, εκτός να φύγουμε από την Ευρώπη, λένε ότι πρέπει να το αντικαταστήσετε με ένα άλλο μόνιμο έσοδο. Τι θα πείτε, εδώ γράφω εντυμότητα, θα πάρω λεφτά από την εντυμότητα? Θέλει συγκεκριμένο έσοδο. Περιγράφεται και είναι και μόνιμο.
0: Με παρακαλώ. Λέω το εξής. Όταν ένα κράτος κυβερνάται με όρους αναθεσικρατίας. Όλα στον αυτόματο. Τεράστια ποσά αναθέσεων, απίθανα τα δεις. Όχι με διαγωνισμούς, που εκεί μπορεί να έχεις 10, 20, 30, 40% έκπτωση, αλλά με αναθέσεις σε ανθρώπους που ευνοούνται στο πλαίσιο αυτό που λειτουργεί η κυβέρνηση. Άρα, μιλάμε για διαφανείς διαδικασίες. Αν όλα αυτά είχαν γίνει διαγωνισμός, θα υπήρχε ένα τεράστιο κεφάλαιο δισεκατομμυρίων στην Ελλάδα.
1: Ναι, δεν μειώνεται ο φόρος από τα κέρδη ενός διαγωνισμού, κύριε Σκαλάμη.
0: Αλλά ταυτόχρονα.
1: Ο φόρος θέλει άλλο φόρο. Θέλει τακτικό, μόνιμο έσοδο. Ο διαγωνισμός θα σας φέρει ένα προσωρινό έσοδο. Το οποίο δεν αντισταθμίζεται με τη μείωση του ΦΠΑ, για παράδειγμα, ή του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Μπορείτε να πείτε λοιπόν συγκεκριμένα πού θα βρείτε τα χρήματα για να υλοποιήσετε τις δεσμεύσεις σας, γιατί αυτό είναι το ερώτημα.
0: Σας είπα και πάλι. Φορολόγηση των μερισμάτων.
1: Ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορεί
1: αυτό
0: να
1: δεν είναι ξεκάθαρο. Η κυβέρνηση λέει ότι όσο αυξάνει τη φορολογία στα μερίσματα, μειώνει τα έσοδα.
0: Να σας πω, εσείς, εγώ, κάθε επαγγελματίας, αγρότες και άλλοι άνθρωποι, πληρώνουν τριπλάσια ποσά φόρου στην εφορία από ό,τι πληρώνουν οι μερισματούχοι.
1: Είναι αντίρρηση, αλλά σας λέω τα δεδομένα που ανακοινώνει η κυβέρνηση. Λένε ότι με φόρο 5% στα μερίσματα εισέπραξε 350 εκατομμύρια, με φόρο 10% 170. Άρα, πάρει το 15% εισπράξει 75.
0: Και με 15% πολύ παραπάνω.
1: Όχι. Το ανάποδο, ότι όσο ανεβαίνει η φορολογία, φεύγουν για να πάνε σε φορολογικούς παραδείσους όσοι επενδύουν, για να μην έχουν υψηλή φορολογία. Αυτό σας λέω.
0: Εάν η κυβέρνηση βλέπει ότι η φορολογική παράδειση είναι ένα έξυπνο τρίκ, ένας μηχανισμός για να φύγουν τα χρήματα έξω, θα πρέπει να ελέγξει που πάνε. Το έχει κάνει αυτό.
1: Μα μείωσε το φόρο στα μερίσματα και αύξησε τα έσοδα. Αυτό σας λέω.
0: Έχει βάλει για παράδειγμα την Επιτροπή Ανταγωνισμού, κύριε Στραβελάκη, να δουλέψει. Δηλαδή, βλέπουμε κατά καιρούς κάποια πρόστιμα που ακούγονται, ας πούμε, μεγάλα, 1 εκατομμύριο εδώ ενδεχομένως ή άλλο. Όμως όταν τα κέρδη φτάνουν στα 100 και πάνω εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μια χρήση. Είναι 1 εκατομμύριο.
1: Θα πάρετε τα κέρδη από την Πολυεθνική για να μειώσετε φόρους?
0: Εγώ δεν λέω αυτό.
1: Μα δεν μου έχετε απαντήσει τόση ώρα πού θα βρείτε τα χρήματα. Πείτε μου ένα έσοδο μόνιμο. Μόνιμο.
0: Από την εντυμότητά μας.
1: Μα δεν υπάρχει εντυμότητα. Θα πάτε στην εξέλιξη να πείτε, σας δίνω την εντυμότητα και κόβω το ΦΠΑ.
0: Ακούστε. Ένα πλέγμα μέτρων τα οποία θα φέρουν και εθνικό πλούτο και αναδιανομή, που είναι το μεγάλο ζητούμενο.
1: Κύριε Σκανδάμη, σε μια χώρα που έχει καεί από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, ο πολίτης είναι υποψιασμένος. Δεν ακούει γενικά, ακούει ειδικά. Όταν λοιπόν λέει, εγώ θέλω να μου πεις, από αυτό που τάζεις κοστίζει τόσα δισεκατομμύρια. Αυτά θα τα βρω έτσι. Τόσα από αυτό, τόσα από αυτό, κοστολογημένα. Η εντυμότητα δεν κοστολογείται. Πού να ξέρετε τώρα πόσα θα βγάλετε αν είστε έντιμοι? Τι θα
0: εγώ
1: πείτε,
0: θα έλεγα το εξής,
1: υπολογίζω 5-6 δισεκατομμύρια από την εντυμότητα.
0: Ας μας πούνε από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, σιγά, τώρα, μια στιγμή. Να πούμε κάτι. Ας μας πούνε από τη Νέα Δημοκρατία ποιο είναι το κόστος και η επιβάρηση του ελληνικού λαού από τις πολιτικές που μεταφέρουν το χρήμα.
1: Εγώ δεν ρωτάω τη Νέα Δημοκρατία. Την ρώτησα πριν, εσάς ρωτάω.
0: Πού πήγε η ανάπτυξη?
1: Εσείς τι θα πείτε, ρώτα τη Νέα Δημοκρατία πόσα κοστίζει η εντυμότητα.
0: Θέλουμε ένα πλαίσιο που θα είναι φορολογικά δίκαιο, δεν θα επιμερίζει βάρη στα μεσαία και κατώτερα στρώματα και θα δίνει ελπίδα για
1: αυτό. Αυτό είναι περιγραφή προθέσεων, κύριε Σκανδάμη. Είναι περιγραφή προθέσεων.
0: Εγώ είμαι σαφής. Είμαι σαφής απολύτως, νομίζω. Τώρα, όποιος δεν καταλαβαίνει, από αυτούς μας ακούνε, δεν καταλαβαίνει.
1: Εμείς περιμένουμε το πρόγραμμά σας να το κρίνουμε κομμάτι-κομμάτι.
0: Από εκεί και πέρα. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, εργώδης προσπάθεια και στους τομείς και στο Ινστιτούτο. Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ανακοινώσουμε όλο το πνεύμα και πλέγμα οικονομικών μέτρων τα οποία θα εφαρμόσουμε όταν με το καλό γίνουμε κυβέρνηση. Υπάρχει μια πρόκληση και να είπα το διακύβευμα αυτή τη στιγμή, πολιτικό διακύβευμα.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ μαζί μας.
5: Ωραίο πόνσο.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
7: Στην Πάτρα και 30 στον Βόλο.
0: Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Real FM.
11: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
12: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
11: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την πελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
18: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
19: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
1: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνω. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: έκανε δήλωση και ο Αντώνης Σαμαράς τώρα. Κάνει για κάθε θέμα και μάλιστα είναι από τους πρώτους. Θα έλεγα ότι ασκεί την πιο σκληρή αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς. Είναι φανερό ότι πάει για νέο κόμμα. Ρωτάει, είναι ακόμα ο κύριος Ντόκος στη θέση του. Αυτό είναι όλη η ανακοίνωση. Μετά από όσα συνέβησαν με τον κύριο, το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, που έπεσε θύμα Φαρσέρ. Η κυβέρνηση μιλά για τεχνητή νοημοσύνη, λέει ότι είναι πασίγνωστοι, έχουν πέσει θύματά τους κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Η ουσία παραμένει πάντως ότι ο κύριος Ντόκος μίλησε για ένα πολύ ευαίσθητο εθνικό θέμα μετά τον εντοπισμό του ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα, που θα μπορούσε να γίνει απίστευτη τραγωδία αν είχε εκραγεί με τόσα εκρηκτικά μέσα, αφού έφυγε από τον στόχο του και έφτασε ακυβέρνητο στη Λευκάδα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα, κατά τη γνώμη μου, αναμένονται και απαιτούνται επιπλέον απαντήσεις και κυρίως εάν εξαντλούνται όλες οι δικλείδες ασφαλείας πριν μιλήσει ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού σε οποιονδήποτε εμφανιστεί ως Σύμβουλος Ασφαλείας του ηγέτη μιας ξένης χώρας. Τώρα, οι προβολείς στρέφονται και είναι φυσικό στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, για να πάμε και στα εθνικά θέματα, την άλλη Τρίτη και Τετάρτη στην Άγκυρα. Εκεί θα είναι ο Τραμπ. Εκεί θα είναι φυσικά ο Ερντογάν που θα τους υποδεχθεί. Είναι 31 ηγέτες και ο Ερντογάν 32 και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα ερώτημα είναι αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με Τραμπ και με Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή δεν έχει προγραμματιστεί τίποτα. Ούτε η κυβέρνηση επιβεβαιώνει τίποτα, ούτε η Άγκυρα λέει κάτι, ούτε η αμερικανική πλευρά. Κάποιες πληροφορίες ότι θα μπορούσε ο Τραμπ πηγαίνοντας εκεί να στείλει εδώ το Ρούμπιο ή το Χέξεθ για λίγες ώρες δεν επιβεβαιώνονται επισήμως τουλάχιστον. Και από την άλλη πλευρά, οι ευχές που είχε εκφράσει η κυρία Γκίλφοϊλ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που χθες το βράδυ σε μια πολύ μεγάλη γιορτή υποδέχθηκε Έλληνες για τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και μίλησε με εγκομιαστικό τρόπο για τη συμφωνία για τα F-35 που σε λίγο καιρό θα είναι στα χέρια της Ελλάδας. Είχε πει, θυμάστε, ότι ο Τραμπ θα περάσει από την Ελλάδα πριν πάει στην Τουρκία. Κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν το ξέρουμε. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε είναι, για να καλησπερίσουμε και τον κύριο Γιώργο Φίλη, διδάκτορα γεωπολιτικής και καθηγητή Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Καλησπέρα, κύριε Φίλη, πολύ χαίρομαι που μιλάμε.
1: Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Δεν έχουμε Λουκία σήμερα, η Λουκία την έχουμε στείλει διακοπές. Είμαι μόνο, λοιπόν, θα τα πούμε μαζί. Αυτό που έλεγα ότι είναι βέβαιο για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι ότι ο Ερντογάν περιμένει τον Τραμπ στην Άγκυρα και ονειρεύεται τα F-35. Και αυτό φάνηκε από τις δηλώσεις που έκανε χθες το βράδυ στο CNN Τούρκο ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος υποστήριξε, θέλω να πείτε αν μπορεί αυτό να έχει βάση, ότι έχει ληφθεί ήδη απόφαση από τους Αμερικανούς για διαδικασία άρσης των αμερικανικών κυρώσεων για τους ρωσικούς S-400 και ότι υπάρχει ένας νέος δρόμος για να πάρουν οι Τούρκοι τα F-35, όχι να ξαναμπούν στο πακέτο, αλλά μέσω άρσης απαγόρευσης της πώλησής τους.
1: Κοιτάξτε, πρόκειται για νόμο, δεν μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να παρανομήσει. Νομίζω ότι ο κύριος Φιντάν προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις και προσπαθεί να προλάβει καταστάσεις. Ξέρετε, είναι και ένας τρόπος διαπραγμάτευσης και αυτός και το κλίμα. Δηλαδή, είναι αυτό που γίνεται και στο Ιράν τώρα μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών. Σου λέει ο ένας, έχω συμφωνήσει αυτό. Μετά βγαίνει ο άλλος ότι ναι, δεν έχουμε συμφωνήσει τίποτα παρόμοιο και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί υπάγεται η Τουρκία στο νόμο Κατσά, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει βρεθεί μια λύση για τους S-400. Αυτό είναι ξεκάθαρο και ό,τι και να λένε οι Τούρκοι, ό,τι και να προσπαθήσει να πει κάποιος κάτι ο κύριος Τραμπ, πολύ απλά δεν θα μπορέσει να το κάνει, γιατί δεν θα το περάσει, δεν μπορεί να το περάσει και από το Κογκρέσο. Άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση με τους S-400. Καταλαβαίνετε, αυτό το οποίο λένε τώρα οι Τούρκοι είναι ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν κάποια, να το πω έτσι, αλχημίες. Δηλαδή να αλλάξουν, να βγάλουν κάποια τσιπ, να αλλάξουν ή βασιλώσει να σβήσουν κάποια πράγματα από το λογισμικό των S-400, έτσι ώστε να πούνε ότι δεν είναι λειτουργική, για να μπορέσουν να το κάνουν. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς δεν είναι Αμερικανάκια, έτσι όπως το λέμε εμείς, και σίγουρα δεν πρόκειται να πιστούν ότι με μια τέτοιου τύπου διαρρύθμιση πρόκειται να φύγουν οι Τούρκοι, να ξεφύγουν από τον νόμο Κατσά.
0: Αλλά λέτε, δεν έχει βάση αυτό που λέει ο Φιντάν, στην πραγματικότητα οι εντυπώσεις
1: πάνε. Κοιτάξτε, οι Τούρκοι πολλά λένε και το καταλαβαίνετε. Εγώ δεν θα πω ότι ο κύριος Τραμπ δεν σκέφτεται να τους δώσει. Έτσι. Απλά λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχει κάτι τέτοιο. Άρα δεν νομίζω ότι τα F-35 είναι αυτή τη στιγμή στο κάδρο. Αυτό το οποίο λέει ότι θα φέρει κάποια δωράκια για τους Τούρκους.
0: Α, εδώ θέλω να πάω. Εάν υπάρχει δρόμος, γιατί το πρωί μίλουσα στη τηλεόραση με τον κύριο Σίγο και τον κύριο Ιατρίδη και μου έλεγαν ότι εκεί υπάρχει δρόμος. Εκεί δηλαδή δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να μπλοκάρει η Αμερικανική η Ρωσία το δώρο που ετοιμάζει ο Τραμπ στον Ερντογάν. Δηλαδή κινητήρες αμερικανικούς, τους F-114 της γενιάς, για το τουρκικό μαχητικό καν που προς το παρόν είναι μακέτα. Εκεί μου έλεγαν είναι δύσκολο και το λέω αυτό διότι είδαμε ότι τη νύχτα έγινε γνωστό ότι η Ντίνα Τάιτους που προστατεί σε μια πρωτοβουλία έκανε την πρώτη κίνηση για να μπλοκάρει την αποστολή κινητήρων για το ΚΑΝ στην Τουρκία, ενεργοποίησε διαδικασία κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να σταματήσει την αποστολή των κινητήρων στον
1: Ερντογάν. Κοιτάξτε, είναι το θέμα, κοιτάξτε, είναι και ευαίσθητη περίοδος γιατί είμαστε λίγο πριν από τις εκλογές, δηλαδή ο Νοέμβριος. Είναι κοντά άμα το σκεφτεί κάποιος. Οπότε και ο κύριος Τραμπ θα το σκεφτεί. Και ξέρετε, το να του πάνε και κόντρα οι βουλευτές οι γερουσιαστές είναι δύσκολο, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να πάρουν και το χρήσμα, έτσι, θα πρέπει να τους υποστηρίξει. Είναι πολύ ευαίσθητη ισορροπία, αλλά για να πούμε με απλά λόγια να καταλάβουν φίλες και φίλοι, οι κινητήρες του, το νόμος Κατσά έχει να κάνει πάρα πολύ, να το πούμε απλά λόγια, με το να μην επιτρέπει στη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, να το πούμε έτσι, της Τουρκίας, να συνεργάζεται με τους Αμερικανούς. Οι κινητήρες έχουν να κάνουν με την αεροδιαστημική βιομηχανία της Τουρκίας. Οπότε εκεί είναι το θέμα, το νομικό, ότι θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι εκτός νόμου Κατσά. Δηλαδή δεν έχει να κάνει, να το πω έτσι, με τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, να πάρω το ελληνικό εμπασπιτός αντίστοιχο για να καταλαβαινόμαστε, αλλά έχει να κάνει με την αεροδιαστημική βιομηχανία. Οπότε αυτό προφανώς εννοούσε και ο
0: Αγγλός. Εκεί λέτε ότι λοιπόν θα μπορούσε να υπάρξει ένα παράθυρο για να πάρουν.
1: Εκεί θα μπορούσε να υπάρξει, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πολιτικό το θέμα. Δηλαδή είναι περισσότερο πολιτικό το συγκεκριμένο ζήτημα. Το άλλο όμως είναι νομικό με τα F-35, όπως καταλαβαίνετε. Είναι άλλη τάξη μεγέθους.
0: Η μεγάλη εικόνα, κύριε φίλε, είναι πρώτον, ο Τραμπ κάνει την κίνηση πριν από λίγες μέρες έχοντας το Βάν στο πλευρό του και λέει φίλος μου Ερντογάν, το βεβαίω σου και Φιντάν, μάλιστα λέει τηλεφωνήθηκαν, είπε χθες το βράδυ ο Φιντάν, και αν δεν είχαν τηλεφωνηθεί, μόνο για τον Ερντογάν έρχεται ο Τραμπ στην Άγκυρα, δεν έρχεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δημιουργεί λοιπόν ένα κλίμα και ο Τραμπ το επιβεβαιώνει ότι εγώ πάω στο φίλο μου τον Ερντογάν που με στήριξε και δεν έκανε πόλεμο μαζί με το Ιράν, μόνο για χάρη μου. Και του πάω και δώρα και ανοίγω το δρόμο για τα F-35 και του πάω και κινητήρες για τα ΚΑΝ. Την ίδια ώρα όμως, αφήστε τον Τραμπ. Ο Τραμπ είναι μια ιστορία. Δεν είμαστε στις ΗΠΑ, εμείς είμαστε στην Ευρώπη. Πηγαίνει η κυρία Κάγια Κάλλας, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, στο Προεδρικό Μέγαρο. Φωτογραφίζεται χαμογελαστή με τον Ερντογάν. Πάει επικεφαλής Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας, τον εγκομιάζει από την αρχή ως το τέλος και δεν λέει λέξη για το κάζους Μπέλη, για τη γαλάζια πατρίδα, για το ότι φυλακίζει πολιτικούς του αντιπάλους. Τίποτα. Και λέει πόσο καλή είναι η συνεργασία μας, πόσο καλός εταίρος είναι η Τουρκία και όλα τα υπόλοιπα και πόσο θέλουμε την αμυντική συνεργασία μαζί.
1: Ακούστε πώς την άποψή μου, κύριε Στραβελά, για το θέμα.
0: Και ο Ρούτε το ίδιο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
1: Εντάξει,
0: και ο Αμερικανός Βουλευτής στο ΝΑΤΟ. Όλοι στα πόδια του Ερντογάν.
1: Ακούστε. Κοιτάξτε, η Τουρκία πάντα, μάλλον να το πω πολύ απλά, ιστορικώς άμα το δείτε, και αυτό δεν θέλω να το κάνω τώρα διάλεξη ιστορίας, αλλά από την εποχή της Ελισάβετ της πρώτης, να το πω έτσι, δηλαδή μιλάμε το 1600, επειδή υπάρχει ζήτημα με τη Ρωσία, επειδή υπάρχει ζήτημα τότε, να το πω έτσι, με την Ισπανία των Αυσβούργων κτλ., θεωρούν την Τουρκία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε και την Τουρκία τώρα ως βασικό ανάγχωμα σε κάποια μεγάλη πυρωτική δύναμη. Είτε είναι η Ρωσία, είτε είναι η Σοβιετική Ένωση, είτε είναι η Ρωσία του Πούτιν τώρα, είτε ήταν η Τσαρική Ρωσία, είτε ήταν η Ισπανή, είτε ήταν η Γάλλη ή οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι μια συνεχόμενη κατάσταση γνωστή για αυτόν που αντιλαμβάνεται και βλέπει μακροσκοπικά και γεωπολιτικό στο τι συμβαίνει. Δεν είναι παράλογο, να σας το πω πολύ απλά, αλλά αυτό πρέπει κάπως να τους το κόψουμε. Εμένα η άποψή μου είναι, κύριε Στραβελάκη, ότι η Εσθονή κυρία Κάγια Κάλλας, η οποία προσπαθεί να σύρει όλη την Ευρώπη στο άρμα μιας μικρής χώρας, η οποία έχει ρωσοφοβία, και εν πάση περιπτώσει εγώ δεν θα πω γιατί καλός ή κακός, γιατί και εμείς έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία και αυτοί έχουν το αντίστοιχο με τους Ρώσους. Αυτό όμως το οποίο είναι παράδεκτο είναι να μην λαμβάνει υπόψη ως η εκπρόσωπος, υποτίθεται, υπουργός εξωτερικών και άμυνας, να το πω έτσι, υποτίθεται λέω, τα συμφέροντα της νότιας πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν είναι μόνο Ελλάδα και Κύπρος, κύριε Στραβελάκη. Αν υπάρξει πρόβλημα με την Ελλάδα και την Κύπρο, ο επόμενος που θα βιώσει αυτή την επιθετικότητα της Τουρκίας, αν και η Βουλγαρία. Δηλαδή, μιλάμε τουλάχιστον για τρεις χώρες, για να μην συζητήσω ότι θα πάθουν μετά οι Ιταλοί, οι φίλοι μας, οι Μαλτέζοι, εάν η Ελλάδα πέσει, η οποία είναι το ανάχωμα ιστορικός σε όλον αυτόν τον τουρκικό και τον μουσουλμανικό επεκτατισμό. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι ή θα αλλάξει τροπάρι, κυρία Κάλλας, ή θα κάνουμε πρόταση μορφής. Άρουμε την εμπιστοσύνη μας. Θα άρουμε την εμπιστοσύνη μας προς αυτόν τον άνθρωπο. Είναι απαράδεκτη.
0: Εσείς το λέτε και είμαι το ίδιο οργισμένος μέρες τώρα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, αλλά δεν είδα κάποια επίσημη αντίδραση από την ελληνική πλευρά κατά δίκης της τάσης της Ευρωπαϊκής Εκπροσώπου με τα εγκόμια. Είδα τον Πρωθυπουργό στη νέα του συνέντευξη να θυμίζει ότι ο ίδιος έθεσε παρουσία του Ερντογάν πρόσωπο με πρόσωπο με στην Άγκυρα το Κάζους Μπέλι. Είδα τον Πρωθυπουργό να μιλά όπως και τις τελευταίες μέρες τον κύριο Γεραπετρίτη, τον κύριο Δένδια, όλο το διάστημα αυτό. Αλλά απ' την άλλη βλέπω ότι η Ευρώπη πιο πολύ συγκροτίζεται στο κεφάλαιο αυτό, ταυτίζεται με τον ΝΑΤΟ και με τον Τραμπ, παρά με την Ευρώπη ως Ευρώπη και τα κράτη που εκπροσωπεί. Μιλώ για την κεντρική διοίκηση.
1: Η Ελλάδα πρέπει να αφήσει την άψογο στάση, αγαπητέ κύριε Στραβελάκη, και θα πρέπει να κοιτάξουμε τα στενά μας εθνικά συμφέροντα, διότι όλοι κοιτάνε τα στενά τους εθνικά συμφέροντα. Η κυρία Κάγιας δεν μιλάει ως Ευρωπαία Επίτροπος επί των Εξωτερικών και Άμυνας, μιλάει ως Εσθονή πρώην Πρωθυπουργός, η οποία το μόνο που θέλει να κάνει είναι να συμπαρασύρει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια πολεμική αντιπαράθεση με την Ρωσία, ανεξαρτήτως των συμφερόντων της κάθε χώρας. Λοιπόν, εμείς λοιπόν, για ποιο λόγο, να σας το πω πολύ απλά, για ποιο λόγο στις συναντήσεις κορυφής πρέπει να δείχνουμε κατανόηση στα προβλήματα των βορειών εταίρων μας, όταν αυτοί δεν δείχνουν καμία κατανόηση στα προβλήματα δικά μας. Εδώ λοιπόν,
0: γιατί το κάνουν, κύριε Στραβελάκη, ποιος είναι ο σκοπός?
1: Γιατί εμείς τους έχουμε ξεπλύνει, κύριε Στραβελάκη μου. Γιατί εμείς υπογράψαμε αυτό το άθλιο κείμενο της διακήρυξης των Αθηνών και εμείς τους ξεπλένουμε, και όταν εμείς δείχνουμε ότι δεν έχουμε πρόβλημα με τους Τούρκους, φυσικά έρχονται μετά και μας λένε τι φωνάζετε τώρα. Εσείς τους έχετε φέρει, δεν έχετε κανένα πρόβλημα, άρα εμείς θα συνεργαστούμε. Θα συνεργαστεί η Ιταλία, θα συνεργαστεί η Ισπανία, θα ακούμε να τον γλύφουν τον κύριο Ερντογάν οι Βαλτικοί, και εμείς θα καθόμαστε εδώ να παρατηρούμε τα φαινόμενα. Αφού εμείς είμαστε οι πρώτοι που μεταφέρουμε χεράκι-χεράκι τον Ερντογάν.
0: Μήπως είναι στη μέση
1: και την Τουρκία
0: και τα οικονομικά συμφέροντα? Αυτή τη στιγμή η Τουρκία στην παραγωγή drones και άλλους τομείς είναι από τις πιο ισχυρές αμυντικές βιομηχανίες. Κάνει συμφωνίες εκατομμυρίων με τη Γερμανία, με την Ιταλία, με την Ισπανία, με τη Βρετανία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πρέπει να σκεφτείτε.
0: Μήπως είναι στην πρώτη γραμμή αυτά τα συμφέροντα και όχι αυτό που εσείς πολύ σωστά περιγράφετε ως ευρωπαϊκή πολιτική?
1: Και κοιτάξτε, όλα είναι. Δεν είναι ένα, η πολιτική είναι πολυπαραγωγική. Έχει γεωοικονομία, έχει γεωπολιτική, έχει γεωστρατηγική κτλ. Έχει διπλωματία. Να λάβουμε υπόψη μας σε αυτό το πολύ σωστά το οποίο λέτε, ότι και οι Ευρωπαίοι θέλουν ως ένα σημείο τους Τούρκους μέσα. Διότι δεν θέλουν, ακριβώς επειδή είπατε ότι πολύ σωστά το λέτε, ότι έχουν πρωτοστατήσει ειδικά σε αυτού του τύπου τις τεχνολογίες οι Τούρκοι. Ανοίγω παρένθεση, τη δεκαετία του 80 εμείς είχαμε φτιάξει τον πήγαστο, τον πρώτο ντρόν, όταν αυτοί, εν πάση περιπτώσει, τρώγαν βελανίδια. Κλείνω την παρένθεση. Τα αφήνω βέβαια αυτό. Λοιπόν, και λέω ότι πάρα πολλές από αυτές τις χώρες τους θέλουν τόσο όσο τους Τούρκους. Δηλαδή οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, για σκεφτείτε εδώ, αν αφήσουν χωρίς έλεγχο τους Τούρκους να μπουν μέσα στην εξοπλιστική πίτα της Ευρώπης, θα χάσουν οι ίδιες οι χώρες και οι εταιρείες τους. Γιατί όπως έχετε δει και πολύ σωστά έχετε πει κατά καιρούς, εδώ δεν μιλάμε για ευρωπαϊκή στρατηγική με το ΣΕΦ κτλ. Απλά είναι μοίρασμα δανείων και χρημάτων σε διάφορες εταιρείες για να κάνει κάθε χώρα ξεχωριστά τις αγορές της ή κάποιες από αυτές να κάνουν κάποιες συμπαραγωγές σε κάποια συστήματα.
0: Πάμε
1: άρα
0: τώρα
1: πάλι φτάνουμε στο ότι ο καθένας κάνει ό,τι το συμφέρει για την πατρίδα του.
0: Πάμε τώρα στο πιο κρίσιμο. Είπαμε το τι συμβαίνει και το γιατί συμβαίνει. Πάμε να δούμε τώρα το αποτέλεσμα. Ένας Ερντογάν που νιώθει να πέφτουν όλοι στα πόδια του, πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει για την Ελλάδα, πόσο μπορεί να ψηλώσει, να θεωρήσει ότι ο ίσκιος του είναι τον πόη του και να φέρει το Σεπτέμβριο αυτό το νόμο που είδα και φωνές να αρχίζουν να ακούγονται μην το φέρεις για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση και να δημιουργήσει και να χρησιμοποιήσει και τη δική του ορολογία τσαμπουκά στο Αιγαίο, έχοντας τις πλάτες και των Ευρωπαίων και των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχει αποδειχθεί κάτι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 2 με 3 χρόνια, εγώ από τα 4 από τον πόλεμο που ξεκίνησε στην Ουκρανία, και όχι μόνο, μην το πάμε στο Ισραήλ και με το Ιράν και τις ΗΠΑ. Η Ελλάδα είναι κομβική χώρα για τους δυτικούς. Και αυτό το βλέπετε και στο 3-1, το βλέπετε και στον κάθετο άξονα κτλ. Το βλέπετε και στην Αλεξανδρούπολη, όπου επί της ουσίας στην Αλεξανδρούπολη έχει συμβεί κάτι τρομακτικό. Το οποίο δεν το αντιλαμβανόμαστε γεωπολιτικά εμείς οι Έλληνες ή δεν το πουλάμε σωστά. Επί της ουσίας έχουν αντικατασταθεί και έχουν υποκατασταθεί τα Δαρδανέλια, κύριε Στραβελάκη. Ναι. Με την Αλεξανδρούπολη και τις διαδρομές. Λοιπόν, άρα τι θέλω να πω, έχουμε πολλά χαρτιά στα χέρια μας και το ζήτημα είναι τι θέλουμε να παίξουμε. Θέλουμε να το παίξουμε, άμα θέλουμε να το παίξουμε απλώς yes men και yes man και καλά παιδιά και αυτό που ονομάζεται, το ξαναλέω, η άψογος στάση της Ελλάδας στο συμμαχικό επίπεδο, φυσικά και θα λουζόμαστε όλα αυτά. Για να συζητήσουμε λοιπόν μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο όλα αυτή τη διαδικασία, δηλαδή ας πάμε να κάνουμε μια στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ για την Ανατολική Μεσόγειο, να δείτε πώς θα μας κοιτάνε διαφορετικά οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι και οι Πορτογάλοι.
0: Δεν συνεργαζόμαστε.
1: Εγώ λέω στρατιωτική συμμαχία. Ενώ κάτι αντίστοιχο με το που έχουμε κάνει με τη Γαλλία.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, σύμφωνο αμοιβαία.
0: Σύμφωνο αμοιβαία συνδρομή, αμυντική συνδρομή.
1: Για να το κάνουμε με το Ισραήλ.
0: Αυτό θα έλεγα ότι θα είναι κόκκινο πανί για τους Τούρκους. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φίλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Γιώργος Φίλης, καθηγητής Γιώργος Φίλης.
1: Να είστε καλά.
0: Γιώργο, πάμε διαφημίσεις.
1: Αυτό που θέλω να πω, κύριε Στραβελάκη, για να το κλείσω, είναι ότι υπάρχουν λύσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο ούτε να κλαίμε ούτε να στεφθούμε.
0: Θα επανέλθουμε την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά, ο κύριος Φίλης. Γιώργο, πάμε σε χορηγούς και αποφώνηση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και σήμερα είναι μαζί μας το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η επιλογή πανεπιστημίου είναι μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις για κάθε οικογένεια. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί γονείς και μαθητές σε εκδήλωση ενημέρωσης την άλλη Τετάρτη, 8 Ιουλίου στην Αθήνα, 7 το απόγευμα στο King George, στην Πλατεία Συντάγματος. Ενημερωθείτε για υποτροφίες, διαμονή, κόστος φοίτησης, επαγγελματικές προοπτικές και φοιτητική ζωή στην Κύπρο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και να δηλώσετε συμμετοχή στο euc.ac.cy/Cyprus δηλαδή. Η Λουκία δεν είναι εδώ, αλλά σας δώσω εγώ το ταξίδι στο Ναύπλιο σήμερα, στο υπέροχο, την αγαπημένη μου πόλη. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο μαγευτικό Ναύπλιο, τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car, 5 διπλά ειστήρια από τη C-Jets για να τα κερδίσετε, real.gr, real player, οδηγίες ή κλήρωση αν είστε οι 6 τυχεροί που θα κερδίσουν το Ναύπλιο και τα 5 ειστήρια τη C-Jets. Τη κλήρωση την ερχόμενη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπ Παπαδημήτριου. Και φυσικά σας θυμίζω ότι από αύριο αργά το απόγευμα η Real News θα είναι στα περίπτερα με εξαιρετική δημοσιογραφική ύλη, εξαιρετικά θέματα που θα συζητηθούν όλη την εβδομάδα και ένα απίθανο βιβλίο, το παλιό βιβλίο που δεν είναι παλιό, είναι από τη best seller της σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από την Ellery Adams, ένα νέο σπουδαίο μυθιστόρημα. Και Real Taste and Style και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα, όλα αυτά με τη Real News που κυκλοφορεί αύριο από αργά το απόγευμα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω Γιώργο Νταβαρίνο, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα και όλους εσάς που για ένα ακόμα μεσημέρι και απόγευμα ήσασταν στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Real FM. Από τον Νίκο Στραβελάκη και ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό. Περάστε καλά, ξεκουραστείτε, χαλαρώστε. Εμείς θα είμαστε μαζί και με τη Λουκία Δευτέρα 3 το μεσημέρι, εδώ πιστή στο ενημερωτικό μας ραντεβού. Να δώσω σκυτάλι μετά το δελτίο ειδήσεων στον Γιώργο Παγάνη και τον Γιώργο Κουδαλάκη, τον Γιώργο Κουδαλάκη και τον Γιώργο Παγάνη και τον Νίκο Πογιόπουλο για τις υπέροχες εκπομπές της μουσικής της Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Φεστιβάλ Ελευθερίας. Μουσική σατυρική παράσταση AI Συχτήρ. Κυριακή 5 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα. Στον Πολυχώρο Λιπασμάτων, στο Μεγάλο Θέατρο στη Δραπετσόνα. Τραγούδι, σάτυρα, συζητήσεις, αγώνες σκάκι, παράλληλες δράσεις και πολλές πολλές εκπλήξεις. Να είσαι εκεί. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο Mercedes-Benz.

0: Πρίσμα 92.
1: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Nikki, wait, I was gonna ask you,
5: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς στα

αλήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: I love you.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε εδώ στο Πρίσμα 92. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Και σήμερα όμως δεν ήταν μαζί σας ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, θα είναι τη Δευτέρα κανονικά στο πόστο το 8 με 10. Την καλημέρα μας στο Γιώργο, ξέρω ότι μας ακούει και να γυρίσει γρήγορα, λείπει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας είναι τα Πλέσας The Market με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιδή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πίκαμπου, και το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα νόστιμα και διάσημα προϊόντα του. Πλέσας The Market στους Κήπους, πλατεία Σολομού με το δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και τα Πλέσας Food Service Cash & Carry στην Οδό Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε όλα αυτά τα καταστήματα Πλέσας The Market, κάντε τις αγορές σας και θα βρείτε το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών με πάρα πολύ καλές τιμές σε πολλά προϊόντα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τον καιρό. Έθριος, δεν έχει αλλάξει κάτι από εχθές, παραμένει έθριος και ζεστός με υψηλά τα επίπεδα της υγρασίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 33-34 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν νότιο-ανατολική εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Αλλάζει όμως το σκηνικό του καιρού από... Σήμερα το απόγευμα και ιδιαίτερα αύριο έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Από το μεσημέρι λοιπόν και μετά θα σημειωθούν πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότιο-ανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση στα βόρεια με μέγιστες τιμές από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με την περιοχή. Για αύριο λοιπόν προβλέπεται λίγο έτσι άστατος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, αυξημένες νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία, στην Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, Σέβια, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα αυτά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές. Τώρα και εδώ στο νησί μας δείχνει σε αρκετά συννεφιασμένο καιρό και μία πιθανότητα 40% για βροχή. Θα δούμε αν αυτές οι προβλέψεις θα γίνουν για αύριο. Η θερμοκρασία πάντως θα σημειώσει μία μικρή πτώση και την Κυριακή παραμένει γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα. Οι τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ελλάδα, σποράδες και την Εύβοια. Από τις επόμενες ημέρες ο καιρός επανέρχεται στα κανονικά για την εποχή επίπεδα θερμοκρασιών. Αυτές λοιπόν είναι ειδήσεις σχετικά με τον καιρό. Να δούμε κάποια άλλα έτσι θέματα να ξεκινήσουμε από την εξωτερική πολιτική. Δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Εχθές σας είπαμε για το σφοδρό χτύπημα της Ρωσίας με πάρα πολλούς πυράβλους και ντρόουνς εκεί στο Κίεβο. Περίπου 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ. Συμφώνησαν για διάβλο επικοινωνίας με στόχο την καταγραφή παραβιάσεων και του μνημονίου κατανόησης. Λοιπόν, ο Υπουργός τώρα Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των συνομιλιών. Αυτή τη φορά οι συνομιλίες γινόταν στο Κατάρ σχετικά με την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης, έτσι το έχουν ονομάσει μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον, για τον τερματισμό του πολέμου. Τώρα λοιπόν οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι έως και τη Δευτέρα θα δημιουργηθεί ένας διάβλος επικοινωνίας για την αναφορά και την καταγραφή παραβιάσεων του μνημονίου
Αφήστε να πάνε. Δεν φαίνεται να υπάρχει λύση εκεί. Μνημόνιο, ακούμε, καταγραφή συμφωνίας. Τέλος πάντων, σταματάνε για λίγες μέρες από ό,τι έχουμε καταλάβει οι εχθροπραξίες και συνεχίζονται και ξανασταματάνε έως ότου. Τερματιστεί κάποια στιγμή αυτός ο πόλεμος. Τώρα έκανε μία δημόσια εμφάνιση ο Βαχίντι, αυτός είναι ο νέος αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης που καταζητείται από την Ιντερπόλ. Είναι ένας πάρα πολύ σκληροπυρηνικός ηγέτης, έχει πρόσβαση στα ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης και ακολουθεί ένα δικό του δρόμο, είναι πάρα πολύ σκληρός και δεν συμφωνεί και πάρα πολύ με τον τερματισμό του πολέμου με αυτούς τους όρους μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ακολουθεί έτσι μια δική του πορεία. Ο συγκεκριμένος ο Βαχίντι συμμετείχε εκτές το βράδυ σε σύσκεψη για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ και σε μια μικρή τελετή κοντά στην κατοικία του στο κέντρο της Τεχεράνης, με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης να δημοσιεύουν φωτογραφίες δικές του που να αποδίδει φόρο τιμής στο δολοφονηθέντα πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Έκαναν μια μικρή τελετή στο σημείο που ήταν το σπίτι του όπου δέχτηκε την επίθεση την πρώτη μέρα του βομβαρδισμού της επίθεσης εκεί στην Τεχεράνη, όπου βρήκε το θάνατο αυτός και μέλη της οικογένειάς του. Αυτά λοιπόν από το Ιράν. Εμείς θα δούμε σήμερα, πριν προχωρήσουμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις από την εξωτερική πολιτική, να δούμε τι θα ασχοληθούμε σήμερα. 12:30 θα έχουμε τον εντεταλμένο αντιδήμαρχο καθημερινότητας, κύριο Βίτσο Αγαπητό, για να τον ρωτήσουμε για το τι γίνεται μέσα στην πόλη. Έχουμε πει ότι πάρα πολλά σημεία της πόλης θέλουν πλύσιμο, καθάρισμα, κάπως να δείξουμε έτσι μια καλύτερη εικόνα. Και μία η ώρα έχουμε καλεσμένο εδώ τον κύριο Χρήστο Κοντονή, πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος Καλαμακίου, για να δούμε εκεί με το δάσος με τι γίνεται με τους Ρωμά, με τα σκουπίδια που είχαν μαζευτεί μέσα στο δάσος. Έχουν κατασκηνώσει σήμερα, δεν έχουν κατασκηνώσει. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε μετά το διάλειμμα των 12:30.

0: ψάχνω τρόπους.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ασχοληθήκαμε χτες με το θέμα της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, σε τρία στελέχη. Τρεις πολιτευτές ήταν ανήκαν βέβαια στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θύμα είχε το θάνατο στη μία από τις τρεις επιθέσεις, σε μία άτυχη στην Νέστορα. Τραυματίστηκε ο σύζυγος, ο Παναγιώτης Νέστορας, και η κόρη του Αφροδίτη, πέστανε εγκάβματα. Χτες λοιπόν βγήκε από το νοσοκομείο ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας, έλαβε εξιτήριο από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο μετά το τραυματισμό του, και είπε εκεί στα μέσα ενημέρωση που τον περίμενα απ' έξω ότι η επίθεση εύχεται να είναι η τελευταία. Δήλωσε αισιόδοξο για την πορεία της υγείας της κόρης του Αφροδίτης, όπου υπέστη εγκάβματα όχι πάρα πολύ σοβαρά, και τόνισε ότι ήταν μια δύσκολη στιγμή για την οικογένειά μας, διότι πριν από 5 χρόνια έχασα την κόρη μου, τη μικρή, και τώρα έφυγε και η γυναίκα μου, μένω εγώ και η κορούλα μου η Αφροδίτη. Αυτά λοιπόν με τις δηλώσεις. Η αστυνομία ψάχνει τους δράστες. Έχουμε ακούσει διάφορες έτσι εικασίες και δηλώσεις στελεχών από την αντιπολίτευση, δηλαδή να χαρακτηρίζουν όλο αυτό που έγινε προβοκάτσια, δηλαδή ότι κάποιος έστειλε αυτά τα άτομα να βάλουν έτσι, να τοποθετήσουν γκαζάκια για να ανεβάσει τα ποσοστά του κυβερνών κόμμα. Εντάξει, αυτό είναι λίγο παράλογο. Λοιπόν, σήμερα το πρωί, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς ερχόμουν εδώ στην εργασία μου, συνάντησα ένα γνωστό μου. Είναι ένα νέο παιδί, λίγο πάνω κάτω στην ηλικία των παιδιών μου, λίγο κάνα 2 χρόνια μεγαλύτερο. Έχει μία μικρή επιχείρηση στο Λαγανά, ένα εστιατόριο. Προσπαθεί το παιδί, είναι οικογενειακή επιχείρηση, μαζί με τους γονείς του δουλεύει. Από τη νέα γενιά εδώ του νησιού μας, καλλιεργημένο, ένα παιδί μορφωμένο, με ήθος, και προσπαθεί σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε να στήσει την επιχείρησή του. Λοιπόν, πάρα πολύ απογοητευμένο, πάρα πολύ απεσιόδοξο για την κατάσταση που επικρατεί στο Λαγανά. Και δεν μιλάω για το Λαγανά γύρω γύρω, μιλάω για εκείνο τον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, που έχουν μαζευτεί όλα τα καταστήματα, τα μπαρ, τα φτηνά μαγαζιά, τα εστιατόρια, τέλος πάντων ο δρόμος προς την παραλία. Λοιπόν, έχει απογοητευτεί πάρα πολύ όταν μου είπε ότι η γενιά του πατέρα του, που έστησε το κατάστημα μαζί με τη μητέρα του, πέρασαν καλές εποχές στη δεκαετία του 90, έτσι. Και καλό κόσμο είχανε, και Έλληνες είχανε στο εστιατόριο, πολύ, πολύ γνωστό εστιατόριο εκεί στην περιοχή. Και προσπαθούν τώρα να προσεκλείσουν ένα κόσμο που να μπορεί να χαλάσει λίγο περισσότερο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο Λαγανά είναι ό,τι χειρότερο έχουμε από τουρισμό στο νησί μας. Πολύ νεαρές ηλικίες, 17, 18, 19 χρονών. Οι περισσότεροι είναι αυτή την περίοδο, έχουν αρχίσει να καταφθάνουν οι Σέρβοι, Άγγλοι, Σκανδιναβοί, Πολωνοί. Λοιπόν, μεθούν, γίνονται κάποια πάρτι. Δεν θέλω να ονομάσω από την εκπομπή μου αυτά τα πάρτι που γίνονται. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά για ποια πάρτι μιλάω και τι γίνεται σε αυτά τα πάρτι. Λοιπόν, μετά λοιπόν από αυτά τα πάρτι που γίνονται, 2-3 η ώρα, η κατάσταση είναι αφόρητη. Βγαίνουν έξω στο δρόμο αυτά τα παιδιά, μεθυσμένα, γυμνά, αφοδεύουν κάτω, κάνουν μετό, σε μια αλλοπρόσαλη κατάσταση, δεν ξέρουν πού είναι τα καταλήμματά τους. Οι πρωινές ώρες το χάραμα τα βρίσκει κάτω στο δρόμο και τόνει σκουπίδια. Η περιοχή θυμίζει, μου περιέγραψε το παιδί, ότι είναι σαν να είμαστε στην Ινδία. Βρωμάει ο δρόμος, βρωμάει από ποτά, από μπύρες, η κατάσταση είναι ανυπόφορη εκεί. Και δυστυχώς, χρόνο με το χρόνο, από ό,τι μου είπε, γίνεται ακόμη χειρότερη. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα μπει μια τάξη εκεί πέρα. Πολύ δύσκολο, το βλέπω, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η οποία πραγματικά δυσφημίζει το νησί μας.

Πάμε σε μια πάρα πολύ δυσάρεστη και τραγική είδηση. Αφορά τον θυγμό ενός εξάχρονου παιδιού σε πισίνα στην Καλαμάτα. Να δούμε πώς έγινε η τραγωδία σύμφωνα με το ρεπορτάζ στην εφημερίδα Ημέρα. Λοιπόν, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χτες το απόγευμα, λίγο μετά τις 4. Το παιδί ξέφυγε για λίγα λεπτά από την επίβλεψη της μητέρας, η οποία τον εντόπισε λίγο αργότερα μέσα στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Όπως έχει γίνει γνωστό, η 32χρονη εργαζόταν ως καθαρίστρια σε διόροφο κατοικία της περιοχής και είχε μαζί και το γιο της. Ενώ λοιπόν εκείνη βρισκόταν στον πάνω όροφο και εργαζόταν, το παιδί ξέφυγε της προσοχής της μητέρας και έπεσε μέσα στην πισίνα. Μόλις η μητέρα αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ειδοποίησε για βοήθεια. Έφτασε πάρα πολύ γρήγορα το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες κάρπα, ενώ στη συνέχεια ο εξάχρονος διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Πύλου. Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και των διασωστών να τον επαναφέρουν, το παιδάκι δεν τα κατάφερε. Η άτυχη γυναίκα παραμένει σε κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, σοκ. Και φυσικά οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το τραγικό περιστατικό.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βαδίζουμε σιγά σιγά, πάμε σιγά σιγά προς το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας. Αμέσως μετά, ένας ακροατής μας θέλει να κάνει μια παρέμβαση, θα μιλήσω σε λίγο μαζί του και θα έχουμε καλεσμένο τον αντιδήμαρχο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο Αγαπητό. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: 92.
1: Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ μαζί
5: ωραίο πόνσο.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τώρα τον αντιδήμαρχο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο Αγαπητό. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλημέρα. Και σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν. Είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, για να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Βίτσο, τώρα μέσα στην πόλη, αυτή την περίοδο, έτσι, τα συνεργεία του Δήμου ασχολούνται μέσα στην πόλη ή έχετε πάει στις τουριστικές περιοχές?
1: Είμαστε και στις τουριστικές περιοχές, mm-hmm. αλλά και εμείς στην πόλη. Έχουμε μοιραστεί τα συνεργεία ανά ομάδες,
0: ναι.
1: και όπου βλέπουμε μετά από τις αυτοψίες που κάνουμε ότι θα πρέπει άμεσα να δώσουμε την άμεση λύση σε ό,τι πρόβλημα υπάρχει, είτε σε τουριστική περιοχή είτε μες στην πόλη μας,
0: ναι.
1: Δίνουμε την άμεση λύση.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουν χωριστεί, όπως είπα και πριν, σε ομάδες. Δεν διαχωρίζουμε όλη η καθημερινότητα στην πόλη ή όλη η καθημερινότητα, το τμήμα καθημερινότητας σε μια τουριστική περιοχή, παραδείγματος χάρη είτε Αργάση είτε Λαγανά είτε Τσιλίδη.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, έχω εντοπίσει και εγώ και αρκετοί πολίτες σε κάποια σημεία μέσα στην πόλη ότι εξαιτίας και των τουριστών που έχουμε αυτή την περίοδο χρειάζεται λίγο περισσότερο καθαριότητα. Δηλαδή το θεατράκι που είναι στην πλατεία, λίγο το μπροστά εκεί που είναι η στάση του ΧΤΕΛ, που δεν είναι βέβαια στη δική σας αρμοδιότητα, αλλά δεν υπάρχει κάποιος άλλος έτσι να το καθαρίσει. Και η Αλεξάνδρου Ρώμα, είναι κάποια χόρτα που πρέπει να κοπούν σε δρόμους, σε στενά, σε σοκάκια μέσα στην πόλη. Αυτά έτσι, πότε πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν?
1: Ήδη ο καθαρισμός,
0: ναι.
1: τα πλησίματα, στα σημεία, δεν είναι μόνο η πλατεία, το θεατράκι. Είναι το θεατράκι,
0: ναι.
1: είναι η Αλεξάνδρου Ρώμα, όπως είπατε,
0: ναι.
1: είναι ο δρόμος, ο κεντρικός δρόμος του Λαγανά, είναι οι βάσεις του σκάδους που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Ήδη έχουν προγραμματίσει από Δευτέρα,
0: ναι.
1: από Δευτέρα ξεκινάμε τα πλησίματα.
0: Ναι, εννοείται πλησίματα πού?
1: Τους καθαρισμούς στο θεατράκι, στην πλατεία, ναι. μας, στην πλατεία, mm-hmm. στους σκάνδους, στον κεντρικό mm-hmm. δρόμο του Λαγανά,
0: ναι.
1: στην ναι. πλατεία Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Όμως,
0: ναι.
1: Θα πω το εξής, ότι υπάρχουν σημεία σε διάφορα στην πόλη μέσα,
0: ναι.
1: που κάποιοι συμπολίτες μας, mm-hmm. κάποιοι επιχειρηματίες,
0: ναι.
1: Σέρνουν τις σακούλες με τα σκουπίδια,
0: ξέρω, έχετε δίκιο,
1: τα ζουμιά και τα ναι. λάδια, κάνουν
0: ναι.
1: τη δικιά τους εικόνα, τη ξεχωριστή εικόνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα, μήπως κάπως κάτι να γίνει.
0: Ναι. Εννοείται από εστιατόρια. Που είναι
1: από εστιατόρια,
0: Ακούστε, εγώ αυτό το ερώτημα δεν το κάνω σε εσάς, θα το κάνω, το έχω κάνει στον αντιδήμαρχο καθαριότητας, ο οποίος μου είπε, ο κύριος Γιακουμέλος, δεν ξέρω βέβαια αν έχουν προμηθευτεί όλες οι επιχειρήσεις στα εστιατόρια μέσα στην πόλη, κάδους, ένα για την ανακύκλωση και άλλο για τα σύμμικτα, ούτως ώστε να βάζουν τα απορρίμματά τους μέσα, να μην χρειάζεται να τα σέρνουν. Και όταν περνάει το απορριμματοφόρο, να τα βγάζουν και να τα φορτώνουν στο απορριμματοφόρο. Δεν ξέρω κι εγώ αν ισχύει αυτή η εικόνα που έχουμε. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, εσείς κάτι τέτοιο.
1: Ο κύριος Γιακουμέλος έχει
0: ναι.
1: κάνει ένα μεγάλο έργο και μπράβο του, προς τιμή του, κάνει το δικό του αγώνα όλο και όλοι οι συνάδελφοι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι κάποια
0: ναι.
1: στιγμή ο συμπολίτης μας θα καταλάβει
0: ναι.
1: αυτό που πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να το κάνει.
0: Mm-hmm. Ναι. Ναι, αυτό έχετε δίκιο, αλλά να σας πω και το άλλο, δεν θέλω να λαϊκίσω αυτή τη στιγμή, όμως και αυτές οι κυρίες που έχουν την καθαριότητα, οι σακούλες που βγάζουν ζυγίζουν 10 και 15 κιλά. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ ότι δεν τις μπορούν, τις έχω δει με τα μάτια μου, να τις φορτώσουν στον νόμο και να πάνε στους κάδους. Δηλαδή αυτό είναι καθαρά ευθύνη του επιχειρηματία που έχει την επιχείρηση.
1: Έτσι όπως το πάτε.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θέλω να πιστεύω ότι, δηλαδή δεν τα κάνουν όλα τα εστιατόρια.
0: Ναι, μερικά.
1: Εάν δούλευαν όλα τα εστιατόρια έτσι, τότε θα είμαστε,
0: mm-hmm.
1: αξίζει τη μοίρα μας.
0: Ναι.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω, το πρωί είχα συναντήσει ένα παιδί, ένα νέο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται εκεί στο Λαγανά. 25-26 χρονών παιδί ήταν, έχει μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση και μου περιέγραψε την πραγματικά πάρα πολύ άσχημη κατάσταση που κυριαρχεί στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά από τη Βρωμιά όταν κλείσουν τα μαγαζιά. Αυτός ο όγκος σκουπιδιών πώς μαζεύεται, κύριε Αντιδήμαρχε? Υπάρχει τόσο πολύ προσωπικό εκεί στο Λαγανά για να καθαρίσουν τους δρόμους?
1: Αύριο το πρωί, τώρα έφυγα.
0: Δεν το λέω ότι, καταλαβαίνετε, σας το λέω, εκεί δεν ξέρω, η πεζή καθαριότητα θέλει 10 άτομα για να καθαριστεί. Και καταλαβαίνετε, κινδυνεύει και η υγεία αυτών που καθαρίζουν με αυτά που αντικρίζουν.
1: Δυστυχώς η εικόνα που αντικρίζουμε και εμείς εδώ οι ερετοί τις πρωινές πρώτες ώρες στο Λαγανά είναι, τι να πω, αρνητική, ξάφνητη, δεν υπάρχει λέξη.
0: Ναι.
1: Όμως, τώρα πριν λίγο έφυγα από το τμήμα επαιζής καθαριότητας του κοινόχρηστου χώρου, αύριο το πρωί ξεκινάει 4 άτομα για ξεκίνημα πεζή καθαριότητας στο Λαγανά.
0: Μάλιστα.
1: 4 άτομα. 4 άτομα στον κεντρικό δρόμο και όπου αλλού χρειαστεί στην κοινότητα Λαγανά.
0: Αυτά τα άτομα δηλαδή θα ξεκινήσουν, ας πούμε, τι ώρα θα ξεκινούν το πρωί?
1: Ξεκινάνε το πρωί τις 7 η ώρα.
0: 7, γιατί κινδυνεύει και η υγεία τους. Η σωματική τους ακεραιότητα ξεκινήσουν πιο νωρίς από τις 7.
1: 7 η ώρα, 7 η ώρα ξεκινάνε κανονικά. Ναι. Πάμε κοντά και εγώ εκεί μαζί τους.
0: Ναι.
1: Και όσο τραβήξει.
0: Ναι. Και μετά,
1: κάθε πρωί.
0: Ναι. Κάθε πρωί. Και μετά αυτό το πραγματικά θα επιδιώξω και εγώ ένα πρωί να έρθω εκεί για να δω με τα μάτια μου την κατάσταση που κυριαρχεί εκεί πέρα αυτές τις πρωινές ώρες. Μετά λοιπόν, αφού καθαριστούν όλοι αυτοί οι δρόμοι, θα πλένετε? Όχι βέβαια κάθε μέρα, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά τουλάχιστον πιο συχνά.
1: Ναι, θα γίνει ένα ξεκίνημα, που είπα, από αύριο πεζή καθαριότητα και μέσα στη εβδομάδα μας έρχεται. Θα μπει μετά το μηχάνημα που έχουμε με το ζεστό νερό, όπως κάναμε και πέρυσι, και
0: οι
1: υδροφόροι του Δήμου μας και το προσωπικό του Δήμου μας, δηλαδή του τμήματος κοινόχρηστου χώρου και της καθημερινότητας, ώστε μία με δύο φορές και αν χρειαστεί και περισσότερο το μήνα, θα δίνουμε τη λύση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω τώρα ένα μήνυμα από μια ακροάτρια, η οποία για σας είναι. Λοιπόν, για καθαρισμό πρόκειται. Λοιπόν, λέει ακριβώς απέναντι από το ιατρείο του κυρίου Δραγώνα στην Ευγενίδου, υπάρχει ένα χωράφι, ένα οικόπεδο που έχει μέσα πάρα πολλά ξερά χόρτα και σκουπίδια. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εάν πέσει κάτι, ένα τσιγάρο ή να πιάσει φωτιά, θα καεί, λέει, όλη η γειτονιά. Εάν μπορείτε, παρακαλεί πολύ, να βρείτε τον ιδιοκτήτη και να τον... δεν θέλω να πω το όνομα του ιδιοκτήτη, μου το αναφέρει η κυρία στον αέρα. Λοιπόν, σας παρακαλεί πάρα πολύ να φροντίσετε να βρείτε υπηρεσίες του Δήμου τον ιδιοκτήτη και να τον προτρέψετε να καθαρίσει το οικόπεδό του. Είναι απέναντι από το ιατρείο του κυρίου Δραγώνα στην Ευγενίδου.
1: Κατάλαβα. Θα ενημερώσω και εγώ την πολιτική προστασία του Δήμου μας και θα μιλήσω και με τον συνάδελφο τον κύριο Κόπολη, ώστε να δούμε αν θελήσει.
0: Ναι, επειδή έχει και ξερά χόρτα, έχει και σκουπίδια αυτή την περίοδο. Έχουν βάλει και σκουπίδια και εγώ κατάλαβα που είναι και δίκιο έχει η κυρία η ακροάτρια.
1: Κατάλαβα και εγώ που είναι.
0: Ναι. Οπότε σας παρακαλεί πάρα πολύ να επικοινωνήσετε με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν μένει εκεί.
1: Θα ψάξουμε να δούμε τον ιδιοκτήτη, ό,τι μας αναφέρει ο νόμος, να τον ενοχλήσουμε τον ιδιοκτήτη. Και μετά από εκεί και πέρα ο ιδρυτής θα πρέπει να λάβει τις ευθύνες του.
0: Ναι. Να πάμε σε ένα άλλο τελευταίο θέμα για την Αγία Τριάδα, οι καθαρισμοί εκεί. Τι γίνεται εκεί, συνεχίζονται? Επίσης, στην Αγία Τριάδα θέλω να σας πω ότι κατασκηνώνουν και Ρωμά. Εσείς καθαρίσατε, αλλά έχουν βρει να κατασκηνώνουν εκεί. Δεν είναι και τόσο έτσι ωραίο θέαμα. Δεν ξέρω αν έχουν φύγει αυτή την περίοδο, αλλά είναι ένα αγαπημένο μέρος.
1: Όπου χρειάζεται η Αγία Τριάδα καθαρισμούς, και ό,τι χρειάζεται, δεν είναι μόνο στην Αγία Τριάδα, είναι όλη η Ζάκυνθο, έτσι, αλλά τώρα μιλάμε μόνο ναι. για την Αγία Τριάδα, άμεσα και η καθημερινότητα και το πράσινο και κοινόχρηστο πόρου, δίνουμε άμεση λύση. Όσο για τους Ρωμά, όπου τους ανακαλύψουμε, ενημερώνουμε τη Δημοτική Αστυνομία, την αστυνομία.
0: Ναι, όπου ότι χρησιμοποιούν το χώρο
1: δεν
0: εκεί,
1: μπορούν να ναι. Απλά θέλω να καταλάβουμε ότι γίνεται μεγάλος αγώνας.
0: Ναι.
1: Γίνεται μεγάλος αγώνας.
0: Ναι.
1: Και εδώ να ευχαριστήσω τα παιδιά και της καθημερινότητας.
0: Ναι.
1: Και τα παιδιά που ασχολούνται με τα ογκώδη.
0: Και
1: τα
0: την
1: παιδιά,
0: πεζή καθαριότητα, βέβαια. Χώρου,
1: ναι, με πεζή καθαριότητα και του πρασίνου, γιατί πιστέψτε με, μέσα στην κάψα και μέσα στο κρύο δίνουν τη δικιά τους μάχη, το δικό τους αγώνα.
0: Ναι, ειδικά αυτές τις μέρες τους βλέπουμε και εμείς, δουλεύουν κάτω από αντίξωες συνθήκες με αυτή τη ζέστη.
1: Δεν είναι εύκολο αυτές τις μέρες, δεν είναι εύκολο αυτό, δηλαδή το να πάνε να κόψεις χόρτα με τόση κίνηση και τέτοια ζέστη. Ξεκινάνε τα παιδιά νωρίς με το χάραμα, που δεν έχει την κίνηση και δεν έχει και τόση ζέστη, ώστε να βγάλουν όσο μπορούν περισσότερη δουλειά.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, όταν σε συνθήκες κάψωνα, τι προβλέπετε για τους εργαζόμενους που δουλεύουν για την πεζή καθαριότητα, που σε πολύ έτσι δύσκολες εργασίες, όπως είναι το κλάδεμα των δέντρων, η κυπουρία, οι οδοκαθαριστές. Τι προβλέπει η νομοθεσία?
1: Η νομοθεσία,
0: δηλαδή όταν έχουμε 38 βαθμούς Κελσίου, 39,
1: που έρχεται αναφέρει στους πόσους βαθμούς Κελσίου θα πρέπει να είναι ο εργαζόμενος υπό σκιά, ώστε να μην έχουμε κάποιο σοβαρό θέμα με την, είτε ζαλιστεί, είτε λιποθυμήσει, είτε πάθει κάποιο πρόβλημα με την υγεία του. Όμως να λέμε τα πράγματα όπως πρέπει, γιατί μου αρέσει να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Δεν περιμένουμε εμείς μία εγκύκλιο. Εμείς κοιτάμε, και εγώ άλλο που δεν τους έχω πει στους προϊσταμένους και ο δημαρχός μας, ότι είμαστε ανθρώποι και θα πρέπει να καταλάβουμε από μόνοι μας.
0: Μάλιστα.
1: Εάν αυτή τη στιγμή στην κάψα που νιώθουμε κάψα, να σταματήσουμε και να χαλαρώσουμε, να ερεμήσουμε και να πάμε να δροσιστούμε. Δεν περιμένουμε μία εγκύκλιο. Όχι. Εμείς κοιτάμε τον υπάλληλο του Δήμου μας να είναι υγιέστατος.
0: Μάλιστα. Κύριε αγαπητέ, δύο παρατηρήσεις δικές μου τελευταίες, αν παρακαλώ θέλετε να τις λάβετε υπόψη. Προσπαθήστε λίγο σε συνεννόηση με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Γιακουμέλο, να βγάλετε τους κάδους πίσω από το θέατρο και να καθαριστεί εκεί το πεζοδρόμιο.
1: Έχει κυκλίνει ο κύριος Γιακουμέλος, πιστεύετε με.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Είναι ένα πράγμα που από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε μας τρώει. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο πίσω από το θέατρο, είναι και πίσω από την περιφέρεια.
0: Και είναι και στο Τελωνείο μπροστά.
1: Μπροστά στο Τελωνείο,
0: που είναι φάτσα στο λιμάνι.
1: Το λιμάνι μας.
0: Αν περάσει το απόγευμα που κατεβαίνω εγώ, εντάξει,
1: είναι και στον Άγιο Όμα.
0: Την εργασία μυρίζει απέσια εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι στον Άγιο, απίσω από τον Άγιο λέτε. Ναι.
1: Ναι.
0: Απλά αν γίνεται και εκείνα τα πεζοδρόμια εκεί πίσω από το θέατρο και εκεί στο Τελωνείο κάπως,
1: θα
0: πρέπει να φύγουν οι κάδοι βέβαια.
1: Όπως πλήθηκαν πέρυσι, θα πληθούν και φέτος και του χρόνου, να είμαστε καλά, και οι κάδοι θα φύγουν. Απλά αυτό που θέλω να πω, ότι το νησί μας, η Ζάκυνθό μας, θα πρέπει και ο συμπολίτης μας, και ο συμπολίτης μας να βοηθήσει λίγο για το καλό του τόπου μας, για το καλό του τουρίστα μας. Ο τουρίστας φεύγει από τη μία άκρη του κόσμου να έρθει στη Ζάκυνθο. Θα πρέπει και εμείς να τους δείξουμε ότι προσπαθούμε για αυτό που θέλει να ζήσει, τις διακοπές του.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε κοντά του, είμαστε δίπλα του. Εμείς έχουμε τη διάθεση, έχουμε την όρεξη ως Δημοτική Αρχή με τον Δήμαρχό μας. όμως θέλουμε και τη βοήθεια του συμπολίτη μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ
0: για την παρουσία. Η κυρία σας παρακαλεί εκεί για το οικόπεδο στην Ευγενίδου.
1: Ναι, ενημερώνω, μιλάω μέσα με την πολιτική προστασία και με τον κύριο Κόκορη, τον συνάδελφο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και άμα σας ακούει η κυρία, κάναμε και εμείς ό,τι μπορούμε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό μεσημέρι. Πρίσμα.

0: Λοιπόν, σήμερα, λοιπόν, πάμε τώρα. Είχαμε μαζί τον αντιδήμαρχο καθαριότητας. Έχουμε ένα κάτοικο, τον κύριο Κώστα Ρουμελιώτη, κάτοικο της πόλης. Έχει κάποιες σοβαρές επισημάνσεις να κάνει που αφορούν την καθαριότητα της πόλης μας και παρακαλούμε τις αρμόδιες αρχές να τις λάβουν υπόψη. Κύριε Ρουμελιώτη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ για τη δεκτικότητά σας να ανταλλάξουμε
0: δύο λέξεις. Να είστε καλά, παρακαλώ. Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης, για να δεχόμαστε και να προβάλλουμε τα προβλήματα του κόσμου και της πόλης μας. Λοιπόν, πείτε μας, παρακαλώ, πάρα πολύ, τι για τους κάδους.
1: Σας λέω σύντομα και επιγραμματικά, λοιπόν, τα δύο θέματα που απασχολούν εμένα, ναι, αλλά και πολύ κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι το ότι συζητάμε αυτή τη στιγμή, μπορεί να ακουστεί κάτι. Εγώ δεν κάνω τον ειδικό, απλώς κάνω τον ανήσυχο πολίτη. Είναι θέμα ηθικής, η ηθική μας έχει λείψει ολονών μας και έτσι θα παραμείνουμε, θα ζούμε μέσα στην παρακμή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, με ό,τι δυνάμεις έχουμε και ό,τι συνεργασίες, κάτι μπορούμε να κάνουμε κάποιοι. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι το ένα θέμα είναι για την απολύμαση των κάδων, αν θυμάμαι καλά, το είχατε αναφέρει και εσείς πριν 1,5 μήνα,
0: πολλές,
1: δύο μήνες, ότι θα αρχίσουν, λέει, να απολυμμένουν τους κάδους.
0: Και έχουν, λέει, αρχίσει. Έτσι μας έχει
1: και έχουν αρχίσει. Εμείς, λοιπόν, λέμε, και εγώ, ότι δεν έχω δει ποτέ, τουλάχιστον μέσα στην πόλη, κάδο καθαρό, ούτε σύστημα που να απολυμμένει. Θέλω επίσης να αναφέρω το εξής, ότι οι κάδοι απορριμμάτων τυχαίνει και μάθαμε δύο κολυμπογράμματα στο δημοτικό. Και οπότε ξέρουμε να απευθυνθούμε, να μάθουμε πληροφορίες και τα λοιπά, επιβεβαιωμένες σε γιατρούς και τα λοιπά, τις υγιεινείς και τα λοιπά. Οι βρώμικοι κάδοι απορριμμάτων είναι τρομερές αιστείες παθογόνων μικροοργανισμών. Ή κόλλη, σαλμονέλα, λεπτοσπύρωση, ατελείωτες, μύκητες, γαστρεντερίτιδες, αναπνευστικές λοιμώσεις, μεταφέρονται με τον αέρα οι λοιμώξεις αυτές και από απόσταση. Το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται το πρόβλημα λόγω από τα υγρά που βγάζουν και όλα αυτά και από τη ζέστη. Πρέπει να πλένονται κάθε μέρα. Πρέπει το απορριμματοφόρο να το ακολουθεί άλλο μηχάνημα και επιτόπου να παραλαμβάνει τον άδειο κάδο, να τον πλένει, να τον απολυμμένει.
0: Κύριε Ρουμελιώτη, εσείς εκεί στη γειτονιά που μένετε, έχετε κάδους κοντά στην οικία σας?
1: Ναι, οι κοντινότεροι κάδοι είναι οι κάδοι που βρίσκονται ανάμεσα στο δημοτικό σχολείο του Άμμου και τα δέντρα. Είναι μια, εκεί πάμε και εμείς τα σκουπίδια μας. Είναι μια απερίγραπτη κατάσταση, αλλά απερίγραπτη είναι παντού. Γιατί από όπου και να περάσεις, τα ζουμιά από τη μία μεριά των κάδων έχουν καλύψει το οδόστρωμα σε μήκος 20 μέτρων και είναι λάσπη πλέον. Λοιπόν,
0: έχετε δίκιο.
1: Όμως δεν είναι εικόνα, είναι πρόβλημα υγείας. Είμαστε τυχεροί, αλλά σίγουρα θα υποφέρει κόσμος έστω και από μικρά προβλήματα που δεν μαθαίνουμε ποτέ ότι ίσως είναι από τους κάδους. Και εγώ τη σακούλα μου την κάνω πεταχτή, όπως το μπάσκετ. Λοιπόν, και βλέπω και κάτι άλλο. Βλέπω γυναίκες, και καλά κάνουν γιατί δεν έχουν τη δύναμη, αλλά και κυρίες που εργάζονται στα εστιατόρια στο εδώ θέλω αυτό μου τρυπάει το μυαλό εμένα. Βάλουν τα χέρια τους μέσα, πάνε κολλητά με τις μπροστέλες από τα μαγειρία των εστιατορίων και μετά συνεχίζουν, σας ρωτάω, και μπαίνουν στα εστιατόρια και συνεχίζουν τη δουλειά τους για να πετάξουν τα απορρίμματα από τις κουζίνες.
0: Δεν φτάνουν,
1: και τα χέρια τους να πλένουνε και σε κλίβανο να μπουνε. Δεν πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν μετά την απόρριψη που πάνε κολλητά στον κάδο με τα χέρια μέσα. Επίσης, οι νοικοκυρές που δεν μπορούν να τα κάνουν πεταχτά, πάνε σπίτια τους. Είναι φορείς μικροβίων.
0: Φαντάζομαι θα πλένονται στα σπίτια τους, κύριε Ρουμελιώτη. Εντάξει, θα καθαρίζουν.
1: Μα τι να πούμε τώρα, να πούμε για το σούπερ μάρκετ που πάμε στη σειρά και σηκώνουμε το καλάθι και λεγόμαστε πολιτισμένοι, και όλο για πολιτισμό μιλάμε από την ημέρα που γεννήθηκα μέχρι τώρα που είμαι 60 χρονών. Το καλάθι από χάμου το βάλουμε πάνω στο ταμείο και εκεί βγάζουμε τα πράγματά μας. Έλεγα μία μέρα σε ένα στον υπεύθυνο, και ήταν ένα ζευγάρι με ένα μωρό, παιδάκι μου, του λέω, τα γιαουρτάκια που πήρες για το μωρό που κρατά τα αγκαλιά θα βάλεις στο ψυγείο σου. Το καλαθάκι που ήταν χάμο, το δικό σου, το δικό μου, είναι τα παπούτσια μας, είναι από κόπρανα σκύλων, είναι από το δρόμο, είναι από ούρα. Δεν μιλάει κανείς. Είναι απλό το θέμα. Βάρτε ένα τραπέζι, λέω, πειραματικά. Δώστε μια λύση στον κόσμο, δεν είμαστε ζώα. Εκεί είναι το πρόβλημά μου εμένα. Είναι ηθικό και πνευματικό, μ' ακούτε.
0: Εσείς μένετε εκεί που είναι οι κάδεις, εκείνη την περιοχή.
1: Συγγνώμη, γιατί μπορεί να πεθάνω την άλλη στιγμή. Δεν το χωράει το μυαλό μου και μιλάμε για πολιτισμό συνέχεια. Γίνεται ανήθικες κατά συρροή συνήθειες γίνονται.
0: Λοιπόν, κύριε Λουμελιώτη, δεν έχω άλλο χρόνο, πάμε σε διαφημίσεις. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θέλω όμως και να μιλήσουμε και για τα περιττώματα των νόμων.
0: Θα σας πάρω την επόμενη εβδομάδα να μας πείτε και για αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, να σας πω για αυτά τα ωραία που μας επιβάλλουν, για αυτά τα ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μας, ένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Καλαμακίου, κύριο Χρήστο Κοντονή. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ χρόνο σας. Καλό μεσημέρι.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, έχετε κάποια θέματα εκεί. Πείτε μας λίγο, τι γίνεται με τις χωματερές μέσα στο δάσος, εκεί στο Νικολουδάκι που λέμε. Καθαρίστηκαν, είχαμε μιλήσει γι' αυτό το Μάιο.
1: Όπως είχαμε μιλήσει και είχαμε αυτά που είχαμε πει τότε, ακόμα ισχύουν, είναι ακόμα ακαθάριγα και ο μήνας έχει 3 Ιουλίου, οπότε ναι, πρέπει να έχουν καθαριστεί βάσει νομικού πλαισίου εδώ και πολλές μέρες,
0: ναι,
1: αλλά έχουν παραμείνει στη θέση τους. Άρα είναι άκρως επικίνδυνα για πυρκαγιά και να ζητήσουμε ευθύνες από αυτούς που δεν τα παίρνουν.
0: Ναι. Και τώρα λέτε, δηλαδή... Εκεί ποιος έπρεπε να πάει να καθαρίσει, ο Δήμος, με τα μηχανήματά του, μπορεί.
1: Δεν ξέρω ποιος, αλλά έπρεπε να είχαν καθαριστεί, είτε από τον Δήμο, είτε από τον ιδιοκτήτη, είτε από την περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Από κάποιον πρέπει να είχαν καθαριστεί ή ο Δήμος να πιέσει τον ιδιοκτήτη να τα καθαρίσει, αν δεν μπορεί ο Δήμος.
0: Ναι. Ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που έχει τη μονάδα εκεί.
1: Δεν το ξέρουμε, γιατί είναι κόπεδα πολλά εκεί μέσα και δεν γνωρίζουμε ποιος είναι.
0: Μάλιστα. Εκεί τώρα τι είναι, είναι στρώματα, καρέκλες, τραπέζια, τι
1: είναι. Μπορεί να φανταστείτε, μέχρι και ελάστικα αυτοκινήτων είναι.
0: Μάλιστα.
1: Καναπέδες,
0: ναι,
1: τα πάντα έχουμε εκεί.
0: Μάλιστα. Μέσα στο δάσος αυτή την περίοδο έχουν κατασκηνώσει Ρωμά όπως γινόταν πέρυσι και...
1: Όχι, ευτυχώς, όχι ακόμα.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ το χώρο να μην γίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Εκεί με τα χόρτα στο χωριό σας έχει καθαριστεί τα πεζοδρόμια.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Βγήκε μια εγκύκλειος, μια απόφαση εκεί ότι πρέπει ο κόσμος να καθαρίσει με κόπεδά τους μέχρι 15-20 του μηνός.
0: 15, ναι, 20.
1: Ναι. Και από εκεί πέρα θα έχουν προστήματα από τις διάφορες φορείς, από το Δήμο, την Περιφέρεια, την Πολιτική Προστασία, ναι, την Προεδρική. Όμως, καταλήγω ότι τα δικά μας, λέει, τα δημόσια χόρτα,
0: ναι,
1: είναι ακόμα άκοπα. Από ποιον θα ζητήσει ευθύνες ο πολίτης ή η πυροσβεστική ή κάποιος, από ποιον θα ζητήσει ευθύνες, από το ίδιο το Δήμο, από την Περιφέρεια? Πρέπει να ζητήσουμε εμείς ευθύνες οι πολίτες από αυτούς τώρα.
0: Όταν λέτε τα χόρτα που είναι στον κεντρικό δρόμο ή τα μέσα χόρτα, στο χωριό?
1: Μέσα τα στο... χόρτα που είναι στους δρόμους.
0: Στους δρόμους.
1: Δεξιά και αριστερά. Την ευθύνη την έχει ο καθένας για την ιδιοκτησία του και για το χωράφι του,
0: ναι,
1: αλλά τη δημόσια περιουσία την έχει ο Δήμος, η περιφέρεια. Mm-hmm. Εκεί ποιος θα ζητεί, ποιος πρέπει να κάνει καταγγελία, ο πολίτης πρέπει να κάνει καταγγελία στο Δήμο.
0: Ναι. Εμείς είχαμε την εντύπωση, κύριε πρόεδρε, ότι αυτά έχουν καθαριστεί. Ότι δεν υπήρχε θέμα με το καλαμάκι, με τα χόρτα και τουλάχιστον με τα χόρτα. Ότι είχαν γίνει αυτά.
1: Ναι, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είχε έρθει εδώ και 1-2 μήνες.
0: Κυρία Αυγουστίνου είχε έρθει.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και καθάρισε. Καθάρισε ότι καθάρισε, αλλά
0: ναι,
1: 2 μήνες όμως χόρτα είναι, αλλά είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς τώρα. Και
0: ναι,
1: τώρα αρχίζουν και ξεραίνονται και είναι πιο επικίνδυνα τώρα από ό,τι ήταν πριν.
0: Ναι.
1: Άρα ζητάμε, κάνουμε για δημόσιες περιουσίες, ζητάμε τη βοήθεια του Δήμου ή της Περιφέρειας να καθαρίσουν τα χόρτα, να κόψουν τα χόρτα.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε
1: τα
0: τώρα,
1: χόρτα,
0: είμαστε Ιούλιο.
1: Τα δημόσια χόρτα, τώρα το...
0: Τα ιδιωτικά είναι στους ιδιώτες, ναι.
1: Ναι, ας κυνηγήσουν τους ιδιώτες που δεν κόβουν τα χόρτα, τα δικά,
0: ναι,
1: τους. Δεν καθαρίζουν τα κόπεδά τους, γιατί υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι.
0: Mm-hmm. Να σου
1: και τώρα με τις τάψανες που έχει τις ζεστές,
0: ναι,
1: είναι επικίνδυνο για πυρκαγιά τώρα.
0: Ναι. Τώρα διάβαζα ότι η φωτιά στη Θεσσαλονίκη που κάει και ο πατέρας και γιος από ένα τσιγάρο έπιασε. Βρέθηκε πέρασε ένα αυτοκίνητο, έριξε ένα τσιγάρο σε ξερά χόρτα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του στο Ωραιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη της προάλλης.
1: Ναι,
0: κάει και ο πατέρας μαζί με το 12χρονο
1: παιδί. Ναι, το διάβασα και λυπάμαι για το αυτό το γεγονός.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά λέω ότι ο ασυνείδητος δεν το έκανε μόνο αυτός ο οδηγός στο Ωραιόκαστρο. Το κάνουμε και εμείς εδώ. Πολλοί οδηγοί,
0: ναι,
1: με το που τελειώνει το τσιγάρο το πετάνε στον δρόμο. Δηλαδή έχουμε και εδώ κίνδυνο πυρκαγιάς.
0: Ναι.
1: Δεν το σκεφτόμαστε. Ο κόσμος δεν μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί να προκλονίσει κακό σε κάποιον άλλον. Απλώς να βγάλει το τσιγάρο από το αυτοκίνητό του.
0: Εκεί η κίνηση στο χωριό σε σύγκριση με πέρυσι είναι το ίδιο ενώ από τουρίστες. Έχετε περισσότερο κόσμο, λιγότερο στα ίδια επίπεδα.
1: Δείτε, κόσμο έχει το καλαμάκι, η αγορά όμως είναι πεσμένη. Διότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά να βγει.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο που έχουμε στο καλαμάκι είναι ότι έχουμε πολλά καταστήματα, φτιάχνονται συνέχεια μαγαζιά, εστιατόρια, μπάρια και ό,τι άλλο. Αλλά δεν φτιάχνουμε δωμάτια, είναι τα ίδιες κλίνες τα τελευταία 10 χρόνια, 15. Δεν είναι όπως άλλες περιοχές που συνέχεια φτιάχνονται και περισσότερο κόσμος που έχει. Εμείς παραμένουμε με τις ίδιες κλίνες, αλλά πολιστεύουν τα μαγαζιά, να το πω έτσι. Πολιστεύουν,
0: ναι, φτιάχνονται καταστήματα, αλλά είναι και περιορισμοί βέβαια εκεί.
1: Ναι.
0: Από το ίδιο το πάρκο, έτσι, από το θαλάσσιο πάρκο.
1: Ναι.
0: Εκεί,
1: εντάξει, και αυτό είναι καλό όμως από τη μια μεριά.
0: Να σας πω, πρόεδρε, ίσως είναι καλό αυτό.
1: Ναι, το ξέρω, δηλαδή, και εγώ.
0: Γιατί φανταστείτε να χτιζόταν, να έχει υπερφορτωθεί εκεί η περιοχή. Μακάρι αυτά που είναι να ανακαινίζονται, να γίνονται πιο ωραία, έτσι, πιο σύγχρονα καταλήματα. Και γιατί έτσι μπορείς να διατηρήσεις και ένα επίπεδο καθαριότητας στην περιοχή σας.
1: Τώρα πάνω φέρα και το επίπεδο καθαριότητας. Μας έχει αφήσει εμάς ο Δήμος χωρίς πεζή καθαριότητα, τώρα είναι ίδιος. Όπου πρέπει να μας έχει δώσει 2 άτομα τουλάχιστον.
0: Δεν έχετε καθόλου?
1: Καθόλου. Τώρα μας πήραν τηλέφωνο χθες ότι μπορεί να πάρει ένα άτομο, τον μπαίνει όμως για 2-3 μήνες, οπότε όποιος πάει, μάλλον δεν θα πάει, γιατί για 3 μήνες δεν μπαίνει ούτε καμία ενεργεία στο χειμώνα. Δεν τον καλύπτει.
0: Ναι. Και τώρα μάθαμε από τον αντιδήμαρχο Καθημερινότητες ότι στο Λαγανά από Δευτέρα θα πάρουν 4 άτομα για να ξεκινήσουν την καθαριότητα εκεί στον κεντρικό δρόμο. Ούτε και εκεί βέβαια φτάνουν. Ούτε και εκεί φτάνουν τα 4 άτομα.
1: Όχι, δεν φτάνουν 4 άτομα, για να είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον 6-7 άτομα στην καθημερινή βάση και άτομα να δουλεύουν, όχι.
0: Ναι. Μάλιστα. Εσείς τώρα τι γίνεται με την πεζή?
1: Μας είπε ένα άτομο και το οποίο το πήρε 3 μήνες να πάει να κάνει σύμβαση και τώρα το σκέφτεται αυτός να πάει, γιατί μου λέει 3 μήνες δεν μπορείτε να πάρω ταμείο ενεργείας, οπότε γιατί να πάω?
0: Μα γιατί δεν κάνουν συμβάσεις? Εγώ έχω μία απορία, θα το ρωτήσω πραγματικά. Γιατί δεν κάνουν συμβάσεις εξάμηνες από το Μάιο που ξεκινά ο τουρισμός μέχρι και το τέλος, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο? Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουμε μόνο 2-3 μήνες συμβάσεις στην καθαριότητα.
1: Γιατί εγώ ότι δεν έγινε κάτι για να γίνει έκτακτη ανάγκη. Σε καμιά φορά σε έκτακτης ανάγκης κάνουν κάτι τέτοια κολπάκια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά για την πόλη όμως παίρνουν άτομα.
0: Ναι.
1: Πεζή καθαριότητα. Είναι γεμάτος ο κόσμος από πεζή καθαριότητα. Αν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, ας το δώσει σε ιδιώτης, να μπορεί ο ιδιώτης να προσλάβει άτομα. Όπως έκανε με τα νοικοταφεία που τα έδωσε.
0: Ναι.
1: Το κύριο να μην λέω το όνομά του, ναι. Και δουλεύει ο άνθρωπος όταν χρειαστούμε εμείς το νοικοταφείο, μας έρχεται και καθαρίζει. Mm-hmm. Ας δώσει και την πεζή καθαριότητα σε ιδιώτη, όπως σκέφτεται να δώσει
0: την έδωση αποκομιδή.
1: Για να δούμε άσπρη μέρα, να δούμε άσπρη μέρα. Αλλά ούτε και αυτό κάνει. Και αυτό την γραφειοκρατία μεγάλη. Αύριο μεθαύριο να περάσει ένας χρόνος, να περάσει 2 χρόνια, θα φτάσει η εποχή που θα λήξει η θητεία τους και θα πούνε ναι, να πάρουμε τον ιδιώτητη. Λοιπόν, κολλάνε σε πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Κολλάνε αυτό, ο Δήμος κολλάει στην καθημερινότητά μας. Για το πρόβλημα με τα χόρτα έπρεπε να το είχαν λήξει από το Μάιο, Ιούνιο, όχι να έρθει ο Ιούλιος και να έχουμε τα χόρτα στο δρόμο. Άκοπα, ποντίκια στο δρόμο. Γιατί τώρα τα ποντίκια καλύπτονται από τα χόρτα. Σκουπίδια με σουτράχους καλύπτονται από τα χόρτα.
0: Μάλιστα. Κάδους έχετε?
1: Κάδους όχι.
0: Ούτε είχα, και κάδους
1: έχετε? Να το πω αυτό γιατί πρέπει να ενημερώσω τους χωριανούς περισσότερο.
0: Ναι.
1: Είχαμε 6 κάδους στο κεντρικό σημείο του Καλαμακίου. Mm-hmm. Αλλά λόγω ότι ο καθένας πήγαινε και φέβαγε ό,τι ήθελε μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Από κρέατα αυτά που μαγείρευε, στρώματα, ναι, ό,τι θέλεις μπορείς να σκεφτείς. Αποφασίσαμε να το πάρουμε από το δρόμο εκεί, γιατί θέλαμε εμείς το καλαμάκι και θέλουμε να το διατηρήσουμε καθαρό. Αλλά θέλουμε τη βοήθεια όμως του Δήμου. Γιατί δεν έχουμε ούτε εργαλεία, έχουμε εμείς ούτε μηχανήματα, ούτε προσωπικό.
0: Και πού τους πήγατε τους σκάουτους?
1: Έχω συνοηθεί με τον κύριο Γιαπουμέλο,
0: ναι,
1: να τους τοποθετήσουμε σε ένα σημείο, αλλά πρέπει να το... Να ρίξουμε λίγο στυρόδεμα εκεί, τσιμέντο να πω έτσι, για να έχουμε βάση.
0: Ναι, και τώρα, τώρα πού πετάνε τα σκουπίδια τους?
1: Τώρα ας τα πηγαίνουν λίγο παραπέρα, λίγο στην πούμε, λίγο... Ας τα πηγαίνουν κατευθείαν, δεν είναι οι ξενοδοχές που μαζεύουν 3-4 σακούλες σκουπιδιών
0: και τα πηγαίνουν.
1: Ας τα πηγαίνουν εκεί, κατευθείαν στο Πόστα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μακριά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, είναι και αυτό μια λύση πάντως. Υπάρχουν κάποιοι, εγώ ξέρω συγκεκριμένα έναν ξενοδόχο που έχει πάρει ένα μικρό απορριμματοφόρο και κουβαλάει ο ίδιος τα σκουπίδια του. Είναι και αυτό ένα, μια λύση.
1: Και από το Καλαμάκι υπάρχουν διάφοροι ξενοδόχοι,
0: ναι,
1: οι οποίοι έχουν τα αγροτικά τους και τα πάνε κατευθείαν. Δεν μπορώ να περιμένω, γιατί δεν περι...
0: ναι,
1: πρέπει να περνάει δύο φορές την ημέρα τώρα σε ένα ξενοδοχείο που έχει 150 δωμάτια. Φανταστείτε πόσα σκουπίδια μαζεύει. Δεν μπορεί να περιμένει τώρα μια φορά το βράδυ που θα περάσει το παρμοντικό να τα πάρει. Είχαμε και ένα άλλο, έχουμε και ένα άλλο θέμα. Δεν μπλένονται ποτέ οι κάβοι. Ποτέ. Και αν περάσετε, όχι από το Καλαμάκι, περάστε από όποιον κάβο θέλετε που έχουν πάρει τα σκουπίδια. Να δείτε τι βρώμα κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπλένονται. Παλιότερα πλενότανε. Από ντόμος, ποτέ τους κάβους γύρω από τη βάση, ποτέ. Έχουμε ένα πιστικό μηχάνημα. Εμείς είχαμε στο Δήμο Λαγανά. Είχαμε μια σκούπα η οποία δούλευε σχεδόν, ερχόταν καθημερινά.
0: Ναι.
1: Χάθηκε αυτή η σκούπα. Μπορούσε να δουλέψει σε όλο το Δήμο. Ας δούλευε στο Καλαμάκι, στο Λαγανά, ας δούλευε στην πόλη. Αλλά να δούλευε, να φαινόταν ότι δούλευε. Χάθηκε αυτή η σκούπα.
0: Ναι. Πότε την είδατε τελευταία φορά να λειτουργεί?
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ το πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Και το πνιστικό μηχάνημα που κάνανε, ήρθαν μια φορά, κάνανε ένα πνίσιμο και τάχαμε ότι κλαίνουνε και μετά χάθηκε γι' αυτό.
0: Το ποιο το μηχάνημα, για... ποιο μηχάνημα είπατε?
1: Αυτό που κλαίνουν τους κάβους.
0: Ναι. Έχει ο κύριος Γιακουμέλος, ο αντιδήμαρχος Καθαριώτης, μας έχει διαβεβαιώσει ότι πλένονται οι κάδοι. Τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, αλλά δεν ξέρω ποιοι πλένονται στην πόλη κάδοι, στο Τσιλιδί. Σε εσάς πάντως δεν πλένονται οι κάδοι.
1: Θα σας πω κάτι, μου λέγε μια θεία παλιά, γιαγιά θεία. Μου λέει, έχεις φωτογραφία?
0: Ναι.
1: Άμα έχεις φωτογραφία ότι πλένονται οι κάδοι ή οτιδήποτε άλλο, έχεις αποδείξεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τα λέει όλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έτσι όπως μας τα είπατε, δεν έχει γίνει τίποτε. Τα χόρτα σας
1: όχι,
0: δεν
1: γίνεται, γίνεται, γίνεται, γίνεται από πόδο αυτό. Γίνεται από κομιδί σπουδιών. Καλά πάμε, καλά πάμε και θέλω. Απλώς εγώ ήθελα να γίνεται πιο συχνά.
0: Ναι.
1: Εκεί σε σημεία του κεντρικού δρόμου ήθελα δύο φορές την
0: πιο
1: ημέρα.
0: Πιο συχνά. Α, γίνεται μία φορά την ημέρα και το βράδυ. Το βράδυ.
1: Γίνεται το βράδυ. Λοιπόν, γίνεται τώρα...
0: Ακούστε, έχει τελειώσει το θέμα με τον ιδιώτη και αναμένεται να υπογραφεί και η σύμβαση ώστε να αναλάβει ιδιώτης. Σε 15 μέρες λέει θα υπογραφεί η σύμβαση με τον Δήμο και θα αναλάβει ιδιώτης την αποκομιδή.
1: Αναρωτιέμαι για αυτό το κομμάτι, για τον ιδιώτη έτσι,
0: ναι,
1: και λένε ότι θα δώσουν 10 εκατομμύρια. Θα δώσω ο Δήμος 10 εκατομμύρια, εμείς δηλαδή, οι δημότες. Με 10 εκατομμύρια για 5 εκατομμύρια το χρόνο περίπου. Με 5 εκατομμύρια το χρόνο, πόσες δουλειές μπορούσε να κάνει ο Δήμος και να μάζευε τα σκουπίδια? Γιατί εμείς προσωπικά, εγώ δεν έχω παράπονα από τα σκουπίδια, τα μαζεύουν. Καθημερινά, μια φορά την ημέρα τα μαζεύουν. Απλώς είπα τα παράπονα μου ότι δεν πλέονται κάτι, δεν καθαρίζονται οι βάσεις, δεν είναι καθημερινή, δεν είναι δύο φορές την ημέρα που τη ζητούσα. Όμως γινόταν από κομιδί και πέρυσι γινόταν και φέτος γινόταν. Γιατί δίνονται στον ιδιώτη? Ο ιδιώτης λέει ότι θα κάνει.
0: Κύριε Πρόεδρε, ναι, ακούστε, αυτό το ερώτημα το είχε θέσει και η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα και όλη η αντιπολίτευση και η δύναμη ελπίδας και διαφωνούσε και διαφωνεί για την... το Δήμος παραχώρησε τα σκουπίδια στον ιδιώτη.
1: Και αγώνα να δοθούνε σε ιδιώτη, έτσι. Οι ανθρώποι που δουλεύουν τώρα στο Δήμο θα τους προσλάβει ο ιδιώτης, θα τους υποδοθήσει ο ιδιώτης ή θα συνεχίσει να τους πληρώνει πάλι ο Δήμος, λέει, θα πληρώνει και τον ιδιώτη, θα πληρώνει και τους εργάτες που έχει τώρα για αποκομιδή.
0: Αυτές είναι κάποιες απαντήσεις πρέπει να μας δώσει ο Δήμος.
1: Αν το κάνει αυτό, να το πω, αν το κάνει αυτό είναι καλό για μας, για μας τα χωριά που μπορεί από αυτούς τους ανθρώπους να μας πει πάρτε δύο ανθρώπους να καθαρίζουμε χωριό, να μην κυρώνουν τη τσάμπα. Αυτό ναι.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε. Να δούμε πότε θα υπογραφεί η σύμβαση.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν, να είστε καλά, πρόεδρε. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο του Καλαμακίου, τον κύριο Χρήστο Κοντονή. Εμείς να δούμε πότε θα υπογραφεί και η σύμβαση με τον ιδιώτη. Τις επόμενες ημέρες ξέρουμε, να δούμε αν θα γίνει. Λοιπόν, πάμε σε μια ανακοίνωση από τη ΔΕΗ, η οποία, ακούστε, ενημερώνει τους πολίτες ότι από την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνεργεία της επιχείρησης θα πραγματοποιούν ενημερωτικές επισκέψεις και ελέγχους σε παροχές ίδρευσης και αποχέτευσης στις δημοτικές ενότητες Αλικών, Αρκαδίων, Ελατίων, Αρτεμισίων, Λαγανά και Ζακυρθίων. Δηλαδή, γιατί γίνεται αυτή η δράση και αφορά όλες τις περιοχές του νησιού, όπου εμφανίζονται κρεμότητες πληρωμών, τρέχουσες ή παλαιότερες, και έχει στόχο την η δράση αυτή έχει στόχο την έγκυρη ενημέρωση και την αποφυγή μεγαλύτερων οφειλών. Δηλαδή τα συνεργεία θα πηγαίνουν για παράδειγμα στο Δήμο Αλικών, εκεί που υπάρχουν εκκρεμότητες πληρωμών στις οικίες, στις επιχειρήσεις, και θα ενημερώνουν τον ιδιοκτήτη ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα και παρακαλώ πάρα πολύ, προτού προβούμε σε διακοπή της αποχέτευσης ή της αποχέτευσης δεν έχει, της υδροδότησης, να τακτοποιήσετε την οφειλή σας. Λοιπόν, στόχος αυτής της ενημέρωσης είναι καθαρά η πρόληψη, να ενημερώνουν έγκαιρα και οποιαδήποτε, για οποιαδήποτε κρεμότητα, να μην δημιουργείται μια συσσόρευση οφειλών που με το χρόνο αυξάνεται όταν δεν τηρούμε τις υποχρεώσεις μας, και να προτείνει στους οφειλέτες τους διακανονισμούς και να τους ενημερώνει ότι υπάρχουν πιο ευέλικτοι τρόποι πληρωμής, ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να ανταποκριθεί στις δυνατότητές τους. Λοιπόν, θα υπάρχει η ενημέρωση, θα γίνεται ισότιμα, ο κάθε λογαριασμός θα αναγράφει αναλυτικά τις τυχόν εκκρεμότητες. Δεν είναι εφικτή τηλεφωνική ή άλλη ατομική ενημέρωση για κάθε καταναλωτή ξεχωριστά, και η ενημέρωση γίνεται μέσα από τους λογαριασμούς, τις επίσημες ανακοινώσεις της ΔΕΙΑΣ και την παρουσία των συνεργείων μας. Οπότε λοιπόν, από την άλλη εβδομάδα, από Δευτέρα, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ θα ξεχυθούν σε όλες τις δημοτικές ενότητες και θα ενημερώνουν τον κάθε πολίτη, τον κάθε επιχειρηματία ξεχωριστά για την οφειλή τους και για το πώς μπορεί να γίνει η πληρωμή.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Λοιπόν, η πολυτελή ζωή, λέει, των απατεών που παρουσιάζονται ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και λογιστές, πόζαρα με λίρες, μετρητά και πανάκριβα ρολόγια. Για Ρωμά πρόκειται. Ελπίζω και μια πολύ αυτή η ίδια να είναι. Και εδώ στη Ζάκυνθο έχουν, κάποιοι έχουν πέσει θύματα, και μια έτσι πολύ φιλική μου οικογένεια. Ελπίζω αυτή η οικογένεια να βρει τα κοσμήματα της που έχασε, στις φωτογραφίες που έχει βγάλει και έχω δει στο διαδίκτυο η αστυνομία εκεί. Λοιπόν, αυτή η Σπύρα πώς ζούσε, πώς δρούσε και εξαπατούσε τους πολίτες. Προχώρησε το ελληνικό FBI σε 7 συλλήψεις. Βρέθηκαν από κόμματα εφημερίδων, από τις οποίες οι δράστες αντλούσαν τα τηλέφωνα υποψήφιων θυμάτων. Πέρναγαν ζωή και κότα. Έκαναν ψώνια. Λένε ότι κατάφεραν να αποκομίσουν περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε εικόνες που βρέθηκαν στα κινητά τους φαίνονται οι κατηγορούμενοι να ποζάρουν με χρυσές λίρες, δεσμίδες χαρτονομισμάτων και με πανάκριβα ρολόγια. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο τζίρο. Παράλληλα, αυτό δεν το έχω καταλάβει πώς το έκαναν, βρέθηκαν και από κόμματα εφημερίδων, από τις οποίες οι δράστες αντλούσαν τα τηλέφωνα υποψηφίων θυμάτων, και η δράση τους αποδομήθηκε από στελέχη του ελληνικού FBI μετά την επιχείρηση που έγινε την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Ζεφύρι, που αλλού άλλωστε, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων ΕΟΠΚΕ και η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής. Έγιναν 7 συλλήψεις. Τα μέλη αυτά συστηματικά εξαπατούσαν, έχουν και έχουν εξαπατήσει χιλιάδες συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα. Παρουσιαζόταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή λογιστές και επικαλούταν διάφορα προσχήματα όπως φορολογικές δηλώσεις, ασφάλιση χρημάτων, διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας, και έπειθαν τα θύματά τους να συγκεντρώνουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα και να τα τοποθετούν σε προκαθορισμένα σημεία εντός ή εκτός της οικίας τους. Παρόμοιο περιστατικό θυμάστε που έχει γίνει εδώ και δύο-τρεις μήνες στην Ζάκυνθο, με μια ηλικιωμένη κάπου εκεί στο κέντρο της πόλης, που επί 2 ώρες την είχαν στο τηλέφωνο την άτυχη γυναίκα, και στο τέλος την ανάγκασαν να βάλει όλα της τα κοσμήματα σε μια τσάντα και να τα κατεβάσει στην είσοδο του σπιτιού. Μακάρι να ήταν αυτή, και μακάρι η γυναίκα να βρει έστω κάτι, έστω κάποιο από το ένα κόσμημα, γιατί ήταν οικογενειακά κοιμήλια. Δεν ήταν τόσο η οικονομική αξία, αλλά ήταν η συναισθηματική αξία. Αυτά λοιπόν, και μπράβο και στην ελληνική αστυνομία και στο FBI που προχώρησε σε αυτές τις συλλήψεις που είχαν πάρει έτσι η δράση αυτού του κυκλώματος, που σίγουρα είναι και άλλα, δεν είναι μόνο αυτοί οι 7, είναι πάρα πολλοί. Είχε πάρει μια μορφή έτσι χιονοστιβάδας, καταιγίδες. Καθημερινά βλέπαμε και ακούγαμε για ένα υποτιθέμενο συνεργείο του ΔΔΕ που πήγαινε μέσα και έκλεβε ανθρώπους, όχι μόνο ηλικιωμένους αλλά και μικρότερες ηλικίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια ευχάριστη είδηση για τις συντάξεις χειρίας. Τέλος στη διάταξη Κατρούγαλου για τις συντάξεις χειρίας, το μήνυμα για τους 150.000 δικαιούχους. Ο Πρωθυπουργός με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες σε όλη την Ελλάδα.
Και είναι ένας ακόμη λογαριασμός με τον νόμο Κατρούγκαλο, ο οποίος κλείνει οριστικά. Αυτό ήταν το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, σε σημερινή ανάρτησή του, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας και συνδέοντας τη με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν τον δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Είχαμε φιλοξενήσει τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, εδώ και αρκετό καιρό. Μιλήσαμε για αυτό το θέμα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας την επόμενη εβδομάδα τον κύριο Μητρόπουλο ξανά, γιατί πραγματικά οι εργατολόγοι αλλά και οι νομικοί που ασχολούνταν με αυτό το θέμα κατέβαλαν πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αποσυρθεί ο νόμος Κατρούγκαλου και να μην κοπούν οι συντάξεις χειρίας από πάρα πολλούς συμπολίτες μας.

Λοιπόν, να δούμε ένα άλλο θέμα. Είναι συγκίνηση στο τελευταίο αντίο του Βασίλη Λεβέντη. «Δεν είμαι το βιολογικό του παιδί, αλλά είχα την τύχη να τον αποκαλώ πατέρα μου», είπε ο γιος του. Συγγενείς, φίλοι και πρώην συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον ιδρυτή της Ένωσης Κεντρών που πέθανε σε ηλικία 75 ετών ύστερα από πάρα πολλά προβλήματα υγείας. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στο κημητήριο Πανοράματος Βούλας, τελείται σήμερα η εξόδιος ακολουθία. Ο Βασίλης Λεβέντης απεβίωσε την 1η Ιουλίου σε ηλικία 75 ετών, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αντιμετωπίζοντας, όπως προαναφέραμε, σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο ΕΚ λοιπόν υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ το 1974, ενώ αργότερα ίδρυσε την Ένωση Κεντρών και το τηλεοπτικό κανάλι 67. Το κόμμα του εισήλθε στη Βουλή για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2015. Θυμόμαστε την πραγματικά δεν το πίστευε ο κύριος Λεβέντης ότι μπήκε στην Βουλή και τη συγκίνησή του, συγκεντρώνοντας ποσοστό 3,43% και εκλέγοντας παρακαλώ 9 βουλευτές. Σήμερα λοιπόν, αυτή την ώρα συγκεκριμένα, τελείται η εξόδιος ακολουθία, ενώ στο χώρο της εκκλησίας έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και πρώην συνεργάτες για να τον αποχαιρετήσουν.

Λοιπόν, να δούμε λίγο με το τι γίνεται με τον καύσωνα στην Ευρώπη. Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν επιπλέον 3.700 θανάτους στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, που έπληξε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο απολογισμός αυτός είναι προκατακτικός και πιθανόν να αυξηθούν οι νεκροί. Τώρα, οι ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι ο καύσωνας, ο οποίος διήρκησε περίπου από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που είχε καταγραφεί στην Ευρώπη, προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, καταστρέφοντας υποδομές και επιβαραίνοντας τα συστήματα υγείας. Συνεχίζεται αυτός ο καύσωνας, έχει περάσει στην Ανατολική Ευρώπη, όπου και εκεί αναμένεται τις επόμενες ημέρες να περιοριστούν λίγο τα φαινόμενα. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των θυμάτων, και οι περισσότεροι δεν είναι ακριβώς από τη ζέστη, είναι και από πνιγμό, γιατί έχουν πνιγεί πάρα πολλά άτομα και νεαρής ηλικίας στα ποτάμια και στις λίμνες εκεί των χωρών. Αυτά λοιπόν με τη ζέστη. Εδώ αναμένεται, σας είπαμε ότι αύριο και μεθαύριο και θα έχουμε πιο χαμηλή θερμοκρασία, λίγο έτσι ο αέρας θα είναι λίγο έτσι ενισχυμένος, και για αύριο προβλέπονται συννεφιές και ίσως, αν είμαστε τυχεροί, βρέξει και λίγο εδώ στο νησί μας.

σιγά τις 2. Μια τελευταία είδηση από τις, την άφιξη των, μάλλον είναι ένα σχέδιο βόμβα από τις ΗΠΑ για τις αμερικανικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Ετοιμαζόταν να το ανακοινώσει ο Υπουργός Εξωτερικών στο ΝΑΤΟ, Υπουργός Πολέμου συγκεκριμένα των ΗΠΑ. Είχε λοιπόν προετοιμάσει νέες περικοπές στην Ευρώπη, πέρα αυτών που είχαν προηγηθεί σε Πολωνία και Ρουμανία. Τελικά όμως, μετά την παρέμβαση του Ρούμπιο και άλλων αξιωματούχων, περιορίστηκε να μιλήσει για επανεξέταση κατά την επίσκεψή του στις Βρυξέλλες. Ήταν ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες του Πιτ Χένκεθ, που ήθελε να συναντηθεί με Ευρωπαίους αξιωματούχους και σχεδίαζε να ανακοινώσει ένα σχέδιο βόμβα για την Ευρώπη, για τις περικοπές που ήθελε να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το ΝΑΤΟ. Όμως την τελευταία στιγμή σταμάτησε, όμως έχει γίνει μια ακύρωση της ανάπτυξης μιας τεθωρακισμένης ταξιαρχίας στην Πολωνία και την απόσυρση μιας ταξιαρχίας πεζικού από την Ρουμανία. Εκεί βέβαια, στη Ρουμανία συγκεκριμένα, είχε δεσμευτεί μια ολόκληρη περιοχή κοντά στα σύνορα με την Μολδαβία, ότι θα γινόταν ένα τεράστιο στρατόπεδο που θα φιλοξενούσε πολλά αμερικανικά στρατεύματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό δεν έγινε. Το περίμενα πώς και πώς οι Ρουμάνοι, και μάλιστα αυτοί που έμεναν εκεί στην περιοχή, το έβλεπαν καθαρά οικονομικά, αλλά βλέπουμε ότι δεν έγινε και είχε δεσμευτεί μια πολύ μεγάλη έτσι έκταση γης. Αποσύρθηκαν από εκεί το πεζικό, τα απέσυρε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, φτάσαμε κυρίες και κύριοι και σήμερα 5 λεπτά πριν τις 2. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα 12 η ώρα, 8 η ώρα όμως. Ποιος θα είναι μαζί σας? Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος επιστρέφει διρημύτερος από το επαγγελματικό του ταξίδι. 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος, 8 με 10. 10 η ώρα σύνδεση με Real FM και 12 η ώρα εμείς μέχρι τις 2. Για να δούμε. Α, τι θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα? Θα είναι στο νησί μας και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Γιάννης Τρεπετλής, θα μείνει μέχρι την Πέμπτη. Θα γίνει και το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Θα έχουμε εδώ πάρα πολλούς δημάρχους από πολλές περιοχές, από όλη την χώρα, και έχει συνεδρίαση την Τρίτη και η ΠΕΔΗΝ. Πάρα πολλές συνεδριάσεις εδώ στο νησί μας. Θα έχουμε πάρα πολύ υλικό με πολλά θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, να είστε καλά. Να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να κάνετε τα μπάνια σας, την ηλιοθεραπεία σας, να πιείτε τους καφέδες σας και να προσέχετε την υγεία σας και τους εαυτούς σας. Από μένα και από εμάς που εργαζόμαστε εδώ για την ενημέρωσή σας, γεια σας!

92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Nikki, wait.
1: I was gonna ask you,
0: What?
2: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνσο!
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Nicky, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνσο!
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνζο.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
8: Άσε μαζένουμπα.
9: Πως είσαι έτσι ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Ιστόρι 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το Ιστόρι 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί
4: ωραίο πόνσο.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνζο!
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρίσμα 92.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνζο!
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.